άραγε ο Θεός περιμένει από τους ανθρώπους να κάνουν το θαύμα, με ρώτησες. Κι εγώ σε κοίταξα και χαμογέλασα. Κάποτε θα είναι πάλι οι άνθρωποι θεοί, θα σου έλεγα, να σε μπερδέψω. Τη στιγμή που γύρω γύρω όλοι συμπεριφέρονται σαν ρέπλικες υπάκουες και περιμένουν μια Κυριακή να ζήσουν και δεν ζουν τελικά. Ποιος μας κάνει ανδρίκελα και σωσίες του εαυτού μας? Ποιος κάνει τις σεναριακές ιδέες των Blade Runner ταινιών να μοιάζουν με την ίδια τη ζωή μας τώρα? Πόσο εύκολα ο άνθρωπος μετατρέπεται σε αυτό που κριτικάρει και απεχθάνεται? Πόσο εύκολα παρετείται? Και πως η πίστη στο θαύμα μπορεί να τα προλάβει και να τα αναστείλει όλα αυτά?

έρχεται ο Τζακομέτη να βάλει την τέχνη στη θέση που πρέπει να έχει και να μην τη φοβάται ούτε να την περιφρονεί. Ανάμεσα σε ένα γλυπτό και ένα ωραίο ελληνικό βάζο γράφει ή ένα βάζο προγενέστερο της εποχής των Αιγυπτιακών δυναστειών ή ένα κινέζικο βάζο, ομορφότερο από οποιοδήποτε γλυπτό, δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά. Ένα προϊστορικό δρεπάνι είναι δυνητικά το ίδιο όμορφο με ένα γλυπτό. Κάτι τέτοιο δεν αναιρεί ότι παραμένει εργαλείο μαζί με όλα τα υπόλοιπα δρεπάνια, που είναι λιγότερο όμορφα. Αυτή η σκέψη μου χρησιμέψε στο να φτιάξω χρηστικά αντικείμενα, φωτιστικά βάζα, πολυελαίους, απλίκες, τραπέζια κλπ. Πίστευα ότι έτσι έχανα χρόνο. Στην πραγματικότητα όμως μου πρόσφερε υπηρεσία. Έμαθα να βλέπω τα πράγματα στη δική τους προσήκουσα θέση και μέσα στο πεδίο τους. Γράφει ο Τζακομέτη στο «Δεν γνωρίζω αυτό που βλέπω, παρά μόνο δίνοντάς του μορφή».

θα εκπληρώσω άραγε ποτέ το σκοπό μου που με τόση λαχτάρα κυνήγησα και για τόσο καιρό επιδίωξα? Το ελπίζω. Αλλά όσο δεν κατορθώνεται, καταβάλλομαι από ένα συνέστημα δυσφορίας τόσο σκοτεινό που αισθάνομαι ότι μόνο αφού πιάσω λιμάνι είναι μπορετό να νικηθεί. Μέχρι δηλαδή να καταφέρω κάτι που να ανοίγει περισσότερους δρόμους από τους ήδη ανοιγμένους, επιβεβαιώνοντας κατά συνέπεια τις θεωρίες μου, οι οποίες από τη φύση τους αποτυπώνονται εύκολα. Το μόνο αληθινά δύσκολο είναι να αποδείξει αυτό που πιστεύει κανείς. Συνεχίζω λοιπόν με τις ερευνές μου. Καταγράφω διαρκώς τις παρατηρήσεις μου πάνω στη φύση και αισθάνομαι ότι σημειώνω κάποια ανεπαίσθητη πρόοδο. Θα ήθελα να σε έχω εδώ στο πλάι μου. Η μοναξιά μου με καταπιέζει πάντα κάπως. Είμαι όμως γέρος, άρρωστος και έχω δώσει όρκο πως θα πεθάνω ζωγραφίζοντας και πως δεν θα βυθιστώ στην ελεηνή διαφθορά, στην απειλή εκείνη των γέρων ανθρώπων που αφήνουν τους εαυτούς τους έρμεα των παρακμιακών παθών. Γράφει ο Σεζάν στο μοναδικό σώμα θεωρίας που έμεινε από αυτόν μέσα στις επιστολές του. Όσο γερνούσε, φούντωνε συνάμα και ο φόβος του για κάθε κοινωνική επαφή. Για εκείνο τον γκράπιν, το γάντζο δηλαδή, που τον κρατούσε δεμένο. Κατάσταση που επιδεινώθηκε μετά την ψυχρή υποδοχή με την οποία έγινε δεκτό το έργο του στο Παρίσι, καθώς και εξαιτίας της χλέβης των συντοπιτών του στο Έξ. Και πώς νικάει κανείς αυτή τη χλέβη, πώς δυναμώνεται και προχωράει την τέχνη του, πώς αντέχει και αυτό υποστηρίζεται. Και γίνεται τελικά αυτό.

Η ηλικία και η υγεία μου δεν θα μου επιτρέψουν να πραγματοποιήσω ποτέ το όνειρο της τέχνης που κυνηγούσα σε όλη μου τη ζωή. Μένω όμως για πάντα ευγνώμων στο κοινό των εφιών ερασιτεχνών που είχαν σε πείσμα των δισταγμών μου δισταθεί όλα εκείνα που λαχταρούσα αν προσπαθήσω στο όνομα της ανανέωσης της τέχνης μου. Σεζάν.

γνώμη μου, δεν πρέπει να υποκαθιστάς τον εαυτό σου με το παρελθόν, αλλά απλώς να προσθέτεις ένα νέο κάθε φορά κρίκο. Με την ιδιοσυγκρασία του καλλιτέχνη και το ιδεώδες της τέχνης, που σημαίνει μιας αντίληψης της φύσης, η ύπαρξη επαρκών εκφραστικών δυνάμεων είναι αρκετή προκειμένου να γίνεσαι κατανοητός από τους ανθρώπους, καταλαμβάνοντας μια αλμουστή θέση στην ιστορία της τέχνης. Γράφει ο Σεζάν που όλη του τη ζωή έψαχνε τον κρίκο, αυτόν τον επόμενο κρίκο που πρέπει να προσθέσει κανείς ό,τι κάνει και σε ό,τι ζει, για να φτάσει εκεί που δεν θα μπορούν να τον απειλήσουν. Και πρώτα ο ίδιος ο εαυτός του. Γιατί κάθε μέρα παλεύει ακόμα με τη δυσπιστία στο θαύμα και την ελπίδα και με τη δύναμη που φτιάχνεται. Όχι εκείνη που λένε πως έχεις εκγενετής και ύστερα κάποιοι λένε πως δεν την έχουν και έχουν μια βολική δικαιολογία για να μην προσπαθούν.

φοβάστε. Δεν θα καλύψω, δεν θα πλημμυρίσω την Ιφίλιο. Υπάρχουν νόμοι που κι εγώ ακόμα υποχρεούμαι να τηρώ. Να που ξέβρασα ένα κούτσουρο στην ακτή. Καημένο κούτσουρο, πίστεψε στην εξουσία μου. Μόνο εγώ δεν ζητώ, μόνο εγώ δεν θέλω κι άλλη εξουσία. Κι όμως μέσα μου ρίχνονται εξαιτίας της να χαθούν. Κι έτσι το κούτσουρο θα μείνει εδώ στην παραλία κατά μεσής, εκλυπαρώντας να το εξουσιάσουν. Γιλβίκ.

0: το γκρίζο δύσκολα θα γλιτώσει να γίνει μαύρο ή άσπρο. Φορές-φορές προτιμά να μείνει γκρίζο, μα ο χρόνος δεν τα αφήνει ήσυχο. Γράφει ο Γκιλβίκ, προσπαθώντας να κάνει καθαρό πως η ποίηση συμπληρώνει τη ζωή και πως κανείς δεν θα γλιτώσει από την επιλογή μαύρο ή άσπρο. Θαύμα ή πλήρες σκοτάδι.
1: Κανείς μας δεν γλιτώνει. Άκουμε εμένα.
2: Deep and silent sea. Close to you I feel protected. You are so like me. In your face I am reflected. Tell me what to do. For you know so well my soul is restless too.

Ήσυχα, ήσυχα, που λέγε κι ο άλλος, εκείνος που θέλει την ησυχία του και τη γέρεψε στη δουλειά. Ο κόσμος λέει χάνομαι, ο κόσμος λέει βουλιάζω και να τα μας. Κι αν ωστόσο κάποτε από μένα ολομόνεχει σε αυτή τη σφαίρα, εγώ και τίποτα πάνω του να γύρω, που θα αναπαυόμουν, δίχως ψυχή να με κοιτά. Γκυλβίκ, θάλασσα.

ένα παιδί μου πέταξε ένα τριαντάφυλλο. Θα πάρει καιρό που να ξεμπερδέψουμε τούτο το λουλούδι που κρατά το στόμα του κλειστό, γράφει ο Γκίλβικ στη θάλασσα και συνεχίζει. Οι παραλίες λάμπουν μόνο λίγο αφότου τραβηχτό. Κατά τη γνώμη μου, να η διαφορά ανάμεσα στον πνιγμένο και τον κολυμβητή. Ο πνιγμένος έπαψε να με φοβάται.

Τα κύματα τείνουν να αυτονομούνται, μα δεν αργούν να γυρίσουν. Αλλιώς, μα αποχωρίζονται οριστικά, εξατμίζονται, πεθαίνουν. Όλα σβήνουν, φθήνουν, σκόνη θα γίνουν. Δεν θα απομείνουν, εκτός από μένα. Δεν τρέμω τη θύελλα, αγγίζει μόνο την επιφάνειά μου. Τρέμω στη σκέψη ότι θα συνεχίσω να ζω, ενώ παντού τριγύρω στη στεριά όλα γεννιούνται, μεγαλώνουν και πεθαίνουν ως και βράχοι. Κι έτσι παντοτινά θα βλέπω τους άλλους να πεθαίνουν, δίχως να μου δοθεί καιρός να χτίσω μια φιλία που θα ζήσει αιώνια. Γκελβίκ, η θάλασσα.

αγκαλιάζω τις φάλαινες, τα ψάρια, τον ηλιοπουδί. Αναγκαλίζομαι μόνο τον αγώνα μου για το αιώνιο. Γιλβίκ.

αληθινή ζωή μπορεί να διαδραματίζεται στο βυθό. Τα όνειρά μας μπορούν, όταν γίνονται υγρά, να παίρνουν ζωή. Αυτό που έχασες, θυμάσαι πως μπορείς να το έχεις, έστω και αν λείπει.

Και συνεχίζει ο Γκιλβίκ. Ό,τι υψώνεται στην ακτή νιώθει πιο σίγουρο από μένα, γιατί στέκει στέρεο και συμπαγές και το σχήμα του το φυλάει από τον άνεμο και από το φως. Αλλά βέβαια εγώ δεν κινδυνεύω να γκρεμιστώ. Πιθανώς εγώ και ό,τι στέκει στην ακτή περνάμε τον καιρό μας πασχίζοντας να ορίσουμε νόμους που ρυθμίζουν τη σχέση μας. Μα ίσως οι νόμοι αυτοί υπάρχουν ανέκαθεν γραμμένοι στο βυθό της σιωπής. Εκτός από όταν πιάνει θύελα. Από πού έρχονται οι θύελες? Όλα όσα βλέπω στη στεριά φαίνονται μάλλον φιλικά, και ίσως τα φαινόμενα δεν απατούν. Θέλω να είμαι, και το πιστεύω πως είμαι, άδουλη. Όμως οι καρχαρίες, από πού έρχονται? Ποιος τους έπλασε? Λέω πως βίαιη εγώ δεν είμαι, και τα ξεσπάσματά μου δεν είναι δικά μου, μα γέννημα του ανέμου και του ήλιου. Μένει να αποδειχθεί αν έχω κι εγώ ευθύνη. Μένει να αποδειχθεί αν ίσως κάτι εντός μου τα προσκαλεί. Σκοπίμως. Θάλασσα.

με σιωπή, κοιτώντας ή μη κοιτώντας έξω, είναι για να μ' αφουγκραστώ, να αφουγκραστώ το μέσα μου, όχι για να συλλάβω κάτι που έρχεται απ' έξω. Ανάγκη να θυμάμαι ότι εγώ, η θάλασσα, θα είμαι πάντα η πλατύτερη.

0: φιλιά είναι η εξάρτηση από τα κέφια σου ή η δύναμη όποιου μπορεί να εξαρτάται και να το ξέρει. Και η θάλασσα του Γκελβίκ επιμένει. Καημένο βουνό, δεν έχεις τα πόδια σου όσες εγώ απολαύσεις.
1: The last time we were together.

0: όπου forever θα πει για πάντα ή μη φοβάσαι την προσωρινότητα.
1: And the way we talked last night.
0: Μακάρι έτσι να κοιταχτούμε και σήμερα. Gil Vic.
1: It felt like a different kind of fight.
0: Τελειώνουν ποτέ οι αυταπάτες με τόσο καιρό για ξόδεμα.

0: μέσα.
1: Ό,τι κι αν λένε, καθένας πεπερασμένος. Και το άπειρο μονάχα για τους αριθμούς. Όσοι κολυμπούν εντός μου, σίγουρα πιστεύουν, αν κάτι πιστεύουν, πως η παρουσία τους με αφορά. Τι να γυρέψει κανείς δυνατότερο από μένα. Δεν διαβρώνω τους βράχους κοπίμους.
0: Baby, don't lie to me. You know that I believe you. Always in love with someone. If it ain't me, come on.

Δεν διαβρώνω τελικά παρά ό,τι εντός μου αδράνει. Δεν διαβρώνω τους καρχαρίες ούτε τις κέλπιες. Και υπομένω τη φθορά που μου προξενούν τα σύννεφα όταν καθρεφτίζονται πάνω μου. Δεν διαβρώνω τους πνιγμένους. Δική τους υπόθεση η σύψη τους. Επαφές με τον ήλιο δεν έχω. Κοκκινίζει προτού χαθεί πίσω μου. Ο αέρας, ναι, αυτός με γνωρίζει. Μάλλον μας σκιοφόρησε κάποτε η ίδια μήτρα, η μεγάλη. Τότε υπήρχε ό,τι ηλίθεια δυνατή να σβήσει. Γι' αυτό αγαπούμε ότι δεν υπάρχει πια.

0: πιαν.
1: Γι' αυτό αγαπούμε ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει πια. Ότι θα συμβεί. Ότι θα απομείνει. Ότι εντός μας δεν είναι δικό μας, μα είναι εμείς περισσότερο από μας. Συνεχίζει ο Γκελβίκ, ως θάλασσα που σκάει, φεύγει και ξανάρχεται και ψάχνει να βρει τι είναι, τι της έκρυψαν, τι μπορεί, σαν και σένα.

και συνεχίζει η θάλασσα του Γκιλβίκ. Ότι μπορεί να υποθεί για μένα, ότι και η ίδια λέω για τον εαυτό μου, του οποίου είμαι από ό,τι φαίνεται η αιτία. Τι άλλο φοβάμαι, εκτός από τον εαυτό μου, εκτός από το να είμαι μονάχα εαυτός κατεστραμμένος. Εαυτός αλωμένος να είμαι του εαυτού μου χάλασμα. Μα ως τότε, ο χρόνος άφθονος. Μιλώ, παραμιλώ. Και βέβαια, ας με λένε ωκεάνο. Πλαταίνω έτσι ως τα πέρατά μου. Ίσως, σ' ολόκληρο το σύμπαν υπάρχουν κι άλλοι ωκεάνοι. Πώς θα ήταν άραγε αν συναντιόμασταν?

απάκρι σ' άκρη. Ολόκληρη νιώθω σαν το κύμα ενός άγνωστου ωκεανού. Ποιος να το καυχηθεί πως θα με κομματιάσει. Τον κατάπια. Παράξενο, όταν αγγίζω την απόλυτη ακινησία, τότε διαπιστώνω τη γενοκίνηση.

Ζητάτε να με καταλάβετε. Δοκιμάστε, Φερρυππίν, να με κλείσετε στον κόρφο σας. Άντε να σας δω πώς. Νιώθω μέσα μου μια πηγή για την οποία τίποτα ή σχεδόν τίποτα δεν ξέρω. Και η πηγή αυτή ακόμα κυβερνά εντός μου κάτι. Ή ίσως ορίζει ότι νομίζω πως είμαι. Από ό,τι φαίνεται, οι άνεμοι ζητούν να τους πω την ιστορία μου. Ότι ακριβώς τους ζητώ κι εγώ. Γράφει ο Γκελβίκ. Με κουράζουν κάποτε τα σύννεφα, ρευστά και δίσκαμπτα σαν επίθετα. Οι ομίχλοι απόπειρα να συμβιβαστούμε εγώ και ο αέρας. Για λίγο, ορίζοντας κανενός. Χάζευα κάποτε ένα άλογο να καλπάζει στην παραλία. Θα έλεγε κανείς πως γύρευε να με μιμηθεί εκείνη την ημέρα. Βλέπω στις ακρογιαλιές και στους γκρεμούς μάτια που με κοιτούν ειρωνικά. Αλλά γιατί, ποιος ο λόγος? Και ύστερα, τι κάθονται και με κοιτούν? Δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Μάλλον κοιτούν γιατί πιστεύουν πως το μέσα μου είναι απλούστερο από το δικό τους. Προσωπικά πιστεύω το αντίθετο. Αλλά παρακαλώ να γίνει σαφές, την περηφάνεια μου πάει καιρός που την κατέπια. Εγώ απλώς υπάρχω. Υπάρχω, μα δεν σκέφτομαι. Βεβαίως, μπορεί κανείς να ονειρεύεται διαρκώς πως φεύγει για αλλού, λες και τα αλλού δεν είναι εδώ. Μπορεί κανείς επίσης να σκάψει. Σκάψε λοιπόν εμπρός το παρόν σου. Και τι σημασία έχει αν ό,τι βλέπουμε μπορεί ή δεν μπορεί να μετρηθεί? Όλα είναι το ίδιο, όλα είναι κάτι άλλο. Ζήγησε το κάθε τι και ζήγησε τον εαυτό σου. Στο τέλος θα παραδεχτώ τα πάντα. Ύστερα όμως θα υπάρχει ακόμη θάλασσα. Και τι θα απογίνουν οι στεριές?

Πλήσουμε που παρόλα όσα ξέρω, μόλον ότι γνωρίζω τον όγκο μου, το βάρος, τη δύναμή μου να αντιστέκομαι, νιώθω κάποτε ευάλωτη, ανήμπορη μπρος σαν αγκάθι, έτοιμο να με τρυπήσει, λέει η θάλασσα του Γκελβίκ. Στο κάθε τι, το τέρας λίγο πολύ φωλιάζει. Όσο για μένα, δεν αποκλείεται να σκορπώ τη μεγαλύτερη ανησυχία όταν ακινητώ, να τους τρομάζει όλους η ατονία μου ή η επιθυμία μου να ζήσω μόνο για μένα. Μια μέρα, κάλλιστα, μπορεί και να ξυπνήσω ο ήλιος. Και τότε, δεν θα σε θάλασσα, τη ρώτησαν και μαζί και τον ποιητή Γκελβίκ. Ίσως τότε να με θάλασσα που μπορεί να γίνεται και ήλιος, όποτε θέλει. Τους αντιρώτησε και ο ήρωας αυτής εδώ της ραδιοφωνικής ιστορίας αγάπησε αυτό το ποίημα, τη θάλασσα του Γκελβίκ και αυτό του ποιητή και αυτή τη θάλασσα, γιατί του επιτρέπουν να ονειρεύεται, πως δεν τον περιορίζει τίποτα, έστω στην ποίηση. Και όπως λέει ο Γκελβίκ, ίσως το φως να μην πηγάζει από τον ήλιο και ο ήλιος να ανατέλει μόνο για να δει το φως. Όλοι μαζί, ο ένας πλάι στον άλλον, εκπέμπουμε.

Η θάλασσα του Γκελβίκ είναι μουντή και δίσθυμη, άξενη, μια θάλασσα μοναχική και κυκλοθυμική. Είναι μια θάλασσα σε διαρκή πάλι με τα εξίσου άξενα φυσικά στοιχεία με τα οποία καλείται να συμβιώσει. Τους ανέμους, τις θύελλες, την ομίχλη, σε μια αμφίθυμη σχέση με τη στεριά και τους στεριανούς. Είναι μια θάλασσα εκτός κόσμου, μα φλεγόμενη από επιθυμία να ενωθεί μαζί του, να του παραδοθεί. Γιάννης Παλαβός.

Γκίλβικ. Η ποίηση είναι μέσο για να γνωρίσουμε τη ζωή, να την αγγίξουμε, να την νιώσουμε. Είναι μια γλώσσα επικοινωνίας που μας φέρνει σε επαφή με τον κόσμο, εξωτερικό και εσωτερικό. Είναι το τηλέφωνό μου. Η ποίηση, που είναι μόνο αυτοαναφορική λεκτική άσκηση, δεν με αφορά. Δεν είναι αυτός ο τρόπος της. Η γλώσσα της ποίησης πρέπει να μας φέρνει σε επαφή, να αποκαλύπτει, να είναι μέσο επικοινωνίας, σύνδεσης.

0: Δεν καταλαβαίνω αυτή την απελπισία που βλέπουμε να κυκλοφορεί παντού. Αυτή τη διάχυτη απόγνωση, λες και η ζωή δεν αξίζει από μόνη της τον κόπο να τη ζήσουμε. Όμως δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να είσαι παρόν εδώ και τώρα, να αγγίζεις ένα κομμάτι ξύλο, να κοιτάς τον ουρανό, να νιώθεις το σώμα σου, να μην πονάς. Είναι ανεκτίμητο. Δείτε το φεγγάρι που αρχίζει να ανατέλει στον ουρανό. Κρίμα που δεν διαρκεί περισσότερο. Γράφει ο Γκιλβίκ, και εσύ ξέρεις πως άμα θέλεις θα είσαι η θάλασσα που κανείς δεν θα εξαντλήσει ποτέ. Γιατί οι θάλασσες δεν εξαντλούνται, και αν νιώθουν πως τέρεψαν γίνονται για λίγο ύλη και μετά ξανά νερό, ξανά θάλασσες, ξανά παλίριες, ξανά κύματα, ξανά νηνεμίες, ξανά εσύ.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
0: Να σε ρωτήσει αν πιστεύεις το θαύμα ή αν νομίζεις πως τα θαύματα κρύβουν μέσα τους την ελπίδα να συμβούν και πως η ζωή μπορεί να γίνει αυτό που ονειρεύτηκες. Ποιος είναι ο επόμενος κρίκος και τι ονειρεύτηκες? Κάτι που έχει σχέση με τη ζωή ή με πλάνες φαντασιώσεις που στις φόρεσαν μιας ευζωίας που δεν θα συμβεί ποτέ? Κι αν θα συνέβαινε, πάλι δεν θα σε ικανοποιούσε. Πώς λοιπόν, ο γάντζος, αυτός ο γάντζος που νιώθεις να σε πνίγει, μπορεί να γίνει ο επόμενος

0: τις επιστολές του Πολ Σεζάν σε μετάφραση του Δημήτρη Χρυσού του Μαρά και σημειώσεις του Αλμπέρτο Τζακομέτη από το «Δεν γνωρίζω αυτό που βλέπω παρά μόνο δίνοντάς του μορφή» σε μετάφραση του Κρέοντα Βασιλιά και τα δύο από το περιοδικό δοκιμιακού λόγου «Ρέκτο Βέρσο». Μαζί ακούστηκαν «Ο νυχτερινός περίπατος», «Φλέριντα Δονάκη», «Ηλίας Λιούγκος», «Άντριου Γκάρφιλτ», «Moon Dance Dinner Ensemble», «Τζόναθαν Λάρσον» από το «Tick Tick Boom», «Lin Manuel Miranda», «L'Entretiende Mies», «Η είσοδος των Μουσών», «Guizar for Guitar», «Ραφαέλ Φεουλάτρ», «Candy», «Lana Del Rey's John Baptiste», «That Old Magic», «Kevin Spacey», «Deep and Silent Sea», Μάνος Χατζηδάκης, Christian Ρόνινγκ, και το ίδιο στην ελληνική του εκδοχή, «Θάλασσα Πλατιά», Μάνος Χατζηδάκης, Γιώργος Ρούσος, Δημήτρα Γαλάνη, Χάρης Αλεξίου. «Η θάλασσα βάφτηκε ροζ», «The Boy» και «Δεσποινής Τρίχρωμη», «Dream», «Brad Meldau», «Ακαθημερινότητα», «Ματούλα Ζαμάνη», «One More Second», «Matt Berninger», «Άντε Γιάμαν Αμάρτα», «Oh, You Ordered the Sea and the Winds», «Marie Keirous», «John Nelson», «Ensemble Orchestral de Paris», «King, I'm Not Living», «L'Altra Note», «Boy του Μεφιστοφελής», «Μαρία Κάλλας», «Τούλιο Σεραφίν». Φιλαρμόνια. Opening title Συγκέρου με Μπαγιάση. La Mare Hante, La Sandesella.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
2: Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλες.
3: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Τουπής.

Σαν όνειρο θυμάμαι τις αφίσες στην παιδική κατασκήνωση στον Κάλαμο, γύρω στο 1980. Σμυρναίοι κογλέντι με τη γλυκερία. Και το συγκρότημά της έγραφαν και εικόνιζαν ένα όμορφο μελαχρινό κορίτσι με σγουρά μαλλιά και ένα ντέφι στα χέρια.

Από τότε από τα 6 μου χρόνια τα Σμυρναίκα εγγράφτηκαν εντός μου με τη φωνή και τη φιγούρα της γλυκερίας και ας έμελε να τα ακούσω τα επόμενα χρόνια από τις original παλιές φωνές. Μέχρι και τα τέλη του 1980 δεν υπήρχε περίπτωση να πας σε ένα καφενείο ή σε μια δισκοτέκ και το πρόγραμμα να μην κλείνει με τη δική της φωνή στο τι σε μέλη εσένα, ναι, αλλά και στα περιβόητα 5.000.

Ακόμα και σήμερα, όποτε ακούω τη Γλυκερία, σκέφτομαι πως εκείνος ο λιγμός της πάνω στο τσακίρι κέφι ήταν προφητικός για το μελλοντικό αδιέξοδο μιας ολόκληρης χώρας που ζούσε στιγμές πασοκικής ευμάρειας μεν στον απόϊχό της, μεταπολίτευσης όμως. Ο Χαμάν, γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.

Γλυκερία όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, μια τραγουδίστρια των Σμυρναίκων και των λαϊκών τραγουδιών. Μεγαλώνοντας, ορίμασε ωραία, προσέχοντας τα βήματά της, αποδίδοντας σε πρώτη εκτέλεση μεγάλα τραγούδια και συνεργαζόμενη με δημιουργούς διαφορετικών κατευθύνσεων, αλλά ίδιας αισθητικής.

Επιπλέον η Γλυκερία είναι σήμερα η μία από τις δύο δημοφιλέστερες ελληνίδες τραγουδίστριες και στο Ισραήλ η άλλη είναι η Ελένη Βιτάλη, κάτι που δεν θα μπορούσε να μην δώσει κενά έναυσμα για συζήτηση. Με ολοκένουργιο δίσκο στις αποσκευές της ακολούθησε ένα αστέρι και πολλές βέβαια live εμφανίσεις το επόμενο διάστημα.

Εγώ ξεκίνησα, λέει η Γλυκερία, το 1974, τραγουδώντας σε ταβέρνες στην Πλάκα. Εκεί γνώρισα το συνθέτη Νίκο Δανίκα, ο οποίος μου έκανε ενορχιστρώσεις στο Γιώργο το Μαρίνο. Το 1976 ο Κινούσης είχε κάνει μια επιστροφή με ένα νέο δίσκο στην Κολούμπια και έφτιαξε ένα 2ωρο πρόγραμμα σε μπουάτ στην πλατεία Συντάγματος. Τότε λοιπόν είχε πάρει το Στέλιο Φωτιάδη να επιμεληθεί το πρόγραμμα και τις ενορχιστρώσεις να κάνει τις πρόβες με τους τραγουδιστές, δηλαδή τον Αντώνη Βαρδί, ο οποίος έφυγε λίγο μετά, και εμένα. Λέγαμε κομμάτια από τη τετραλογία του Μούτσι και μετά έβγαινε ο Κινούσης με τα παιδιά και κάποια άλλα πολύ ωραία τραγούδια. Σημειωτέων, εγώ είχα συμμετάσχει και σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού. Εκεί γνώρισα λοιπόν την Κοστούλα Δημητροπούλου, τον ανακραίοντα Παπαγεωργίου και τον Δανίκα. Ο Δανίκας μου πρότεινε να δουλέψω επαγγελματικά, αφού μέχρι τότε δεν είχα ιδέα. Του είπα ναι, και έτσι βρέθηκα στις ταβέρνες της Πλάκας για πρώτη φορά.

0: Δεν είχα κανένα στόχο, συνεχίζει η Γλυκέρια. Δεν ήξερα πώς είναι να είσαι τραγουδιστής. Το τραγούδι απλώς μου άρεσε. Ένα ένστικτο το είχα βέβαια για τον εαυτό μου και συμμετείχα όπου μπορούσα. Η δική μου, ως πολύ φιλόμουση, δεν ήταν καθόλου ενάντια. Ο μπαμπάς μου ήξερε βυζαντινή μουσική και ήταν πάρα πολύ καλός ερασιτέχνης ψάλτης. Η δε μαμά μου, μια πολύ ωραία φωνή.
1: Στην εξοχή.

Έτσι λοιπόν πήρα πολλά πράγματα από τους γονείς μου, συνεχίζει η Γλυκερία. Τον μπαμπά μου δεν τον έχω πια, η μαμά μου ζει, είναι πολύ μεγάλη, αλλά δόξα τω Θεώ πάει καλά. Από αυτούς πήρα την αγάπη λοιπόν για την παραδοσιακή μουσική, λόγω και της καταγωγής τους. Από τη Μικρά Ασία ο πατέρας μου, από τη μεριά της Κρήτης η μάνα μου, έχω την παράδοση μοιραία μέσα μου.

Μπροστά σε κοινό τραγούδισα όχι πολύ μεγάλη, συνεχίζει η Γλυκερία, αλλά ούτε και μικρή. Ήμουν τότε 21 ετών. Καμία εμπειρία πριν. Μόνο στην παρέα του μπαμπά μου σε γλέντια και μπλυπά έτρεμα σαν το ψάρι. Χάλια. Ήμουν άπειρη. Φοβόμουν και είχα άγχος απέναντι στο κοινό που ακόμα το έχω. Με χαρακτήριζε ο φόβος της άγνοιας και απλώς πήγαινε.

Τώρα οι άνθρωποι που ήταν κομβικοί στη ζωή μου, λέει, η γλυκερία και βοήθησαν στο ξεκίνημά μου, ήταν πολλοί. Θα σταθώ όμως σε δύο, στο Γιώργο Κινούση και τον Απόστολο Καλδάρα. Ο Κινούσης με πίστεψε πάρα πολύ, λέγαμε τα κομμάτια από τη τετραλογία που λέγαμε και πριν, και στο δεύτερο μέρος του έκανα τα σιγόντα. Αυτός ήταν που με σύστησε στη Κολούμπια, αλλά πάλι δεν έκανα τίποτα, γιατί μου έδιναν ένα ρεπερτόριο που δεν μου πήγαινε.

Ωραία τραγούδια του Σπύρου Βλασόπουλου, λόγου χάριν. Αλλά εγώ, λέει η Γλυκερία, είχα τόσο πλούσιο μέσα μου το λαϊκό και το ρεμπέτικο, που δεν ήθελα και κάτι άλλο. Από την Κολούμπια όμως πέρασε ο Καλδάρας και άκουσε ένα δίσκο τουριστικό με επανεκτελέσεις που ήμουν μέσα. Ποια είναι αυτή η τραγουδίστρια, ρώτησε. Μια καινούρια, του είπαν. Η Γλυκερία Λιβανού.

Πάμε λοιπόν στο πραγματικό όνομα. Το Λιβανού ήταν ψευδώνυμο. Λέγομαι λοιπόν Γλυκερία Κοτσούλα. Βέβαια πλέον Φωτιάδη, αφού κράτησα το όνομα του άντρα μου. Πάντως Γλυκερία είναι το πραγματικό. Έτσι με βαφτίσανε. Με ζήτησε λοιπόν τότε ο Απόστολος Καλδάρας στην εταιρεία του, έλεγαν «Μα έχουμε και αυτήν και αυτόν». Όμως εκείνος επέμενε. Όταν γνώρισα λοιπόν το σχήμα του Κινούση στον άντρα μου, το Στέλιο Φωτιάδη, με πήγε από τη Λύρα, αφού και αυτός ήταν εκεί με το συγκρότημα Νοστράδαμος. Ο Πατσιφάς, θέλοντας πάντα να δίνει βήμα σε νέους ανθρώπους, με αυτό το μοναδικό του ένστικτο, μου έκανε τον πρώτο μου δίσκο, με τραγούδια πια του Απόστολου Καλδάρα.

πάντα λοιπόν το λέω για το κοινού στη συνεχή συγκλικερία, γιατί το σνομπάρουν όπως σνομπάραν και το ίδιο το λαϊκό τραγούδι. Η αλήθεια είναι πάντα μία, δεν υπάρχουν πέντε αλήθειες. Ο Κινούσης λοιπόν, όχι γιατί βοήθησε εμένα, ήταν ένας σπουδαίος μουσικός, ταλαντούχος άνθρωπος και άφησε μερικά εξαιρετικά τραγούδια. Τώρα, αν η συμπεριφορά του δεν άρεσε σε κάποιους, τι να κάνουμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια τρέλα πάνω τους, άλλος την βγάζει υπογείως, άλλος φανερά, άλλος δεν ντρέπεται. Είναι πιο ειλικρινές πάντως το να μην ντρέπεσαι.

Ο μέντορας μου λοιπόν ήταν ο Στέλιος Φωτιάδης και είναι ακόμα. Το όφελος ή το μάθημα ήταν και για τους δυο μας. Μέσω εμού γνώρισε το λαϊκό και το παραδοσιακό τραγούδι και εγώ γνώρισα την άλλη πλευρά.

Μπήκα λοιπόν λίγο μέσα στην ελληνική pop και rock σκηνή, έμαθα το Χατζηδάκι και το Θεοδωράκι, το πιο έντεχνο τραγούδι, και αν και είχα έρθει σε επαφή με τα συγκροτήματα της εποχής, αναγνώριζα μεγαλύτερη αξία στο λαϊκό, λέει η Γλυκερία, στην προεκτασή του, μιας και έχει πολλές εκφάνσεις. Και σήμερα ακόμα λέμε λαϊκό ένα τραγούδι που δεν μπορούμε πια να το αντέξουμε.

Με τον Φωτιάδη λοιπόν είναι δύσκολη η καθημερινή τριβή πολλών χρόνων που δημιουργεί και μεγάλες διαφορές. Από την άλλη δεν υπάρχει αυτή η ψευτιά του να είναι όλα απολύτως ήρεμα. Είμαστε λοιπόν μαζί 40 χρόνια από παιδιά. Σκεφτείτε, ο γιος είναι 37 ετών.

Ο γιος είναι λοιπόν τώρα μια χαρά. Παίζει μαζί μας, σπούδασε και τελείωσε ψυχολογία για χατήρι μας το έκανε, αλλά είναι μουσικός. Ήθελε να πάει για σπουδές μουσικής στο Berkeley στην Αμερική, αλλά τελικά τελείωσε ψυχολογία στην Αγγλία. Το σαράκι του είναι η μουσική και παλιότερα έγραφε και δικά του πράγματα με ωραίο αγγλόφωνο στίχο. Τα παράτησε και τώρα το Σεπτέμβριο ετοιμάστηκε να παντρευτεί, να γίνω λέει κι εγώ γιαγιά. Χαίρομαι πολύ.

Μεταξύ live και δισκογραφίας ήταν και τα δύο ταυτόχρονα, γιατί έζησα σε πολύ καλές εποχές τη δισκογραφίας, συνεχίζει η Γλυκερία. Έχω πουλήσει εκατομμύρια δίσκους συνολικά. Ήμουν από τις πρώτες επωλήσεις μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, τη Χαρούλα Αλεξίου, το δρόμο του Μίμη Πλέσα, αλλά και το σταυρό του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, και όχι μόνο με την όμορφη νύχτα και τα Σμυρναϊκά. Όποιον δίσκο έβγαζα, γινόταν πλατινένιος. Σκεφτείτε ότι βρήκαμε στην Αυστραλία πειρατικούς δίσκους μου που έγραφαν Made in Malaysia. Και βέβαια έστελαν από εδώ τις μήτρες και γινόταν δίσκοι εκεί. Κόλπο ολόκληρο ήτανε.

Όλα αυτά τα έζησα σταδιακά, συνεχίζει η Γλυκερία. Ο Πλατινένιος έπεσε στις 50.000, μετά στις 20.000, σήμερα δεν ξέρω πόσο είναι. Και αν ο Πλατινένιος σήμερα έπεσε στις 5 με 6.000, χρυσός πόσο γίνεται, στις 2.000. Η κοινωνία ολόκληρη είχε πτώσει και φαινόταν που θα πήγαινε αυτό το πράγμα. Βγήκε μπροστά και το ίντερνετ με το YouTube, όπως και λίγο παλιότερα το φορμάτο CD, που αντιγράφονταν εύκολα.

Συζητούσαμε, θυμάμαι, λέει η Γλυκερία, με πιο ειδικούς ανθρώπους που έβλεπαν την καταστροφή να έρχεται. Εγώ δεν τρελνόμουν ποτέ με τα νούμερα. Ήταν πολύ ωραίο όμως να ξέρεις ότι ο άλλος πήγαινε και έπαιρνε 2 και 3 φορές την κασέτα σου για να μην του χαλάσει και για να την έχει στο αυτοκίνητό του. Εντάξει, θα ξανάρθουν τα πράγματα στα ίσα τους με άλλον τρόπο, αλλά μην ξεχνάτε πως σήμερα χρηματοδοτούμε εμείς τους δίσκους μας και είχα 6 χρόνια να κάνω δίσκο.

Αν ήμουν πιο νέα, λέει, η γλυκερία και είχα ανάγκη είναι από ένα τραγούδι, ίσως να το έκανα συχνότερα. Μετά από τόσα χρόνια όμως, υπάρχει μια στέρεη βάση για μένα, όπως και για πολλούς άλλους. Έτσι ξεκινήσαμε με το Στέλιο, έλα να κάνουμε ένα τραγούδι του Μάλαμα που μου αρέσει, μετά ένα του Περίδη, στη συνέχεια μαζέψαμε και άλλα τραγούδια και φτάσαμε έτσι στο νέο μου το δίσκο.

Δεν είμαι από τις τραγουδίστρες που κομπλάρουν να ηχογραφήσουν τραγούδια σε δεύτερη εκτέλεση, συνεχίζει η Γλυκερία. Και βέβαια δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ζηλεύω τραγούδια από αγάπη και τα λέω στα live και στους δίσκους. Δεν γίνεται να λες πρώτη όλα τα τραγούδια, είναι εγωιστικό. Από νωρίς με τον Νίκο Παπάζογλου και το ραγίζει απόψε η καρδιά, έλεγα τραγούδια άλλων. Τον αγαπούσα πολύ τον Νίκο. Άρεσε και του πατέρα μου αυτή η ερμηνευτική ιδιορυθμία του Παπάζογλου, παρότι εκείνος άκουγε τις αυθεντικές λαϊκές φωνές. Ο Παπάζογλου είχε ένα δικό του αυθεντικό λιχμό.

Εκεί στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ήμασταν όλοι μια παρέα. Γνώρισα τον Μανώλη Ρασούλη, συνεργαστήκαμε, κάναμε με τον Νίκο Ξηδάκη το πρώτο βράδυ στην Αθήνα, όπου συναντήθηκα με τον Μανώλη Λιδάκη. Από εκεί προέρχεται ο Μάλα μας, όπως και ο Περίδης, αν και σε κάποιο στήλο άλλο, ο τελευταίος. Εμένα πάντως μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος του τραγουδιού, συνεχίζει η Γλυκερία.

Τώρα, αν το λαϊκό τραγούδι θα επισύσει στους αιώνες των αιώνων, λέει η Γλυκερία ότι το λαϊκό τραγούδι είναι ο λαός, αφού πηγάζει από τη βάση του. Τρελαινόμαστε κατά καιρούς, εγκαταλείπουμε πολλά πράγματα, αλλά πάντα γυρνάμε για να αντλήσουμε αντοχές και κουράγιο. Αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζει και το λαϊκό τραγούδι, που δεν γίνεται να είναι όπως το ρεμπέτικο του 30 και του 40, βάση των κοινωνικών καταστάσεων.

Ο καλλιτέχνης οφείλει να λειτουργεί μόνο με το συναίσθημα. Ναι, λέει, η γλυκερία, το πιστεύω. Η λογική χρειάζεται μόνο για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν και αυτοί που για τη μάζα θεωρήθηκαν τρελοί, όπως η Φλέρη Νταντονάκη, ας πούμε. Τη γνώρισα, πήγα κοντά της κάποτε σε ένα χώρο με 40 άτομα και τραγουδήσαμε το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Ήταν ηλικιωμένη, παχιά και φευγάτη, αλλά είχε χτίσει ένα κόσμο δικό της. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μεγάλη στιγμή για μένα, ο μεγάλος ερωτικός που είναι ο σημαντικότερος ελληνικός δίσκος όλων των εποχών. Πρωτόγνωρο πάντρεμα ποίησης και λόγου με τις ερμηνείες της Φλέρης και του Ψαριανού. Είναι ένα top έργο. Top. Μπορεί όλοι αυτοί να στερούνται πράγματα για τον εαυτό τους, αλλά στην τέχνη προσφέρουν πολλά και δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.

Η φωνή μου θα λειτουργούσε σαν το θρόισμα του Πεύκου για τις αστικοποιημένες μάζες που κλείστηκαν σε πολυκατοικίες. Γίνεται γνώσιμο αυτό και έχω καταλάβει, λέει η Γλυκερία, για ποιο λόγο τραγουδάω. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν θα βρείτε όμως σε μένα ούτε φολκλόρ, αλλά μόνο ειλικρίνεια και αυθορμητισμό. Τελείωσε. Τίποτα άλλο. Δεν νοείται να κάνω ένα live και να μην έχω επαφή με τους ανθρώπους. Δεν νοείται να μην φεύγουν χαρούμενοι. Τουλάχιστον 10 ή έστω ένας από τους 100.

Να πάμε στον Άι Ευκαιρία. Από εκεί βγήκαν η Νένα Βενετσάνου, ο Θέμης Αδαμαντίδης. Ποιοι ήταν τότε στην Κριτική Επιτροπή? Ο Γρηγόρης Γρηγορίου, η Ροζίτα Σόκου, όπως θυμούνται οι παλιοί, και η Ραλού Μάνου στις αρχές, πριν αντικατασταθεί από τη Σάσα Ντάριο. Υπήρχε ένα επίπεδο. Μου έγινε λοιπόν πολλές φορές πρόταση να μπω στην Επιτροπή κάποιου σημερινού reality. Είπα όμως όχι, δεν θα μπορούσα. Πολλοί συνάδελφοι καλοί πήγαν και τους δικαιολογώ, περνάμε δύσκολες εποχές. Εγώ όμως δεν θα μπορούσα, γιατί θέλω οι μελλοντικοί τραγουδιστές να ξέρουν μόνοι τους αν είναι καλοί ή όχι. Δεν θα ήθελα να τους κρίνω. Δεν μου αρέσει. Πώς να απογοητεύσω, για παράδειγμα, ένα νέο παιδί που δεν έχει τη γνώση και περιμένει από μένα. Οτιδήποτε του πω θα είναι βλακεία να πιστέψει εμένα. Έτσι λοιπόν δεν θέλω να παρασύρω ούτε να πατρονάρω κανέναν, λέει η Γλυκερία.

Το τραγούδι, λέει η Γλυκερή, είναι και βίωμα. Υπάρχει το φυσικό ταλέντο που σου χαρίζει ο Θεός. Μερικές φωνές που ξεχωρίζω σήμερα είναι η Νατάσα Μποφίλιου, αν και με αυτό το είδος του τραγουδιού δεν κόβω και τις φλέβες μου, τη θεωρώ όμως εξαιρετική. Σε μια pop εκδοχή μου αρέσει η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σε όλα τα είδη που τραγουδάει η Γιώτα Νέγκα. Εκτιμώ επίσης και την Ασπασία Στρατηγού. Όλα αυτά τα κορίτσια είναι περίπου της ίδιας ηλικίας. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στην ρυθμίση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Παναγιώτης Στουπής. Από εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

Νόγια.

που δειλινούν την άκρη. Αποκοιμήθηκα σαν ξένο, σαν ξενάχη, σαν πάντα ξένο. Κι ήρθε και κατακάθισε

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ναι, η λύση. Στο ερώτημα αν η πόλη, η θάλασσα ή το βουνό είναι η καλύτερη επιλογή για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Το βουνό έχει τους υποστηρικτές, το fan club του. Φοράει το ρηφωτικό παντελόνι του πάντα, τα είναι ψευτοαρβίλα ακόμα και όταν τον καλούνε σε γάμο, αυτό είναι το παπούτσι. Έχει το fleece North Face δεμένο στη μέση, το παγούρι του, το μικρό του σακίδιο και γνωρίζει πάντα ότι μετά τη στροφή έχει ένα φοβερό ξέφωτο. Αυτή η τιμή λοιπόν είναι πάντα zen. Ξυπνάνε αδιαμαρτύρητα από τις 7 το πρωί, γιατί το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι αλίμονο, και θεωρεί τα 10 χιλιόμετρα χαλαρή πεζοπορία. Χρησιμοποιεί βέβαια τις φράσεις τόχο, μονοπάτι, υψομετρική, καταφύγιο, κορυφογραμμή και φασέι με απόλυτη φυσικότητα.

αυτό. Ωστόσο, πέραν των κωμικών υπερβολών, ο λαός που επιλέγει το βουνό είναι για αρχή καλοί άνθρωποι. Έτσι, εντελώς αξιοκρατικά. Από τη σημαία. Είναι το δικαίωμα που το κερδίζουν από την επαφή τους με τη φύση και προνόμιο που μόνο αυτοί ξέρουν πώς να το αξιοποιήσουν. Και ας μην είναι όλοι αθλητικοί φυσιολάτρεις. Δηλαδή, υπάρχει και ο ορεινός κοσμοπολίτης που θέλει την μπουτίκ ξενώνα, το μπραντς με τα τοπικά προϊόντα και το τζάκι του. Ο ταβερνοτουρίστας που ανέχεται την πεζοπορία επειδή στο τέλος έχει αγριογρούνο και χυλοπίτες και ο ψηφιακά κουρασμένος που ανεβαίνει στο βουνό για να αποσυνδεθεί αφού πρωτανεβάσει 45 stories για το πόσο πολύ κουράστηκε. Συνήθως όμως είναι ο γενικός κανόνας ότι όλοι αναζητούν ησυχία, καθαρό αέρα και επαφή με τη φύση. Αυθεντικά χωριά, τοπικό φαγητό και παραδοσιακά καφενεία, εννοείται, δραστηριότητες όπως είναι η πεζοπορία, το ράφτινγκ, το ποδήλατο, την αίσθηση της εξερεύνησης και όχι απλώς της ξεκούρασης και φωτογραφίες με ομίχλη, με πέτρινα γεφύρια και μια κούπα καφέ μπροστά στο τζάκι. Εν δευτέρης, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη διακοπών στο βουνό. Είναι οι διακοπές στο χωριό, είναι οι διακοπές σε μέρη για ορειβασία, είναι οι πεζοπορίες και τα activities και είναι και τα μουσικά φεστιβάλ και ο αγροτουρισμός. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που χωρίς να το κρίνουμε, για κάποιον λόγο, τείνουν να επιλέγουν ορεινά μέρη για να κάνουν διακοπές. Κάτι που σε έναν άλλον άνθρωπο, παθιασμένο με τα παράθλασια μέρη με κάποιον που επιλέγει συνειδητά το staycation και τα city breaks που λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, αυτό φαντάζει απ' άλλο κόσμο. Αν λοιπόν είσαι από αυτούς που αναζητάτε δροσιά το καλοκαίρι, σκιερές πλατείες, γραφικά χωριά, καφενεία με παππούδες και ντους μετά από πεζοπορία στη φύση, αυτό το επεισόδιο είναι για σας. Αν όχι, μείνετε, γιατί of course πρέπει να ξέρουμε όλα τα δεδομένα πριν διαλέξουμε πού θα κάνουμε διακοπές, στην πόλη, στη θάλασσα ή στο βουνό. Και μπορεί τα τζουμέρκα, το πάικο, τα ζαγοροχώρια, τα πορόγια, ο γράμμος και τα άγραφα, το καρπενήσι, η ορεινή ναυπακτία, τα βαρδούσια να είναι καλύτερα, και λέω μπορεί να είναι καλύτερα, από την άμμωση τζάντα, από ακριβά αντιλιακά, από μπιτσόμπαρα με χορύπανση, από κρίσης πανικού, από αυτό που παθαίνεις που πρέπει από το Μάρτιο να έχεις κλείσει κατάλημα γιατί είναι όλα sold out, first class ξαπλώστρες με εργοκέφαλους και βαρετή playlist που παίζει τα ίδια 15 τραγούδια ξανά και ξανά.

Το να έχεις χωριό είναι μια τύχη που μπορεί να σου συμβεί με το να κληρονομήσεις ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας και να μην χρειαστεί ποτέ να το ανακαινήσεις. Γιατί το να έχεις χωριό και οι άνθρωποι που έχουν χωριό δεν χρειάζεται κάθε καλοκαίρι να αναζητούν προορισμό. Ο προορισμός τους έχει ήδη αναζητήσει. Τους έχει βρει και τους περιμένει από τη γέννησή τους. Αν δεν ψήνουν, δεν ανοίγουν πλατφόρμες κρατήσεων, δεν συγκρίνουν τιμές, δεν διαβάζουν κριτικές του τύπου ωραίο κατάλημα, αλλά ακούγονται τα τζιτζίκια. Και έχουν και ένα μόνιμο καταφύγιο, ένα προσωπικό τόπο διακοπών και ταυτόχρονα μια ιστορική συνέχεια. Να πούμε βέβαια ότι τώρα αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε 100% γιατί λείπει η μουσική του υπόκρουση λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Στο χωριό έτσι κι αλλιώς ακούς βαριά μουσική, ακούς βαριά λόγια, οργανοπαίχτες που έχουν περάσει τη ζωή τους εκεί στα πέτρινα καταλήματα, οπότε κάπως θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε και ας μην ήταν αυτό που είχα προετοιμάσει. Λοιπόν, εκεί το φαγητό εμφανίζεται χωρίς να το παραγγείλεις και η διαμονή δεν χρεώνεται και η κοινωνική ζωή είναι εξασφαλισμένη πριν ακόμα φτάσεις. Μέχρι να κατέβεις από το αυτοκίνητο, γνωρίζει ήδη όλο το χωριό ότι ήρθες και πόσες μέρες θα μείνεις και αν δεν αδυνάτησες και γιατί δεν είχες ακόμα παντρευτεί. Και το σημαντικότερο, έχεις κάπου να επιστρέφεις. Ένα τόπο που δεν χρειάζεται να σε εντυπωσιάσει γιατί τον αγαπάς ήδη. Ένα τόπο στον οποίο δεν είσαι επισκέπτης, αλλά είσαι μέρος του. Ακόμη και αν εμφανίζεσαι μόνο 2 εβδομάδες τον Αύγουστο και τις περνάς ζητώντας τον κωδικό του WiFi. Βέβαια, πολλοί κάτοχοι του δεν εκτιμούν όσο θα έπρεπε, το βαριούνται. Επειδή γεννήθηκαν μέσα σε αυτό και το θεωρούν φυσιολογικό να υπάρχει ένα σπίτι κάπου με αυλή και με θέα τα κλαδιά και ένας πλάτανος και ένα πανηγύρι και οι άνθρωποι να σε γνωρίζουν πριν ακόμα σε γνωρίσουν. Και να είναι δεδομένο αυτό. Οπότε το έχουν εκεί και κάθετα αναξιοποιητά. Μα quel dommage! Όσοι έχουν ένα χωριό, έχουν κερδίσει το γεωγραφικό λαχείο. Οι υπόλοιποι πληρώνουν με τα δωμάτια και την παραδοσιακή και την περιγραφή παραδοσιακή εμπειρία. Ενώ κάποιοι έχουν OG αυθεντική εκδοχή. Αν και εντάξει, σε ένα βαθμό μπορούμε να τους καταλάβουμε και κάπως. Γιατί μαζί με αυτό έχεις και οικογενειακές υποχρεώσεις και κουτσομπολιό και μια σακούλα κολοκυθάκια που δεν θα φας ποτέ. Δηλαδή μαζί με το σπίτι και την αυλή και τις αναμηνήσεις κληρονομείς και τις υγρασίες και τα σπασμένα κεραμίδια και τα χωράφια που κανείς δεν ξέρει ακριβώς που αρχίζουν και οικογενειακές εκκρεμότητες και τη φράση αφού ήρθες κάνε και καμιά δουλειά και κάπως έτσι καταλήγεις να είσαι 24-7 απασχολημένος. Σε πολλές περιπτώσεις ο τόπος που σε συνδέει με τις ρίζες σου μπορεί να κουβαλάει και δύσκολες οικογενειακές ιστορίες. Παλιές συγκρούσεις, χειρονομικά, αποστάσεις, απώλειες και σχέσεις που δεν έγιναν ποτέ τόσο αρμονικές όσο τις παρουσιάζει η νοσταλγία. Δεν επιστρέφουν δηλαδή όλοι σε ένα χωριό γεμάτο θαλπορή. Κάποιοι επιστρέφουν και σε ένα τόπο γεμάτο απαιτήσεις ή αναμνήσεις που τους βαραίνουν. Άλλοι πάλι δεν τρελαίνονται με το γεγονός ότι πρέπει να καταβάλουν υψηλή φορολογία για σπίτια που είναι γεμάτα προβλήματα, μακριά και έρημα από το μεγαλύτερο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, έτσι, μόνο για 2 εβδομάδες το καλοκαίρι. Που σε δεσμεύουν κιόλας, γιατί αν έχεις σπίτι, πού να τρέχεις τώρα αλλού. Και είναι και το άλλο. Υπάρχει και ο κίνδυνος να αγαπάμε το χωριό μόνο όπως το θυμόμαστε από παλιά, από τις διαφημίσεις και από τις ταινίες. Γεμάτο παιδιά, πανηγύρια, ανοιχτά σπίτια και γιαγιάδες στα μπαλκόνια που ρωτάνε τι νουσείς εσύ, που σήμερα αυτά δεν πολύ υπάρχουν. Πολλά χωριά ζωντανεύουν για τις λίγες εβδομάδες το καλοκαίρι που λέμε και ύστερα αδειάζουν ξανά και το χωριό βυθίζεται στη σιωπή. Και έτσι η επιστροφή μπορεί να είναι γλυκιά, αλλά είναι και μελαγχολική. Μια συνάντηση όχι μόνο με τις ρίζες μας, αλλά και με όσα χάθηκαν. Κάποιοι ωστόσο είναι πορωμένοι και αυτό θέλουν να κάνουν. Προτιμούν από το να πειραματίζονται δεξιά και αριστερά, με μέρη που πιθανότατα δεν τους αρέσουν, να κρατήσουν την πεπατημένη και να χαλαρώσουν. Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν κάνει GG και οι διακοπές είναι συνώνυμο του εξοχικού στο χωριό. Τα τσίπουρα και το άραγμα. Αλλά και μόνο που είσαι μέσα στη φύση, σκληραγωγείσαι και βγαίνεις από το comfort zones. Σταδιακά έτσι θα έρθει και απόλυτη ευτυχία που προσδοκάει κανείς για το retreatment. Η φύση σε ενεργοποιεί, να το λέμε, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Περπατάς περισσότερο, ανεβαίνεις τις ανηφόρες, κουβαλάς τα ξύλα γιατί κάνει και κρύο καμιά φορά, ξυπνάς νωρίτερα και γενικά προσαρμόζεσαι στις συνθήκες. Θα γίνει αυτό με ύπουλο τρόπο, έτσι. Με μια ανηφόρα που υποτίμησες, με το κρύο του Αυγούστου.
ή με την έλλειψη σήματος και με ένα τραπέζι που ξεκίνησε για πολιτικά και τελείωσε 5-10 ώρες αργότερα. Λίγη υπομονή λοιπόν και εμπιστοσύνη στις χάρες του μέρους και αυτή η οικειότητα που νιώθει κανείς θα μετατραπεί σε πολυτέλεια. Αφού ξέρεις που θα φας, που θα καθίσεις, ποιο μονοπάτι θα πάρεις και ποιος θα σε κεράσει τον καλό μεζέ. Δεν είσαι ένας περαστικός επισκέπτης εκεί, αναγνωρίζεις ουσιαστικά τους άλλους ανθρώπους. Τους γνωρίζεις και τους αναγνωρίζεις. Παρακολουθείς τις ιστορίες και γελάς με τις ιδιαίτερες συνήθειές τους. Και το ίδιο μέρος αλλάζει και ανάλογα με την εποχή. Με τον καιρό, με τις παρέες και εν τέλει και με τη δικιά μας διάθεση. Οπότε η επανάληψη δεν σημαίνει στασιμότητα. Σημαίνει απλά να απολαμβάνεις τη στιγμή. Και εννοείται πως ο χρόνος λειτουργεί διαφορετικά. Μπορεί απλώς να έχεις βρει το μέρος το οποίο δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Δεν κυνηγάς αξιοθέατα και checklists, αφήνεσαι στο ρυθμό του τόπου και ό,τι γίνει. Δεν χρειάζεται να κατακτήσεις την κορυφή. Ακόμα και το απλό άραγμα στη φύση μπορεί να είναι ουσιαστική γαλήνη, δίχως να χρειάζεται σ' ό,τι και δεν να ψάχνεις διαρκώς τι θα κάνεις μετά. Το ίδιο το χωριό προσφέρει μικρές περιπέτειες. Ένα μονοπάτι, ένα ποτάμι, μια βόλτα στο δάσος ή ένα πανηγύρι, έτσι για να σπάσει η ρουτίνα. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, το να έχεις χωριό είναι τεράστια τύχη. Ένας τόπος που σου προσφέρει φύση, ομορφιές, δροσιά, ευκολίες, αναμνήσεις και καταφύγιο. Αλλά ταυτόχρονα σου θυμίζει ότι και το ανήκειν δεν είναι ποτέ απαλλαγμένο από το να έχει υγρασία, συγγενείς και έμφυα.

Θέλω να ξέρετε ότι παράλληλα εγώ προσπαθώ να λύσω αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει. Ωστόσο, οι μουσικές επιλογές που κάνει σήμερα ο μουσικός μας επιμελητής, ο Κώστας Λούβαρης, αποδίδουν πάρα πολύ ωραία τον τρόπο που βιώνουμε το χωριό. Και εμείς και ο Κώστας, γιατί ο καθένας με την αισθητική του. Οπότε μπορεί σε κάποιον να είναι κλαρίνα, σε κάποιος άλλος είναι έτσι λίγο πιο τζαζέ η διάθεση. Λοιπόν, οι διακοπές όμως τώρα με ορεινές δραστηριότητες είναι άλλο έργο. Πηγαίνεις με στόχο να ζήσεις μέσα στο τοπίο και να το γνωρίσεις βιωματικά με συμμετοχή σε κάποια σωματική υπαίθρια εμπειρία. Περπάτημα, ποδηλασία, πεζοπορία, αναρρίχηση ή άλλα αθλήματα στη φύση. Όπως mountain and cycling, ορεινή ποδηλασία σε δύσβατα μονοπάτια, αλλά με μονόκυκλο, επειδή προφανώς οι δύο ρόδες κάνουν τη ζωή υπερβολικά εύκολη. Το skijoring, που κάνει σκι ενώ σε τραβά το άλογο ή σκύλος, και πρόκειται για ένα παλιό αγωνιστικό άθλημα που είχε παρουσιαστεί ακόμη τόσο πίσω στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1928. Το box snorkeling, που διασχίζεις με μάσκα, με αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα ένα λασπωμένο κανάλι μέσα σε βάλτο, χωρίς τις κανονικές κινήσεις της κολύμβησης. Πρέπει να κάνεις snorkeling. Ποδόσφαιρο στο βάλτο, κανονικό ποδόσφαιρο είναι αυτό, μόνο που οι παίκτες προσπαθούν να τρέξουν βυθισμένοι στη λασπουριά. Και στη Φιλανδία διοργανώνεται και σχετικό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι, δεν περνάς τη μέρα περιμένοντας να συμβεί κάτι. Εσύ είσαι που δημιουργείς το γεγονός της ημέρας. Έχεις να κάνεις μια διαδρομή, ένα προορισμό, μια κορυφή, ένα ποτάμι, ένα φαράγγι. Η ξεκούραση έρχεται μετά, μετά τη δραστηριότητα, και γι' αυτό βιώνεται και διαφορετικά. Το φαγητό, ο ύπνος και η ησυχία μοιάζουν σχεδόν με ανταμοιβή. Αφού έχεις κάνει riverboarding ή hydrospeed, που κατεβαίνεις ορμητικά ποτάμια, μπρούμητα πάνω σε μια μικρή σανίδα, φόροντας τα βατραχοπέδιλά σου για να μπορείς να κινήσεις κτλ. Μιλάμε, αυτό είναι ένα rafting, ένα είδος rafting, χωρίς βάρκα. Εσύ είσαι η βάρκα. Η volcano boarding, που ανεβαίνεις με τα πόδια την ηφαιστειακή πλαγιά και μετά την κατεβαίνεις αλλά πάνω στη σανίδα, γλιστρώντας στην ηφαιστειακή τέφρα. Αυτό πολύ το έχω ψήσει. Το highlining, που ισορροπείς πάνω σε ένα λεπτό η μάντα τεντωμένα ανάμεσα σε βράχους, δέντρα και χαράδρες. Εντάξει, αυτό είναι classic, το έχουμε και σε πολλά μέρη στην Ελλάδα αυτό. Το sliking δηλαδή, αλλά το φυσικό sliking, το οποίο έχει πλέον πάρα πολλές οργανωμένες εγκαταστάσεις και έχει και τα δικά του ρεκόρ. Ή το cheese rolling, που κυνηγάς μια ρόδα τυριού που κατρακυλάει σε εξαιρετικά απότομο λόφο. Αυτό στην Αγγλία θα το βρει. Θα το βρει κανείς. Συνήθως δεν προλαβαίνει κανείς το τρί, αλλά κερδίζει όποιος στάσει πρώτος κάτω. Συχνά κουτρουβαλώντας και όχι τρέχοντας. Σε τουριστική ορολογία όλα αυτά τα βρίσκουμε ως τουρισμός δραστηριοτήτων. Τουρισμός περιπέτειας, φυσιολατρικός τουρισμός και τουρισμός ευεξίας. Ο τουρισμός δραστηριοτήτων προφανώς διαφέρει από το κλασικό μοντέλο ήλιος και θάλασσα και αμμουδιά, επειδή το βασικό κίνητρο του ταξιδιού είναι να κάνεις μια ανθρωπαιδιά. Και αυτές μπορεί να είναι είτε ήπιες, όπως η περίπατη στα δάση, η πεζοπορία, η παρατήρηση πουλιών, η υπασία, η γιόγκα, ο διαλογισμός και η αστροπαρατήρηση, αλλά και πιο απαιτητικές, όπως trekking, όπως ορειβασία, αναρρίχηση, trail running, ποδηλασία βουνού. Και για πιο έτσι περιπετειώδεις καταστάσεις, το rafting, το canoeing, το river trekking, το αλεξίπτωτο, η εξερεύνηση σπηλαίων. Μπορεί να είναι και ένα yoga retreat οργανωμένο για σιωπή, απομάκρυνση από την πόλη, αυτοβελτίωση, καθαρός αέρας και φυσικός περιορισμός των περισπασμών. Το cocooning wellness στρέφει το ενδιαφέρον μας σε μικρότερα, κοντινότερα και πιο προστατευμένα ταξίδια, με στόχο την αποφόρτιση και το λεγόμενο reset του νευρικού συστήματος. Η λογική αυτή ταιριάζει στη γενικότερη άνοδο του wellness tourism, όπου οι ταξιδιώτες πλέον δεν θέλουν απλώς να ξεκουραστούν, αλλά να επιστρέψουν αισθανόμενοι ότι έκαναν κάτι καλό για τον εαυτό τους. Δεν πηγαίνεις απαραίτητα για να κατακτήσεις κορυφές, που λέγαμε πριν, αλλά είναι πιο λιγότερο αθλητική εκδοχή των ορεινών διακοπών, αλλά συμβαίνει και η ενεργητική αποσύνδεση και έχει και αρκετό κοίταγμα της κοιλάδας αν έχεις μόλις λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής σου.
Και γιατί όχι. Πολλές φορές το Holistic Mountain Experience με γιόγκα σε ξύλινη εξέδρα, μπολ με γκοργοντζόλα και ακριβή συμμετοχή μπορεί να είναι αρκετό για να αφαιθήσεις τη θεραπευτική δύναμη της αυτοφροντίδας και να καταφέρεις να πετύχεις το στόχο να γίνεις χωρίς προβλήματα. Υπάρχει και μια έξτρα κατηγορία που, πώς να το αποδώσω, για όλα όσα δεν τάσσονται στην παραπάνω ομάδα και δεν επιδέχονται χαρακτηρισμούς, είναι όπως το wife caring, δηλαδή η διαδρομή με εμπόδια κατά την οποία μεταφέρεις την πλάτη της σύντροφό σου, περνώντας από νερά, από άμμο, από εμπόδια, και υπάρχει και εκεί παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φιλανδία. Έχουμε και το extreme ironing, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί το σιδέρωμα γενικά είναι από αυτά που προτιμώ, το οποίο ανεβαίνει στο βουνό, μπαίνει στο ποτάμι ή κρεμιές από το βράχο και τι κάνεις, σιδερώνεις. Είναι περισσότερο χιουμοριστικό extreme sport αυτό, έτσι, αλλά έχουν διοργανωθεί και πρωταθλήματα. Η μεταφορά μάλινων σάκων και άρματα με mountain bikes, όπου αυτό είναι το τελευταίο που λέω, σας το υπόσχομαι, αγώνες αυτό που οι συμμετέχοντες μεταφέρουν βαριούς σάκους μαλλιού σε ανηφόρες ή σέρνουν αυτοσχέδια άρματα με ποδήλατα βουνού. Αυτά τώρα δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζονται όλα αυτά. Ήπια, σκληρά, εναλλακτικά, ακραία. Στην Ελλάδα, αν είστε και εσείς που βλέπετε τη φύση ένα τεράστιο αυτοσχέδιο γυμναστήριο, υπάρχει το οργανωμένο hiking στο Μέναλο και η Ορεινή Αρκαδία. Το Πύλιο έχει δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών μέσα στα δάση και πάνω σε παλιά καλντερίμια που... και καλντερίμια έχει πεζοπορικά σε χωριά διάφορα που συνέδεαν τους οικισμούς, και ο Όλυμπος που είναι η πιο εμβληματική επιλογή για trekking και ορειβασία. Αντίστοιχα στο εξωτερικό, στη Σλοβενία που είναι οι Άλπες του Ιουλιανού, ίσως η πιο ολοκληρωμένη επιλογή για κάποιον που δοκιμάζει πρώτη φορά να κάνει ενεργητικές διακοπές στο εξωτερικό. Το Εθνικό Πάρκο Τρίγκλαβ συνδυάζει διαδρομές από διαφορετικές δυσκολίες και έχει και αλπικές κοιλάδες και τη λίμνη Μπόχιν και την περιοχή του Μπλεντ και τον ποταμό Σότσα. Υπέροχα όλα αυτά. Στην Ιταλία, οι Δολομίτες, όπου φέτος έγιναν και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι γεμάτοι με απότομες βραχώδεις κορυφές και αλπικά λιβάδια και ορεινά καταφύγια και διαδρομές στις γύρω περιοχές, τα οποία προσφέρουν εύκολους οικογενειακούς περιπάτους, μέχρι και πολύμερο τρέγγινγκ, και αναρρίχηση και βία φεράτα. Για όποιον δεν έχει κάνει βία φεράτα, ούτε εγώ έχω κάνει, αλλά τέλος πάντων, το σιδερένιο δρόμο, είναι ο σιδερένιος δρόμος, αυτό που αιωρείται, και το κάνει και ο Κούσκο στο. Στο αυτοκράτορα έχει κέφια, που κινείται πάνω σε τεράστιους ανοιχτόχρωμους ασβεστολιθικούς όγκους, αυτό συγκεκριμένα στους Δολομίτες, γιατί γενικά συνδέεται ανάμεσα στα βουνά. Οπότε τι έχουμε στους Δολομίτες, τους ανοιχτόχρωμους ασβεστολιθικούς όγκους σε στενά φυσικά μπαλκόνια, και αιωρούνται μεταλλικές σκάλες και τα σηματόσχηνα και κρεμαστές γέφυρες βασικά, με πολύ μεγάλο κενό από κάτω, τα οποία εκεί συγκεκριμένα αποτελούν παλιά στρατιωτικά περάσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε παίζει να περάσει μέσα από τις σύραγγες και τα χαρακώματα και τις εγκαταλελειμμένες θέσεις των στρατιωτών. Πολύ ωραίο. Επίσης, κάτι πιο απλό, το Τιρόλο στην Αυστρία, για όσους θέλουν την ορεινή εμπειρία πλήρως οργανωμένη, με σηματοδοτημένες διαδρομές, και η Μαδέρα στην Πορτογαλία, για υφεσταϊκές κορυφές και για πυκνή βλάστηση. Και για καταράκτες και για πεζοπορίες, και όλα αυτά κατά μήκος των περίφημων Λεβάντας, των ιστορικών αρδευτικών καναλιών. Πιο international, έτσι άμα θέλει κάποιος να πάει ακόμα πιο μακριά, έχουμε το Σβανέτι στη Γεωργία, που συνδυάζει πεζοπορίες προς λίμνες, προς καταράκτες και παγετώνες με απομονωμένα χωριά και τους χαρακτηριστικούς μεσαιωνικούς αμυντικούς πύργους. Ενώ τα καναδικά βραχώδη όρη, το Banff και Jasper, έχουν πάνω από 1600 χιλιόμετρα συντηρημένων μονοπατιών που προσφέρουν παγετωνικές βόλτες σε λίμνες και κατάφυτα δάση, κορυφές, πεζοπορία, canoeing και πολύμερο backpacking. Always and ever, θα μπορούσαμε να μην το πούμε, για την Παταγωνία, σε Χιλή και Αργεντινή, που είναι κατάλληλη για τους λάτρεις της εξερεύνησης. Σε ένα στυλ περιπέτειας που ας βάλουμε μωρέ και τις περιοβίανες, αν δεις. Συνδυάζουν την περιπέτεια αυτές και τα μονοπάτια των Ίνκας και την αρχαιολογία, τοπικές κοινότητες ανάμεσα σε χιονισμένες κορυφές και εκατοντάδες ορεινές λίμνες.

Is it with you? Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή στο επόμενο κομμάτι των ορεινών διακοπών χωρίς να έχουμε ακούσει αυτά τα τραγούδια, αλλά καλά νέα, παρότι το mood το συγκεκριμένο που έχουμε μπει είναι απόλυτα κατάλληλο. Αλλά έχω καλά νέα λοιπόν, φτιάχτηκαν τα προβλήματα, τα τεχνικά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ακούμε τα τραγούδια λοιπόν που έχω επιλέξει. Τι ωραία. Αλλά ναι, πρέπει να πούμε ότι αυτή η μορφή διακοπών δεν κάνει καλό μόνο σε εμάς που επιστρέφουμε το βράδυ στο ξενώνα με την αίσθηση ότι δικαιούμαστε ολόκληρο τον κατάλογο της ταβέρνας. Βοηθά και τις ίδιες τις ορεινές κοινότητες. Ο ταξιδιώτης των δραστηριοτήτων δεν παίρνει μόνο ένα δωμάτιο και μια ωραία θέα, αυτό θέλω να πω. Χρειάζεται και τον τοπικό οδηγό του βουνού που γνωρίζει το μονοπάτι, την επιχείρηση που οργανώνει το rafting, το κατάστημα που νοικιάζει τα ποδήλατα, τον ξενώνα, εκεί που θα πάει το wine bar, το φούρνο, τον παραγωγό τυριού ή μελιού και τον άνθρωπο που θα μεταφέρει την αρχή της διαδρομής. Δηλαδή δημιουργείται μια ολόκληρη μικρή οικονομία γύρω από το βουνό, μια αλυσίδα στην οποία μπορούν να συμμετέχουν πολλοί και διαφορετικοί κάτοικοι. Και αυτή η μορφή διακοπών δεν ευεργείται μόνο την ψυχούλα μας, αλλά και που αξιοποιήσαμε τον χρόνο, αλλά ενισχύει και την τοπική κατάσταση. Και έτσι το χωριό πάβει να εξαρτάται αποκλειστικά από τις 15 μέρες του Αυγούστου. Ή άντε να το βάλουμε και αυτό, παρότι είναι εκτός της εποχής που συζητάμε, δεν εξαρτάται η περιοχή από τη λειτουργία ενός χιονοδρομικού κέντρου το χειμώνα. Η πεζοπορία, η ποδηλασία, η αναρρίχηση, η παρατήρηση της φύσης και οι υπόλοιπες καταστάσεις μπορούν να αποδειχθούν τόσο φαν που θα μας προσελκύσουν και την άνοιξη, και το καλοκαίρι, και το φθινόπωρο. Και θα λαχταράμε πώς και πώς να ξεκλέβουμε επισκέψεις όλο το χρόνο. Δημιουργείται δηλαδή δυνατότητα για μια πιο εκτεταμένη τουριστική περίοδο για όλους, που δεν περιορίζεται σε ένα σύντομο εποχικό ξέσπασμα που θα μας λείπει μετά. Κυρίως όμως δίνονται κίνητρα και δημιουργούνται νέες επαγγελματικές δυνατότητες για τους ανθρώπους που διαφορετικά θα έφευγαν. Ένας νέος μπορεί να εργαστεί ως οδηγός βουνού, να οργανώσει δραστηριότητες, να μετατρέψει ένα παλιό οικογενειακό σπίτι σε ξενώνα, να φτιάξει μια γκαλερί, να συνδέσει την αγροτική παραγωγή με γαστρονομία ή να διαθέτει τοπικά προϊόντα στους επισκέπτες. Και μετά να φτιάξει και εκεί την οικογένειά του και να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά και να απολαύσει μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν αρκεί φυσικά ο τουρισμός για να αντιστρέψει από μόνος του την ερήμωση, αλλά μπορεί να δημιουργήσει έναν ακόμα πολύ σοβαρό λόγο για να μείνει ή να επιστρέψει κάποιος στον τόπο του. Υπάρχει και ένα δεύτερο όφελος, ότι το ίδιο το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο που αποτελεί το τουριστικό προϊόν αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία αν το προστατεύουμε. Για να το προστατέψουμε. Και έτσι τα παλιά μονοπάτια καθαρίζονται και τα πέτρινα γεφύρια και τα καλτερίνια συντηρούνται. Από τον ενθουσιασμό μου το έπαθα αυτά τα σαρδάμ. Γιατί έχω δει να συμβαίνει σε πολλά χωριά οι άνθρωποι να μπαίνουν με ζέση και να το ξαναφτιάχνουν ακριβώς επειδή θέλουν και έχουν κάποιο τέτοιο θετικό να αποκομίσουν. Και η τοπική κουζίνα προβάλλεται και οι ιστορίες του τόπου αποκτούν ξανά ανθρώπους που θέλουν να τις ακούσουν. Το βουνό λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται απλώς μια δύσκολη περιοχή που πρέπει να εγκαταλειφθεί, αλλά ως κεφάλαιο που μπορεί να στηρίξει μια ζωντανή κοινότητα. Με μια προϋπόθεση. Η ανάπτυξη να γίνεται από και μαζί με τους κατοίκους. Αν τα χρήματα καταλήγουν αποκλειστικά σε εξωτερικές εταιρείες, αν η φύση περιφορτώνεται και τα όποια χρησιμοποιούνται μόνο ως προσωπικού χαμηλού κόστους, τότε έχουμε απλώς μεταφέρει το μοντέλο του μαζικού τουρισμού από την παραλία στο βουνό. Όταν όμως λειτουργεί σωστά, ο ορεινός τουρισμός δεν φέρνει μόνο επισκέπτες. Μπορεί να κρατήσει ανοιχτό ένα ξενώνα, ένα μαγειριό, ένα μικρό κατάστημα και ίσως μαζί με αυτά να κρατήσει ανοιχτό και το ίδιο το χωριό.

0: βγήκαν παίχτες με κλαρινά και χορεύαν τα κοριτσιά με κρασιά και με ρετσινά.
1: Για σου ματιά μου γλυκά, μου έχεις φαρεί.
2: Στα μουσικά φεστιβάλ δεν πηγαίνεις απλώς για να δεις ένα τοπίο, ούτε μόνο για να δεις και να ακούσεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες που πήγες για να ακούσεις. Πηγαίνεις για τη φάση. Για να ζήσεις για λίγες μέρες μέσα σε μια προσωρινή κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται τον ίδιο χώρο, που μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον, αναπνέουν στον ίδιο ρυθμό και περίπου ζουν την ίδια πορεία, γιατί δεν έκλεισαν τη σίτα της σκηνής και τους έφαγαν τα κουνούπια. Δεν θυμάσαι μόνο ποιος έπαιξε. Θυμάσαι το μονοπάτι που γκρεμοτσακίστηκε στη νύχτα χωρίς φώτα, ή το κρύο που δεν περίμενες και τον άνθρωπο που σου δάνεισε τη ζακέτα του. Προφανώς και το βουνό αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο ακούμε τη μουσική. Μια συναυλία μέσα σε ένα δάσος, δίπλα σε ένα ποτάμι ή κάτω από ένα καθαρό νυχτερινό ουρανό δεν μοιάζει με την ίδια συναυλία σε μια κλειστή αίθουσα ή μέσα σε κάποιο μπαρουτοκαπνισμένο ρακάδικο. Γι' αυτό και έχουν γίνει τόσα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα για να διαλέξεις πλέον, τα οποία είναι Χελμός, Ελάτια, Αρβανίτσα, αν και φέτος δεν έγινε, και τα πιο new age, Ζήρια, Βοές, που το αυτό φέτος έγινε, Ανήλιο, Πλαστήρας, το classic River Party στην Καστοριά, το classic Pozar στα Λεωτρά Pozar στη Μακεδονία, τα καινούρια που τρέχουν φτασμένοι καλλιτέχνες όπως το Γλυπή Αγάπη Μου και το που είναι το χωριό, που είναι στο χωριό της Μάρθας Φριτζίλα στο Λεωνίδιο, και το Κολίνες Sound Festival στην Αρκαδία, στις Κολίνες, από Ματούλα Ζαμάνη, ή ακόμα πιο μικρά και αυτοσχέδια όπως το Αράκινθος Music Festival στον Ασπρόπυργο Ευρυτανίας. Ένα μικρό κοινοτικό και χωρίς πολλές φανφάρες έτσι φεστιβαλάκι που συνδυάζει μουσική και κάμπινγκ και πεζοπορία και ποδηλασία και γιόγκα και όλα αυτά. Και Γιορτές της Γης που είναι ένα φεστιβάλ cult, έτσι λίγο βαλκανικό και έχει φουλ οικολογικό χαρακτήρα. Στη Βλάστη Εορδέας στην Πελεμαίδα. Υπάρχουν και άλλα εννοείται, μόνο όχι τα mainstream μουσικά, δηλαδή το Τριεθνές, τις Πρέσπες. Μια πολύ καλή περίπτωση για κάποιον που θέλει έτσι ένα πιο επιμελημένο και όχι απλώς πάμε να ακούσουμε γνωστά ονόματα. Το Γιατί είναι μαύρα τα βουνά στην Κόνιτσα είναι ίσως και το πιο ιδιαίτερο από όλα, γιατί δεν είναι απλώς ένα σύνολο συναυλιών, αλλά μια μουσικολογική και πολιτισμική συνάντηση γύρω από τις μουσικές των Νότιων Βαλκανίων, και έχει και υπηρετική και πολυφωνική παράδοση και βαλκανικά σχήματα και σχεδιασμούς, χορό, σύγχρονους ήχους και εθνογραφικό σινεμά. Και είναι και άλλα που έχουν έτσι καμιά μορφή, όπως το μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρέντιο του Πηλίου, που δεν είναι ακριβώς φεστιβάλ με την κλασική έννοια. Για εβδομάδες εκεί οι μουσικοί, performers, δάσκαλοι, επισκέπτες ζουν μέσα στο χωριό, αλλά συμμετέχουν και σε εργαστήρια και κάνουν αυτοσχεδιασμούς, παραστάσεις, αφθόρουν τα δρόμενα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα φεστιβάλ άλλων τεχνών, όπως το φεστιβάλ της Φοβούσα στο Ζαγόρι, που φιλοξενούν πολλές εκδηλώσεις, ή το, για όποιον δεν με ακολουθεί στα social media, στο Αριάδνη Σοφία Κούρη και δεν το ξέρει ότι στην άλλη εκπομπή κάναμε ένα αφιέρωμα, το Βαμβακού Fest. Μιλήσαμε δηλαδή με τον με το Χάρη Βασιλάκο, που είναι από την ομάδα Βαμβακού Revival, και με έναν τρόπο η τέχνη συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον. Και ο Κώστας έχει πάει στη Βαμβακού. Εγώ υποσχέθηκα ότι θα βρεθώ στη Λακωνία του χρόνου, όμως γιατί τώρα δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μου. Οπότε και το φυσικό τοπίο, με έναν τρόπο θα μας το επιβεβαιώσει και ο Κώστας, το φυσικό τοπίο γίνεται μέρος της σκηνής και αυτό όλο συνδέεται με τις μυρωδιές από τα δέντρα και τα σουβλάκια στα κάρβουνα και το τίτσου κάτω από το δέντρο στην αρένα και εικόνες και αναμνήσεις, και τα ορεινά φεστιβάλ μετατρέπουν τις διακοπές μας σε αποτομική απόδραση, έτσι, σε ένα συλλογικό βίωμα όπου δεν ξέρεις κιόλας αν με αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκες εκεί θα ξαναβρεθείς, και αυτό είναι το ωραίο. Και επίσης είναι και ένας άλλος τρόπος για να γνωρίσεις έναν ορεινό τόπο διαφορετικά. Γιατί δεν βλέπεις μόνο το χωριό ως περαστικός, αλλά μένεις, τρως, μετακινείσαι, βλέπεις παραγωγούς. Και αυτό έχει μια δική του αλυσίδα κατανάλωσης. Και βέβαια, αυτό τα μουσικά φεστιβάλ προσφέρουν κάτι που οι συμβατικές διακοπές δυσκολεύονται να μας το δώσουν. την αίσθηση ότι μπαίνει σε μια άλλη διάσταση που σχηματίζεται με άλλες συχνότητες και μελωδικά και χρονικά, έτσι. Και εγώ κατάλαβα πραγματικά σε ένα τέτοιο αντίστοιχο περιβάλλον, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο φεστιβάλ, η αλήθεια είναι, αλλά εκεί νιώθεις ότι όλα είναι όντως σχετικά, ότι όλα είναι ένα κατασκεύασμα ανθρώπινο που δεν χρειάζεται πάντα και τόσο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να υπάρχει πρόγραμμα παραλίας, κράτηση και εξαπλώστρα. Η αγωνία, άγχος, για να δεις αρκετά αξιοθέατα, υπάρχει μόνο η μουσική, το χώμα, η φύση, παρέα και ένας διαφορετικός ρυθμός. Και γι' αυτό τα μουσικά φεστιβάλ στο βουνό δεν είναι απλώς συναυλίες με ωραίο φόντο. Είναι απόδραση στις οποίες ο τόπος, η μουσική και οι άνθρωποι δημιουργούν μαζί την εμπειρία. Φτιάχνουν κάτι εκείνη τη στιγμή. Και ναι, πιθανότατα επιστρέφεις κουρασμένος, ελαφρώς σκονισμένος και με λιγότερο ύπνο από όσο είχες όταν έφυγες, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά με αίσθηση ότι συνέβη πραγματικά κάτι.

Έτσι κι αλλιώς οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε για διακοπές στο βουνό είναι αστείες. Διότι η Ελλάδα βρέχεται από παντού από θάλασσα. Ακόμη και στο βουνό να μένεις και καλά, συνήθως πετάγεσαι για ένα μπαράκι εκεί δίπλα. Δεν υπάρχει αυτό. Οποιοδήποτε ελληνικό χωριό θες να βρεις, συνήθως βρίσκεται σε απόσταση κάτι χιλιομέτρων από μια θάλασσα. Στην υπηρετική Ελλάδα, ο μέσος όρος απόστασης είναι περίπου 20 με 50 χιλιόμετρα, δηλαδή 45 λεπτά το πολύ. Τόσο δεν κάνω ούτε για να έρθω στην ΕΡΤ καθημερινή. Άντε, στα βαθύτερα ορεινά τμήματα της Πίνδου και της Δυτικής Μακεδονίας να φτάνει τα 70 με 100 χιλιόμετρα, δηλαδή μία μισή ωρίτσα. Άρα και πάλι, έχω προσπαθήσει να πάω για μπάνιο εκεί, Γλυφάδα, Βούλα και Βάλε και τόσο πήρε. Μην μιλήσω για μια άλλη φορά που είχε γίνει μπλόκο για κάποιο λόγο και πήρε 2,5 ώρες. Το πιο απομακρυσμένο χωριό θεωρούνται οι Ψαράδες Πρεσπών, στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας στη Φλόρινα, το οποίο έχει 133 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Δηλαδή, okay, να φανταστούμε 443 πύργους του Άιφελ ξαπλωμένους στη σειρά, το οποίο βέβαια ισοδυναμεί με ένα διωράκι από τη ζωή μας. Το κάνεις. Το κάνεις. Παμάλ. Αλλά και πάλι αυτό βρέχει τα πολύμνη. Δηλαδή, ναι, έχει τη Μεγάλη Πρέσπα και τη Μικρή Πρέσπα. Υπάρχει το υδάτινο στοιχείο. Οπότε η βαριά έννοια του αγροτουρισμού χάνει τη σημασία της. Όπως, ας πούμε, θα τη βρει στην Τοσκάνη για να μείνει σε μια μαζερία με τους αμπελώνες και τους ελαιώνες, ή στη Νέα Ζηλανδία που έχει διακοπές σε φάρμα βασισμένες στην πραγματική ζωή. Πρόβατα, βοηδή, άλογα, αγροκτήματα, ταΐζεις μοσχάρια, βοηθάς μικρές εργασίες. Βλέπεις τη συγκέντρωση των κοπαδιών, έτσι το ζεις από πολύ μέσα. Δεν υπάρχει αυτό το κόνσεπτ όπως στην Ιαπωνία. Που θα πάει και σε αυτό θα πάει ο Κώστας. Τα έχει όλα. Στο Κιώτο, ας πούμε, να πας και γι' αυτό, στο Κουαμαμότο για Νοχάκου, δηλαδή αμυγός διαμονής σε αγροτική κοινότητα, που όλοι συμμετέχουν στη γεωργία και τη δασοκομεία και την αλληλεία. Μένει σε μια οικογένεια, λέει, μπορείς να δουλέψεις στους οριζόνες και μαζεύεις και μήλα και λαχανικά και φτιάχνεις και τουρσιά και μαζί με τους οικοδεσπότες. Εντάξει. Εδώ, θα πας και για καμιά βουτιά κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Αν τώρα είσαι και ψημένος για εξαιρετικό farm to table αγροτουρισμό, Τασμανία. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ο αγροτουρισμός υπάρχει. Απλώς, έχει μια πιο μεσογειακή, μια πιο υβριδική μορφή. Στην Πελοπόννησο, π.χ. Κυρίως στη Μεσσηνία, στη Λακωνία, στην Αργολίδα, στην Ολυμπία, στην Εμαία. Και η εμπειρία εκεί περιστρέφεται γύρω από την ελιά. Από το ελαιόλαδο, το αμπέλι και κάποια τοπικά προϊόντα. Μπορείς να πάρεις μέρος στη συγκομιδή της ελιάς και να επισκεφτείς ελαιοτριβείο, να κάνεις γευσηγνωσία λαδιού και να ακολουθήσεις τις διαδρομές των αμπελώνων και των εινοποιείων της Νεμαίας για να το συνδυάσεις με μπανάκια και βόλτες σε γύρω περιοχές. Στο Πύλιο και στη Θεσσαλία βρίσκεις ελαιώνες, οπορώνες, μήλα, βότανα, γλυκά του κουταλιού και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Εκεί ο αγροτουρισμός μπορεί να συνδυαστεί και με διαμονή σε κάποιο ωραίο χωριό, επίσκεψη σε παραγωγούς, τοπική μαγειρική, πεζοπορία ανάμεσα στους οικισμούς και μπάνιο σε κάποια κοντινή παραλία. Στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο η εμπειρία γίνεται λίγο περισσότερο κτηνοτροφική, γιατί εκεί έχουν και περισσότερα ζωοειδή. Αλλά έχουν και τυριά και όσπρια και μανιτάρια και τρούφο και μελισσοκομεία και τοπική μαγειρική. Και θάλασσες, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Καλά, αυτό είναι στη Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, κοντά είναι και η θάλασσα εκεί. Είναι και... Τι θάλασσες έχει εκεί. Έχει διάφορα. Το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα οργανώνονται επίσης εξορμήσεις ομαδικές μανιταριών, για συλλογή μανιταριών και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε ορεινές περιοχές. Αλλά ο πραγματικός αγροτουρισμός δεν είναι απλώς να κοιμηθεί σε ένα πέτρινο δωμάτιο που έχει τρία διακοσμητικά τσουγκράνια στον τοίχο. Χρειάζεται και κάποια σύνδεση με ενεργή παραγωγική δραστηριότητα. Οπότε, άμα επιλέξεις ένα ωραίο μέρος, θα πας και θα το κάνεις. Και αν ρίξεις και καμιά βουτιά, so be it!

Οι διακοπές στο βουνό έχουν και τους δικούς τους κανόνες. Πρέπει να αγαπάς τις τροφές, να μην τρομάζεις όταν χαθεί το σήμα του κινητού και να είσαι προετοιμασμένος να ακούσεις τη φράση «Είναι πολύ κοντά, ένα τεταρτάκι με τα πόδια» από κάποιον ντόπιο, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να σημαίνει και 200 ώρες ανηφόρας με στη ζέστη και μια μικρή δοκιμασία επιβίωσης. Αν το επιλέξεις, μην ξεχνάς ότι το βουνό προσφέρει ένα σπάνιο καλοκαιρινό προνόμιο. Μπορείς να φας χυλοπίτες, αγριογούρνο, γαλακτομπούρεκο, χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρόδωσες το summer body σου. Γιατί στα 1200 μέτρα υψόμετρο, άλλωστε, οι θερμίδες υπολογίζονται διαφορετικά. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, έτσι, και συναισθηματικά απολύτως σωστό. Και όλα αυτά έχοντας αποφύγει τα αλήπητα ραπίσματα. Τα αλήπητα ραπίσματα από την τζιμεντόσκονη της πόλης. Ίσως λοιπόν το βουνό να είναι πράγματι η λύση. Όχι μόνο επειδή έχει δροσιά, φύση, ησυχία, ομορφιά, αλλά επειδή μας απαλλάσσει και λίγο από την υποχρέωση να κάνουμε διακοπές με έναν τρόπο που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται. Εκεί το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μπάνια, σε μαυρίσματα, σε φωτογραφίες ηλιοβασιλέματος, αλλά σε διαδρομές, σε μυρωδιές, σε ιστορίες, σε πανηγύρια και βραδιές κάτω από τα αστέρια, κατά τις οποίες αναρωτιέσαι σοβαρά γιατί δεν έφερες μαζί σου ένα πιο χοντρό φούτερ, αλλά πήρες 7 σόρτς.

0: θάλασσα ή βουνό λοιπόν.
1: Μαζί απλώνεις τα κλαδιά, τη ρίζε σου δεν χάνεις.
0: Κάπως έτσι έχουμε πλέον ό,τι γίνεται να έχουμε, για να δούμε τι διαλέγουμε τελικά. Την πόλη, το βουνό ή τη θάλασσα. Τη θάλασσα, το βουνό ή την πόλη. Τη θάλασσα, την πόλη, το βουνό. Εγώ έχω κάνει προκαιρού τις επιλογές μου, αλλά σκέφτηκα και εγώ πολλά πράγματα φτιάχνοντας αυτή την τριλογία των επεισοδίων. Σίγουρα δεν λέω όχι στο να εμπλουτίσω τις γνώμες μου, οπότε μπορεί και να τις ενισχύσω ή να τις αλλάξω τελικά. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια τώρα κάνω ένα υβριδικό μοντέλο που τα ψηλοσυνδυάζει όλα. Και μάλλον that's it θα πω. Τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, γιατί δεν είναι και όλες οι χρονιές οι ίδιες. Πόσο ελληνικό. Στην Ελλάδα η πόλη, η θάλασσα και το βουνό δεν είναι καν τρεις διαφορετικοί κόσμοι. Συχνά απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από όσο κάνουμε για να πάμε καθημερινά στη δουλειά. Αλλά και τι ωραίο να μπορούμε να ξυπνήσουμε στο χωριό, να περπατήσουμε στο βουνό, να κατέβουμε για μπάνιο και το βράδυ να καταλήξουμε σε ένα φεστιβάλ ή σε μια πλατεία για μουσική. Οπότε δεν ξέρω αν βρήκαμε τελικά τον ιδανικό τρόπο διακοπών ή τόπο, είτε στην πόλη, είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό, αλλά κρατάμε την περιέργεια ζωντανή και το δρόμο ανοιχτό. Ευχαριστώ πολύ την Ολίνα Γεωργακοπούλου, AKA Άλση, και το Μιχαλία Τσάλη που μας μιλήσανε για τις παράλληλες πόλεις μέσα στην πόλη, και το Χρήστο Τσιούνι που ήρθε και μας βήθησε στη θάλασσά του. Από την τριλογία λοιπόν αυτή, μέχρι το επόμενο ταξίδι, ό,τι και αν διαλέξετε, η πιο αλάθητη επιλογή νομίζω ότι είναι το μέρος όπου έστω και για λίγες μέρες δεν χρειάζεται να κοιτάξεις την ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: Heart News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά το Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά κεραιοσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα.

0: Ηράκλειο. Οτιλήχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς, κοντά στις ακτές του Ομάν. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, τονίζοντας παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση με το Ιράν. Ο Μαρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρει την Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών, απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα 15χρονη που νοσηλεύεται. Είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντας τις αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Κατέγραφαν μάλιστα τη βίαιη συμπλοκή με κινητά. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Φεράν Τόρες πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της μετά το 2010.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Όναρ μας ταξίδεψαν στο Αιγαίο το 2003 το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, καλημέρα για χαρά. Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε, κύματα του Αιγαίου, μικρά μου μυστικά, πείτε της πως θα ψάξω σε κάθε ακρογελιά. Καλές θάλασσες, φωνή της Ελλάδας, ξεκινάμε και σήμερα το ταξίδι μας. Φρεσκάρει ο καιρός, φρεσκάρει, βάζει αέρα, το νου σας εκεί έξω. Μπατζάρετε καλά τα πράγματα, φερμάρετε την άγκυρα, φτιάξτε τις πεταλούδες, σφίξτε τις πεταλούδες στις πόρτες, τσεκάρετε να είναι καλά κλεισμένα τα μπάρια και τα κρένια στη θέση τους. Φέρμα όλα, ρίξτε νερό στο τραπεζομάντιλο, κατεβάστε τα γυαλικά και τα πιάτα, έρχεται φορτούνα, το νου σας. Αυτά είπε ο γραμματικός στο καφέ εκεί στις 3 η ώρα. Ο Μαρκόνης πήρε το Weather Bulletin, τον καιρό και μας λέει θα βρούμε θάλασσα ανοιχτά στις Αζόρες. Το νου σας λοιπόν. Ο Μπούσης, Ολοστρόμος δηλαδή, αμέσως σηκώθηκε από τον καφέ, με φώναξε εμένα και τους άλλους δόκιμους να πάμε να κλείσουμε όλα τα μαγαζιά και να ασφαλίσουμε τα κρένια. Οι ναύτες μπροστά στο καπούνι και στα μπάρια να τα κλείσουνε. Έτοιμοι είμαστε και συνηθισμένοι, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια και τα βράχια από τα κύματα. Πάμε για ακόμα ένα storm, έτσι για να σφίξουν λίγο οι παλμοί, τα γάλατα που λέμε, για να ανέβει λίγο η αδρεναλίνη. Τη θάλασσα δεν τη φοβάσαι, αλλά τη σέβεσαι και προσέχεις για να έχεις. Και εμείς εδώ είμαστε ζωντανά στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, στην παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, και η εκπομπή Καλές Θάλασσες αφιερωμένη στους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτήν, για τη θάλασσα, για την αυτιλία μας. Είτε είναι εντός είτε εκτός των τυχών, είτε είναι ενεργεία είτε μη, είτε είναι στα βαπόρια, είτε είναι σε τόσα άλλα επαγγέλματα γύρω από την αυτιλία και τη θάλασσα. Είμαστε εδώ λοιπόν και ταξιδεύουμε παρέα με τα κύμα, παρέα με τα κύματα, τον αέρα που σφυρίζει σήμερα, τις άγκυρες, τους χάρτες, τα ευηλάγια, τους γλάρους, τα δελφίνια κλπ. Ξεκινάμε σιγά σιγά με τον Κωνσταντίνο Ασηματιστή Λούβαρη στην κονσόλα του ήχου, υπεύθυνος για τον ήχο που εσείς ακούτε, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης.

Από το άλμπουμ «Αγάπησέ με» που κυκλοφόρησε το 1980 ακούσαμε το Θέμη Αδαμαντίδη στο πολύ γνωστό «Κριτικέ Χειρακενιό», ένα τραγούδι για να μας πάει και θα πάμε αρκετοί από εμάς σε διάφορα νησιά και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, όπως την Κρήτη, την Κέρκυρα και την Νιώ. Κρήτη Κέρκυρα και Νιώ, μορφωνιά με μορφωνιό, σφίγγει θάλασσα τον ουρανό, ίδρα πάρο και ψαρά και τον ήλιο για ψαρά και βαρκάρι τον αυγερινό κλπ. κλπ. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονές στον κόλπο, και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Οι νυχτερινές επιδρομές στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και δίκτυο επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζομένους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο είδαμε και στο τελικό του Μουντιάλ, με την Ισπανία να κερδίζει τον τίτλο για αυτό το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έγιναν για να τιμηθούν Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Δύο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία και λείψανα που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης, αλλά δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί. Ο επίσημος απολογισμός των απολειών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή της 28ης Φεβρουαρίου, που τότε ξεκίνησε με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, αυξήθηκε έτσι στους 17 νεκρούς. Πλοίο στις φλόγες. Οι φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δια της βίας δύο δεξαμενόπλια, καθώς προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Και μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, ανέφεραν ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι πλοίο που βρίσκονταν στις φλόγες στα στενά του Ορμούς 8 ναυτικά μίλια, περίπου 15 δηλαδή χιλιόμετρα βορειοδυτικά του χωριού Κούμσαρ του Σουλτανάτου του Ομάν. Οι τιμές του πετρελαίου που είχαν επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Νωρίς το πρωί, η τιμή του βαρελιού Brent, της Βόρειας Θάλασσας δηλαδή, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, ανέβηκε στα $90. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αξίωσε χθες Κυριακή η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν στο πλευρό των ΗΠΑ για να προστατευτεί η διεθνής ναυτιλία στα στενά του Ορμούς. Αυτά σχετικά με το τι συμβαίνει κάτω στην Μέση Ανατολή. Τραγούδι εδώ στις καλές θάλασσες και επιστρέφουμε για ακόμα ένα μικρό θεματάκι γύρω από τις εξελίξεις εκεί στα στενά του Ορμούς.

Γιάννης Καλατζής από το άλμπουμ «Νάχαμε τι Νάχαμε» που κυκλοφόρησε το 1972, ήταν το Παποράκι του Μπουρνόβα σε μουσική του Μάνου Λοΐζο και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Κάθε νύχτα στο νερό μου Σεριανάω, Άγιο Νίλο, Κερατσίνη, Κοκκινιά, Καπετάνιο, χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξε σπανιά. Επανερχόμαστε στα στενά του Ορμούς, καθώς θα μιλήσουμε λίγο για τα δύο τάνκερ που δέχθησαν επίθεση. Νέος συναγερμός σημαίνει στα στενά του Ορμούς, καθώς η Βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Train Operations ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για πλοίο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες ανοιχτά του Ομάν. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Βρετανικής υπηρεσίας, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της περιοχής Γκουμζάρ στο βόρειο Ομάν, πολύ κοντά στη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο. Η υπηρεσία διευκρίνησε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί και η κατάσταση παραμένει υπό διερεύνηση. Την ίδια ώρα, οι φρουρίτες της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν δύο δεξαμενόπλια τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, ήταν μη συμμορφούμενα και επιχείρησαν να διέλθουν από τη νότια διαδρομή των στενών τορμούς μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Ο ισχυρισμός μεταδόθηκε από το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΙΡΝΑ, καθώς χωρίς να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Το CNN επισημαίνει επίσης ότι δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης. Αυτά σχετικά με την επίθεση σε δύο τάνκερ νωρίς χάργα χθες το βράδυ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

0: Νίκος Πορτοκάλογλου, 2003, από το άλμπουμ Δίψα, Μέτρο, Τα Κύματα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες σήμερα. Ηλίας, ο Ηλίας γιορτάζει, είναι του προφήτη Ηλία σήμερα. Και τα παράγωγα του ονόματος αυτού, Ηλιάνα, για τις γυναίκες κλπ. Εμείς πάμε όμως τώρα στα... ενώ εσείς ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες, πάμε στα Ποσειδόνια, καθότι είπαμε ότι έχουμε μαζέψει αρκετό υλικό, να ακούσουμε τον καπιτά Μάριο Μπογιούκα από Τυχείο, την κυρία Ελένη Σακά και τον μηχανικό, πλέον τώρα είναι διευθυντής προμηθειών στην Ionic Shipping, τον κύριο Μάρκο Ασπιώτη, και οι τρεις ήταν ταυτόχρονα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Πάμε να τους ακούσουμε, να δούμε τι είπαν για την ναυτιλία, για το αντικείμενό τους και για τα Ποσειδόνια 2026. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Είμαστε χαρούμενοι και είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε στην γιορτή, την παγκόσμια γιορτή της ναυτιλίας εδώ στα Ποσειδόνια, στο Metropolitan Expo, στην μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας στον κόσμο, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τρεις εκπροσώπους της Χίου καταρχήν, αλλά και φυσικά της ναυτιλίας μας, με τον δικό τους, το δικό τους μετερίζει. Θα μας μιλήσουν και για την πορεία τους και για το έργο τους. Μάριος Μπογιούκας, υποπλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πρόεδρος στο Hellenic Maritime Purchasing Club, ή αλλιώς στα ελληνικά, να το πούμε και έτσι, πρόεδρος Ελληνική Ναυτιλιακή Λέσχη Στελεχών Προμηθειών. Είναι η κυρία Ελένη Σακά μαζί μας, η Διευθύντρια Προμηθειών στο Blue Carrier Management, και φυσικά ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός από Τυχείο, μπράβο σας. Και ο κύριος Μάρκος Ασπιώτης, μηχανικός επί σειρά ετών του εμπορικού ναυτικού, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ναυτιλιακής Λέσχης Στελεχών Προμηθειών και διευθυντής προμηθειών στην Ionic Shipping. Τα κατάφερα, τα είπα όλα, και τώρα ξεκινάμε την κουβέντα μας. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας, εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αλήθεια, πώς σας φαίνεται το στούντιο μας, έτσι για να σπάσει και λίγο πάγος?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ναυτικό.
0: Ναυτικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Μία κοινή ερώτηση και για τους τρεις σας. Να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας μας, από την κυρία Σακά. Τι είναι η θάλασσα για σας?
1: Είναι ζωή. Εγώ μεγάλωσα στη θάλασσα, γιατί και ο πατέρας μου ήταν μηχανικός του εμπορικού ναυτικού και πάντα για μένα ήταν μαγεία. Και ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι.
0: Η επόμενη ερώτηση. Γιατί, πραγματικά, γιατί ακολουθήσατε την ναυτιλία και μάλιστα αυτούς τους τομείς?
1: Μου άρεσε. Το είχα στόχο. Ήθελα να γίνω ναυπηγός. Είχα πολλές ιστορίες από τον πατέρα μου να ακούσω. Μ' άρεσε να ανεβαίνω στα πλοία. Ανέβαινα και μικρή ως
0: παιδί. Έχετε κάνει ταξίδια μαζί?
1: Μαζί όχι. Πήγαινα επίσκεψη. Και μ' άρεσε και μόνο η μυρωδιά του βαποριού όταν έμπαινα μέσα. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάντα. Και ακόμα μ' αρέσει.
0: Και φυσικά αυτή η επιλογή να ακολουθήσετε αυτό το τομέα
1: ήταν συνειδητή.
0: Συνειδητή,
1: ναι,
0: και συνειδητή. Δεν το μετανιώσατε?
1: Όχι, όχι, δεν το μετάνιωσα.
0: Θα έρθουμε λοιπόν και στα σήμερα και το έργο σας. Κύριε Ασπιώτη, εσάς τι είναι η θάλασσα για εσάς?
2: Εμάς η θάλασσα έγινε στο αίμα μας από τα γενοφάσκια μας. Μεγαλώσαμε σαν ναυτική οικογένεια, όπως και η κυρία Σακά. Ο πατέρας μου και αυτός ναυτικός. Όλοι οι συγγενείς, όλο το ΣΟΗ. Οι νούσες καταγωγή.
0: Οι νούσες, καλά. Ναι. Όλοι εκεί πέρα είναι ναυτικοί.
2: Οπότε το να ξεφύγεις ήταν κάπως σπάνιο στα δικά μου πριν 40 χρόνια.
0: Έτσι.
2: Αλλά δόξα τω Θεώ, η θάλασσα μας έτρεψε και μας έρθει ακόμα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Η θάλασσα μας έτρεψε, δηλαδή, η θάλασσα μας μεγάλωσε.
2: Είναι και στο DNA, αλλά και από τα παιδιά, κάθε χρόνια τα παιδικά μας, όταν ακούς γύρω σου το καράβι, είναι βίωμα από μικρό παιδί.
0: Ποιο ήταν το πρώτο σου μπάρκο? Από πού το πήρες, πού πήγες, πώς το λέγανε το καράβι?
2: Το πρώτο μου καράβι το πήρα από την Πύλο 18 Οκτώβρη του 1900. 88.
0: Όταν τελείωνα εγώ τη δικιά μου καριέρα, αρχίσατε εσείς.
2: Ήταν της Εύπλια το Ινούσιαν Σίμαν, πρώτο ταξίδι, Πύλος, Νέα Ορλεάνη.
0: Πύλος, Νέα Ορλεάνη.
2: Ναι.
0: Και τι ήταν, τι καράβι ήταν αυτό?
2: Μπαλκάρι.
0: Πώς το λέγανε?
2: Ινούσιαν Σίμαν.
0: Α, Ινούσιαν Σίμαν.
2: Ναι, ναι.
0: Θα το έχει κάποιος Ινούσιώτης, έτσι.
2: Ναι, ήταν της οικογένειας Λεμού. Ναι.
0: Α, ωραία, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα και στον έτερο της παρέας, καλό φίλο, Μάριος Μπουγιούκας, τώρα είναι υποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Εσύ είναι το δικό σου πρώτο μπάρκο, ποιο ήταν, πώς το λέγανε το καράβι?
3: Αγαπητά Αντώνη, καταρχήν σε ευχαριστούμε πολύ και χαίρομαι πολύ που αυτή τη φορά μοιραζόμαστε το υπέροχο στούντιο και χώρο, την καμπίνα εντός αγωγικών που έχει φτιάξει στα Ποσειδόνια, γιατί έχω δει και στο ράδιο Μέγαρο Τσέρτ ό,τι όμορφο έχει φτιάξει. Με δύο ανθρώπους που είναι τιμή μου που είναι κοντά. Και κοντά στον νέο σύνδεσμο, τον αντιπρόεδρό μας και την υπεύθυνη των οικονομικών μας, την κυρία Σακά και τον Μάρκο τον Ασπιώτη. Το δικό μου, επειδή πήγα σε μεγαλύτερη ηλικία μετά τις σπουδές μου, όπως ξέρεις, γιατί μου είχε μείνει σαν παιδικό όραμα. Ξέρεις ότι είμαι από αμυγός ναυτική οικογένεια, πέραμα και χείο.
0: Ακόμα περιμένω τον πατέρα σου να πει την.
3: Σωστό,
0: θα
3: πρέπει.
0: Θα γίνει.
3: Πρέπει. Το δικό μου πρώτο μπάρκο, λοιπόν, είχα την τύχη και τη μεγάλη τιμή να είναι σε αντριώτικη εταιρεία, στην εταιρεία την Aeolos της οικογένειας Εμπειρίκου, mm-hmm. μια εταιρεία με πάνω από 300 χρόνια ιστορία στη θάλασσα, σε ένα VLCC με το όνομα Σκόπελος, το οποίο νέα βερσιόν συνεχίζει και έχει εταιρεία, γιατί εκείνο πλέον έχει πουληθεί. Ήταν το 2019 από Σιγκαπούρη και φύγαμε από Μάλακα Στρέιτ, ήταν η πρώτη εμπειρία, 8 Αυγούστου του 19, και κατεβήκαμε για μια διπλή φόρτωση, μισό φορτίο από Αγκόλα και μισό φορτίο από Νιγηρία, για να καταλήξουμε παραντί πινδύες για εκφόρτωση με 300.000 τόνους σάρκου πετρελαίου.
0: Το πρώτο μπάρκο, κυρία Σακά, δεν το ξεχνάει κανείς από όλους τους
1: οποίους. Ούτε εγώ το ξεχνάω. Έχω κάνει και εγώ μπάρκο. Μην
0: νομίζεις. Α, δεν το ξέραμε αυτά.
1: Μπάρκο, έκανε ένα attendance, γιατί πριν το purchasing, εγώ δούλευα 15 χρόνια στο τεχνικό τμήμα. Οπότε έκανα και επιθεωρήσεις. Και έχω ανέβει και εγώ σε βαπόρια, έχω κάνει και μικρά ταξιδάκια.
0: Πώς είναι αυτό το συνέστημα?
1: Τρελαίνομαι.
0: Έτσι,
1: μου αρέσει πολύ.
0: Πολύ ωραία.
3: Να σου πω παρόλα αυτά κάτι, κάθε ναυτικός, και το έχω συζητήσει και με φίλους και με τον πατέρα μου και με συγγενείς και με τον ίδιο μου τον εαυτό, πέραν του πρώτου ταξιδιού έχει πάντα και ένα αγαπημένο πλοίο. Ένα πλοίο που
0: ναι,
3: έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Έτσι. Σε κάθε έναν από εμάς και σε σένα σίγουρα στα ταξίδια σου.
0: Έτσι.
3: Ένα βαπόρι που δεν θα ξεχάσει ποτέ.
0: Το Βιτίνα δεν ξεχνάω εγώ, του Μαυρολέων, μου είχε μείνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μιλήσουμε για μένα. Θέλω να μας πείτε τώρα πραγματικά τι σπράξατε μέχρι τώρα, και μετά θα έρθουμε στο κλαμπ το δικό σας που έχετε ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή. Τι σπράξατε μέχρι τώρα στην επίσκεψή σας εδώ στα Ποσειδόνια? Να ξεκινήσουμε από τον Μάριο Μπουγιούκας.
3: Για μένα σήμερα ήταν η πρώτη μέρα, καθώς βγήκα χθες το μεσημέρι με μια τριήμερη άδεια από το βαπόρι και θα ξαναεπιστρέψω την Παρασκευή. Βλέπω ότι κάθε έκθεση που έρχεται έχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι είναι συνεχώς περισσότεροι εκθέτες όσο γίνεται, γιατί πλέον έχει φτάσει στο πικ το εκθεσιακό. Το κυριότερο, βλέπουμε ότι ο κόσμος όχι απλά συνεχίζει και δίνει το παρόν εδώ, αλλά είναι όλο ένα και περισσότερος. Και το κυριότερο για μας με το νέο σύνδεσμο είναι ότι από πάρα πολλές εταιρείες είδαμε εξαιρετικό ενδιαφέρον να μάθουν τι είναι αυτό που στείνεται και ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός του. Ένα ακόμα σαν μικρή παρένθεση, γιατί ξέρεις το πάθος μου με τη νέα γενιά και με τα χρόνια που είμαι και στην ακαδημαϊκή πλευρά των πραγμάτων, mm-hmm. ότι σε πάρα πολλές νέες εταιρείες αυτή τη στιγμή βλέπω παιδιά που μέχρι πρώτη ήταν φοιτητές μου, και αυτό με χαροποιεί πολύ, γιατί η ναυτιλία, είτε στα καράβια, είτε στη στεριά, είτε αμυγός ναυτιλιακή εταιρεία, είτε περιναυτιλιακή όπως είναι εταιρείες εδώ στα Ποσειδόνια, έχουν ανάγκη τη νέα γενιά.
0: Ακριβώς.
3: Η ναυτιλία των Ελλήνων σε στεριά και θάλασσα, συνολικά όλοι μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε αρχές και αξίες στη νέα γενιά. Ευχής έργων φυσικά να συνεχίσουμε να έχουμε Έλληνες ναυτικούς πέρα από στελέχη γραφείου, και αυτό το βλέπουμε σήμερα εδώ στην έκθεση των Ποσειδονίων, καθώς πάρα πολλά νέα παιδιά στελεχώνουν πλέον περίπτερα εταιριών, ξεκινάνε την καριέρα τους και ευχής έργων θα ήταν και για το δικό μας μετερίζει που θα μιλήσουμε σε λίγο, να μπορέσουμε νέα παιδιά να μάθουν και για τον χώρο που σχετίζεται με το purchasing των ναυτιλιακών εταιριών.
0: Και δεν θα, δεν θα μετανιώσουν για την επιλογή τους αυτή, θα συμπληρώσω εγώ.
2: Βέβαια, όντως και θα μετανιώσουν, είναι ένας κλάδος που έχει ενδιαφέρον. Το να πάνε τα πράγματα στο βαπόρι στην ώρα τους και σωστά είναι μεγάλη δουλειά. Με αυτά τα πράγματα πηγαίνει το βαπόρι, ταξιδεύει.
0: Έτσι. Έτσι είναι, κυρία Σπορία. Εσείς τι εισπράξατε από την, την επίσκεψή σας εδώ στον χώρο των Ποσειδονίων?
2: Άρχισα να έρθω σήμερα λόγω της κίνησης, ταλαιπωρηθήκαμε. Και αυτό που εισπράξα μέχρι τώρα και είδα λίγο ήταν πάρα πολύ νέο κόσμο. Και το χάρηκα.
0: Αυτό κάτι σημαίνει και αυτό που
2: ναι.
0: Ενδιαφέρονται γι' αυτό τον, γι' αυτό τον τομέα της ελληνικής, και ευτυχώς που υπάρχει ναυτιλία,
2: ναι.
0: Είναι ο σημαντικότερος πυλώνας.
2: Είναι υγιής τομέας και το αντιλαμβάνεται ο καθένας.
0: Μάλιστα. Αρκεί να το πιστέψει και να το ακολουθήσει, γιατί δεν είναι εύκολος και δεν είναι όλοι για την ναυτιλία, θα έλεγα εγώ. Αλλά αν ναι. το πιστέψουν και το θέλουν, να πάνε οι νέοι να την υπηρετήσουν.
2: Είναι η ναυτιλία για την Ελλάδα, για μένα το α και το ω.
0: Έτσι.
2: Δεν είμαστε βιομηχανική χώρα. Πέρα του τουρισμού, ο άλλος πυλώνας είναι ναυτιλία.
0: Έτσι. Κυρία Σακά, εσείς τι εισπράξατε από την επίσκεψή σας?
1: Με κάλυψαν οι προηγούμενοι. Η ναυτιλία είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί κάποιος άλλος. Μ' αρέσει που βλέπω νέους και θα ήθελα να δω περισσότερους νέους στο δικό μας το κομμάτι, γιατί είναι λίγο αδικημένο. Οι περισσότεροι νέοι που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια προτιμάνε άλλους κλάδους και όχι το τμήμα προμηθειών. Το θεωρούν λίγο πιο υποδέστερο, που δεν είναι.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και μ' αρέσει που βλέπω αρκετούς νέους να αρχίζουν να καταλαβαίνουν τη σημασία του αυτό.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο δικό σας κομμάτι που λέτε, στις προμήθειες. Πείτε μας με δύο λόγια τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο καταπιάνεστε.
1: Το Καράβι είναι μία μικρή πόλη κινητή με ανθρώπους, ανάγκες που την καλύπτουμε εμείς από το πιο μικρό πράγμα μέχρι το πιο μεγάλο.
0: Την Καρφίτσα μέχρι...
1: Από την Καρφίτσα μέχρι το Χιτόνιο, μέχρι ένα πολύ βαρύ και ακριβό ανταλλακτικό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο αγκούρια, ντομάτες όπως πολλοί λένε, είναι και άλλα πράγματα.
0: Ραντάρ.
1: Πολύ σημαντικά, αλλά ακόμα και η διατροφή του πληρώματος είναι επίσης πολύ σημαντική και critical. Δηλαδή ο κόσμος εκεί ζει και πρέπει να ζει καλά και γι' αυτό δουλεύουμε εμείς.
0: Και είσαστε εκεί να το εφοδιάσετε
1: με τα πάντα,
0: και να είναι στην ώρα τους, στο τάδε λιμάνι, στο τάδε μέρος.
1: Σωστά, διότι το πλοίο κινείται, δεν μπορεί να περιμένει, υπάρχουν deadlines, πρέπει να είναι όλα στην ώρα τους, με οικονομικό τρόπο.
0: Όσο γίνεται φυσικά.
1: Όσο γίνεται βέβαια, γι' αυτό πρέπει να τα διαχειριζόμαστε και να φροντίζουμε να είναι όλα εκεί. Και να διαχειριστούμε και κρίσεις όπως κάποια ζημιά που πρέπει να φτιαχτεί άμεσα και να βρούμε λύση. Αυτό.
0: Πολύ ωραία. Τώρα για το δικό σας το Hellenic Maritime Purchasing Club, Μάρη, θα μας πεις δύο λόγια. Είναι νεοσύστατο έτσι το κλαμπ αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά, είναι νεοσύστατο. Ήταν μια ιδέα που προέκυψε στα τέλη του 24, τον Νοέμβριο του 24 για την ακρίβεια. Ήταν μια ιδέα που την είχα συζητήσει αρχικά με δύο φίλους και συνοδοιπόρους σε όλο αυτό το ταξίδι, την Σαμάνθα Τελουντάρου και τον Νίκο Μαζαράκη, που είμαστε μαζί. Και ουσιαστικά έχει σχέση με το πάθος και το μεράκι ανθρώπων οι οποίοι είναι σε αυτό το χώρο. Οι περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου χρόνια και πολλοί, και σιγά σιγά θα το επιδιώκουμε και εμείς όλο και περισσότερο και από το ακαδημαϊκό στερέωμα των ναυτιλιακών logistics, πολύ απλά για μας, όπως πολύ σωστά είπε και η Ελένη, το κομμάτι των προμηθειών στην ναυτιλία δεν είναι μόνο ό,τι ξέραμε ως τώρα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πλέον έχουν εξαιρετικές τεχνικές γνώσεις, επίσης ταυτοχρόνως οικονομικές δεξιότητες, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, αλλά και ό,τι άλλο φέρνει η νέα τάση και εποχή. Ό,τι ξέραμε ως τώρα στο παραδοσιακό κομμάτι Ναι, μεν υπάρχει, αλλά πλέον χρειάζεσαι εμπορική αντίληψη, χρειάζεσαι να καταλαβαίνεις τι σημαίνει διαχείριση κόστους, χρειάζεται το κυριότερο απ' όλα να είσαι κομμάτι, ειδικά το συγκεκριμένο τμήμα του purchasing, του ψηφιακού μετασχηματισμού. Εξελιγμένα συστήματα ERP, έχουμε περάσει στο e-procurement, πολλοί από εμάς γνωρίζουμε και βλέπουμε ότι στα πλοία και αν γίνεται, και μάλιστα είναι πολύ δύσκολο, είναι του just in time, γιατί δεν είναι ένα εργοστάσιο που προμηθεύεις, αλλά είναι ένας κινητός στόχος. Και μέσα σε όλα αυτά, καλός ή κακός, που το βλέπουμε, το άκουσες και εσύ πρόσφατα σε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, μιλάω για τις αυθεμπορικές, να μιλάνε οι ίδιοι οι μεγάλοι owners, οι Έλληνες owners, για το πρόβλημα της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, το οποίο πέρα από το κομμάτι φυσικά του technical, του operation, καταλαβαίνουμε όλοι ότι επηρεάζει άμεσα και τη λειτουργία του purchasing. Μιλάμε για το ETS, μιλάμε για κομμάτια που έρχονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νέους κανονισμούς και όλα αυτά φέρνουν αλλαγές στα πάντα. Mm-hmm. Στα ανταλλακτικά, στον τρόπο λειτουργίας των πλοίων, φτάνουμε να μιλάμε για βιοκαύσιμα. Τι θέλω να πω μόνο με όλα αυτά. Σίγουρα το operation επιτελεί έναν καταλυτικό ρόλο. Σίγουρα το τεχνικό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ένας εξίσου σημαντικός κρίκος και τέρος και σε όλη αυτή την αλυσίδα, την αλυσίδα εφοδιασμού του πλοίου αλλά και της λειτουργίας της ναυτιλιακής εταιρείας, είναι σίγουρα το πλοίο και εμπλέκεται έμεσα ακόμα και με το κρου. Γιατί όπως είπε και η Ελένη, και αυτό το λέω και εγώ και ο Μάρκος και όλοι μας και ως ναυτικοί, δεν πάβει ακόμα και η ενδιέτηση του πληρώματος και η σύντηση του πληρώματος να είναι το Α και το Ω. Mm-hmm. Χαρούμενος κόσμος, ok το βαπόρι, ok το operation. Και αυτό που θέλουμε είναι και τι, στο τέλος της ημέρας, σε αυτό το σύνδεσμο, να αφήσουμε ένα μικρό στην πάροδο του χρόνου και ουσιαστικό αποτύπωμα στη νέα γενιά. Γι' αυτό θα είμαστε κοντά στα πανεπιστήμια που ήδη έχουμε κάνει τις πρώτες μας επικοινωνίες, κοντά στους νέους, και θέλουμε νέα παιδιά να ακολουθήσουν και αυτό το μετερίζει και αυτό ακριβώς το κλάδο, αυτό το κομμάτι της ναυτιλίας.
2: Γιατί όπως είπε ο Μάριος.
0: Ναι, γιατί ναι, όπως είπε και πριν, θέλω να προσθέσω κάτι και θα πιστέψω σας, κυρία Σπιώτη, όπως είπε και κάποιος από τους προηγούμενους καλεσμένους, το καύσιμο στο πλοίο δεν είναι το καύσιμο, είναι ο ίδιος ο ναυτικός. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά, δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν είναι ευχαριστημένος, δεν θα πάει και το καράβι. Είναι και αυτό σημαντικό, όπως είναι και το καύσιμο.
2: Ναι,
0: και
2: εμείς έχετε δίκιο. Πέρα της έννοιας με για το κόστος, που τα ξοδεύουμε τα χρήματα για τις προμήθειες, πρέπει να αναλογιστούμε το ναυτικό πάνω στο βαπόρι, το φαγητό του, την ενδιέντησή του, γιατί ένας πολύ ευχαριστημένος ναυτικός, όπως είπατε, θα αποδώσει. Mm-hmm. Δηλαδή το ανταλλακτικό που θα πάρει θα το χρησιμοποιήσει σωστά. Αν εμείς κάνουμε οικονομία σε πράγματα τα οποία είναι τριτεύοντα και δευτερεύοντα, θα γίνει ζημιά.
0: Ακριβώς.
2: Μπορεί για μια ντομάτα που του κόβεις του άλλου που εσύ την έχεις σπίτι σου.
0: Εντάξει. Αλλά είναι...
2: Και είναι και αδικία. Εντάξει,
0: αδικία. Ναι. Κυρία Σακά, εσείς τι έχετε να πείτε?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαστε απλά purchasing. Δηλαδή, εντάξει, έχει συνηθιστεί στις ναυτιλιακές να το λένε purchasing. Εμείς κάνουμε procurement. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε αυτό που χρειάζεται το πλοίο. Με χρόνο που είναι περιορισμένος πολλές φορές, με πήγοντες καταστάσεις, με πίεση, με ένα πλοίο που κινείται, με ένα πλοίο που μπορεί να κάτσει για 3-4 ώρες για μπάνκερινγκ σε ένα λιμάνι και θα πρέπει να έχουμε φροντίσει
0: και
1: να είναι
0: ακριβώς,
1: όλα στην
0: ακριβώς,
1: ώρα τους, να παραδοθούν, να είναι οι λάτζες, τα κρένια να είναι όλα
0: αλλά
1: έτοιμα.
0: Αλλά με τη λεπτομέρεια. Έτσι,
1: με όλες τις λεπτομέρειες, οι οποίες οι περισσότεροι δεν τις ξέρουν ότι τις διαχειριζόμαστε. Mm-hmm. Ακόμα πολλές φορές και οι ίδιοι owners, ας πούμε, δεν ξέρουν με τι καταπιανόμαστε. Που είναι πολύ σημαντικό.
3: Supply, procurement, purchasing, πολλά ακόμα.
1: Forwarding, logistics, είναι όλα
0: αυτά
1: μέσα.
0: Μαζί,
1: είναι όλα μέσα.
2: Πρέπει να έχουμε άποψη από το τρόφιμο
0: μέχρι
2: το τελευταίο βιδάκι.
1: Ναι.
2: Για καταλάβετε, εμείς έχουμε ένα κατάλογο, το κατάλογο που είναι τα αναλώσιμα. Είναι ένα ευαγγέλιο, πολύ μεγάλο βιβλίο. Αυτό μας έκανε η δουλειά, εμένα δηλαδή, το ξέρω απ' έξω. Δηλαδή, αν μου πεις θέλω αυτό το υλικό, αυτό το βιδάκι, ξέρω πού θα το βρω εκεί μέσα τον κωδικό του.
0: Είπε προηγουμένως ο Μάριος ο Μπουγιούκας για τους νέους και εγώ θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό πριν σας αποδεσμεύσω. Τι θα θέλατε να πείτε στους νέους οι οποίοι σκέφτονται ή έχουν μια μικρή έτσι αμφιβολία να ακολουθήσουν ή όχι την ναυτιλία? Τι θα θέλατε να τους πείτε, κυρία Σακά?
1: Την ναυτιλία γενικότερα?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι οι νέοι που θέλουν να την ακολουθήσουν ξέρουν τι θέλουν και το έχουν αποφασίσει από πολύ νωρίς. Είναι ενδιαφέρουσα, με πολλές προκλήσεις. Δεν είναι για ανθρώπους που είναι του 8ωρου, έτσι, έχει απαιτήσεις. Είναι για ανθρώπους δραστήριους που
0: το λέει η καρδιά τους.
1: Που το λέει η καρδιά τους. Ναι.
0: Και που το, να το αγαπήσουν και να το δουν. Ισχύει. Έχει πολλές θυσίες, ναι, και έχει πολύ κόπο αυτός ο χώρος.
2: Ισχύει. Ναι, και τα παπούρια δεν είναι πια όπως παλιά. Υπάρχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, υπάρχει το ίντερνετ, τώρα οι επικοινωνίες είναι στο μέγιστο.
1: Ναι.
2: Πολλές επικοινωνίες στο βαπόρι πάνω. Από δορυφορικά, από email, από Facebook.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
2: Ναι, δεν είναι απομονωμένος ο ναυτικός.
0: Αλλά
2: δεν περιμένει το γράμμα να έρθει μετά από δύο μήνες.
0: Αλλά δεν κάθεται όμως πολύ στο λιμάνι το βαπόρι.
2: Ναι,
0: δεν
2: αυτή είναι αλήθεια. Δεν κάθεται πλέον. Είναι γρήγορα. Τα δύο στα τάγκερ είναι γρήγορα, σε 36 ώρες.
0: Εμείς παλιά καθόμασταν και 5-6 μέρες, ξέρω,
2: ναι,
0: και αλλάζαμε παραστάσεις.
3: Και δυστυχώς τώρα μας έχουν, ναι, φορτίσει και με άπειρη χαρτούρα.
0: Αυτό. Paperwork, άλλο αυτό.
2: Πραγματικά θέλεις ένα καπετάνιο
0: μόνο
2: που να είναι καλός στην αυτοπλοεία, να ξέρει cargo care, να διαχειρίζεται κόσμο, να διαχειρίζεται τρόφιμα.
1: Υπολογιστή, να, ναι, ξέρει προγράμματα, ναι, να δουλεύει, τα πάντα.
0: Έχει,
1: τα πάντα
0: όλα. Το
3: payroll να βγάζει.
0: Είναι σαν ένας επιστήμονας της NASA.
2: Και όχι μόνο, και ο ναυτικός.
1: Όχι, είναι επιστήμονες πια.
0: Βέβαια.
1: Ο ναυτικός δεν είναι όπως παλιά θεωρούνταν περιθωριακό στοιχείο. Οι ναυτικοί είναι επιστήμονες. Παλιότερο ο ναυτικός ήταν λίγο.
3: Και αν δεν έχει λογκάδα ταξίδια, ο γραμματικός σου θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει πάρα με την αϊπνία.
0: Και γι' αυτό υπάρχει και το σύνδρομο fatigue, άλλο μεγάλο κομμάτι, το οποίο έχει τεθεί θέμα συζήτησης, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Θέλω να έρθετε στο στούντιο της ΕΡΤ κάποια στιγμή, όλοι μαζί, να κάνουμε μια εφόληση ύλης κουβέντα, γιατί θεσμευόμαστε λόγω χρονικού.
3: Μπορώ να σου πω ένα τελευταίο, αγαπητέ Αντώνη, αυτό που ρώτησες. Είναι μια όμορφη επιδείξη για μας το εξής χαρακτηριστικό που ουσιαστικά το είπε η Ελένη μέσα από τη δουλειά. Παλαιότερα μπορεί να θεωρείται ότι κάποιος μπορεί να μπει στο συγκεκριμένο τμήμα και okay, δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά, ούτε να έχεις ένα ιδιαίτερο background. Τώρα με χαρά σου λέω ότι πολλά από τα παιδιά που είναι μέσα, είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε μέσα στα ιδρυτικά μέλη, είναι απόφοιτοι κορυφαίων πολυτεχνικών σχολών. Επίσης, θα χαιρόμουν πολύ, όπως βλέπουμε, ανθρώπους που έχουν φτάσει στο βαθμό του πρώτου μηχανικού, του chief engineer, και βγαίνουν στο τεχνικό, ή πλοίαρχοι με εμπειρία που βγαίνουν πλέον ως port captain στο operation ή στο marine. Να δούμε κόσμο και από τα βαπόρια, να κατανοήσει τη σημασία αυτού του τμήματος, και επειδή το βαπόρι είναι αντίπερα όχθη, και όπως τα παιδιά εργάζονται από το γραφείο για το βαπόρι, έτσι και εμείς στο βαπόρι έχουμε αλληλεπίδραση, είτε λέγεται ένα ιερό ευαγγέλιο, impact code, η επικοινωνία με το τμήμα, τα πάντα, να βλέπουμε σιγά σιγά και συναδέλφους, είτε πλοιάρχους αλφα τάξεως, είτε πρώτους μηχανικούς, να βγαίνουν σαν αρχικαπτανία ή αρχιμηχανική και σε αυτό το τμήμα. Είναι ένα τμήμα που, να θυμίσουμε κλείνοντας, ότι αν δεν υπήρχε, σε περιπτώσεις όπως είναι ο COVID-19, σε περιπτώσεις όπως τώρα με τα στενά του ορμού, σε περιπτώσεις με τα deviation του πλοίου.
0: Θα έχει οικονομία.
3: Έτσι. Είναι ένα πολύ βασικό τμήμα, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, που στήριξε στις δύσκολες καταστάσεις που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια τα βαπόρια, άρα και την ναυτιλία. Και last but not least, και θα το δεις μέσα στο φθινόπωρο, γιατί όλοι οι φορείς έχουν μια μικρή αγρανάπαυση το καλοκαίρι και εμείς τώρα είμαστε σε φάση εντατικού στησίματος, ότι θα είμαστε πολύ κοντά στα πανεπιστήμια και πολύ κοντά στα νέα παιδιά. Δεν θα περιμένουμε να έρθουν, θα πάμε κοντά στα νέα παιδιά.
0: Μεγάλο στοίχημα, μπράβο σας. Και έτσι πρέπει, διότι χρειαζόμαστε το νέο αίμα στη συνέχεια της ναυτιλίας και της παράδοσης μας και όλες αυτής της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Κυρίες, κύριοι και κυρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Πριν σας αποδεσμεύσω, το μήνυμά σας στους ανθρώπους της ναυτιλίας, είτε είναι στα βαπόρια είτε είναι στα γραφεία. Κύριε Ασπιώτη, τι θέλετε να τους πείτε?
2: Συγχαρητήρια για το έργο τους, μπράβο τους, το αξίζουν και να είναι περήφανοι αυτό που κάνουν.
0: Είστε καλά. Κυρία Σακά.
1: Να κρατάνε γερά και να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες, και θέλω να πω στους νέους της ναυτιλίας να μην φοβούνται και να μην επίσης να θέλουν να δουλέψουν για το τμήμα προμηθειών, να το επιδιώκουν, όπως, γιατί όσοι το δούλεψαν στο τμήμα προμηθειών εν τέλει τους άρεσε και το συνεχίζουν.
0: Αγάντα λοιπόν στους νέους.
1: Αγάντα.
0: Μάρη, τι θα ήθελες να πεις στους νέους?
3: Στους νέους...
0: Όχι, γενικά στους ανθρώπους ναυτιλίας. Ένα μήνυμα έτσι και να κλείσουμε.
3: Ένα μήνυμα βλέποντας και το ιερό Ευαγγέλιο που είχες εδώ στο τραπέζι για τον κόσμο που ακούει, τη βάρδια του Νίκου Καβαδία. Πρώτα απ' όλα να είναι καλοτάξιδοι, να είναι υγιείς και όπως έχω ξαναπεί να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους, γιατί είναι πολύτιμοι για ανθρώπους που τους περιμένουν πίσω. Αλλά θα μου επιτρέψεις, επειδή ανήκω στην επιβατηγό ναυτιλία και επειδή ξέρουμε ότι είμαστε μια χώρα με πολύ έντονο δοσίο της νησιωτικότητας και φυσικά βαριά βιομηχανία μας ο τουρισμός, να μεταφέρω ένα μήνυμα στήριξης στους συναδέλφους της ακτοπλοείας που πραγματικά για μένα είναι αγωνιστές και διαχειρίζονται πολύ δύσκολες καταστάσεις, να γαντάρουν όπως πες ναυτικά και όμορφα για να βγάλουμε άλλη μια σεζόν πολύ όμορφα, μεταφέροντας εκατομμύρια τουριστών στα πανέμορφα ελληνικά νησιά. Έτσι. Και προσφέροντας τα μέγιστα στην νησιωτική Ελλάδα μας. Να έχουν καλές θάλασσες όλοι οι ναυτικοί.
0: Όλοι.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε
3: και σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση.
0: Να είστε καλά, ακούμε στα καλύτερα και θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Για χαρά.
4: Ήταν ο κύριος Μάριος Μπουγιούκας, ύπαρχος του εμπορικού ναυτικού, πρόεδρος της Hellenic Maritime Purchasing Club, μέλος του Hughes Marine Club, η κυρία Ελένη Σακά, διευθύντρια προμηθειών στην Blue Carrier Management, ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός, και ο κύριος Μάρκος Ασπιώτης, πρώην μηχανικός, διευθυντής προμηθειών στην Ionic Shipping, αντιπρόεδρος της ελληνικής ναυτιλιακής λέσχης στελεχών προμηθειών. Τραγουδάκι εδώ στις καλές θάλασσες, σιγά σιγά πάμε στο λιμάνι να δέσουμε κάβους.

Το ποίημα «Δελφινοκόριτσο» ακούσαμε του νομπελίστα ποιητή μας Οδυσσέα Λύτη σε μουσική του Λίνο Κόκοτου από τον Μιχάλη Βιολάρη. Το «Δελφινοκόριτσο» από το άλμπουμ «Το θαλασσινό τριφύλι» και με αυτό το τραγούδι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στις Καλές Θάλασσες. Ανανάμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί για άλλες συνεντεύξεις και δηλώσεις και θέματα της ναυτιλίας. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο, Καλές Θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά!

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, πρόσθεσε. Με αφορμή τον τελικό του Μουντιάλ, ο Πρωθυπουργός ερωτηθεί αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση στο

0: αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό της προς όσους υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο κατά την περίοδο της εισβολής. Χαρακτηρίζει το κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολική λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα, η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες, ωστόσο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τι μένει όταν αφαιρέσει το προφανές?
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο, εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μπήκε Δευτέρα και έχει μπει στα τελειώματά του και ο Ιούλης με μεγάλο καύσωνα, παιδιά, πολύ ζέστη. Ιδιαίτερα όταν πλησιάζουν μεσημεριανές ώρες εκεί, δηλαδή 12 με 3, άντε 4, για να μην πω και 5, δεν είναι δύσκολο να κυκλοφορήσεις. Και τώρα βέβαια δεν το λέω εγώ που είμαι και λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία, αλλά το βλέπεις και στη δυσφορία και των παιδιών, δηλαδή θυμάμαι.

εγώ πιτσιρικάδες, παιδί μου, πηγαίναμε, παίζαμε έξω, είχε και τότε ζέστη και αντέχαμε, δεν ήταν ποτέ στο μυαλό μας. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν αλλάξει γενιές και είναι τώρα πιο ευαίσθητη η νέα γενιά, λέμε και κάνουμε συνειρμούς τώρα, ή όντως έχει αλλάξει και κλιματολογικά η ιστορία και η ζέστη στις θερμοκρασίες που συζητάμε μαζί με τους άλλους παράγοντες είναι πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο επώδυνη. Όπως και να έχει, προσέξτε, προστατευτείτε και αγκαλιάσετε με αγάπη τους εαυτούς σας απέναντι σε αυτή την δυσκολία. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, στην παρέα μας όπως συμβαίνει καθημερινά και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, 9 με 10 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Είναι και ο τίτλος της εκπομπής, η οποία κρατάει εσείως 10 χρόνια, ξεκινώντας την τηλεοπτική πορεία της πρώτα και τα τελευταία 7, ήθελα να πω 7 και είπα τελευταία, έτσι. Τα τελευταία 7 χρόνια είναι και ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια εκπομπή και μια ιστορία και ο σταθμός βέβαια που έχει τεράστιο βάθος και βάρος ιστορικό που ασχολείται αρκετά και με την ομογένεια, με τον ελληνισμό της Διασποράς. Άλλωστε από εκεί είναι και η δική μου η ρίζα, από ό,τι καταλαβαίνετε σε αυτά τα θέματα είμαι λίγο παραπάνω ευαισθητοποιημένος από το κανονικό. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κανονικό ή κανονικότητα, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά τέλος πάντων είπα σήμερα να σας την πω, να σας βάλω στο κλίμα των ημερών. Έτσι λοιπόν σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα στους Έλληνες του εξωτερικού, σε έναν Έλληνα του εξωτερικού, ο οποίος έγραψε σπουδαία ιστορία, κάνοντας σπουδαία δουλειά μέσα από τη μουσική και περνώντας μέσα από όλη τη φιλοσοφία της ζωής του, που ήταν η απόρρια της εξέλιξης των πραγμάτων έτσι όπως ήρθαν στη ζωή του, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, αγάπης, συνυποστήριξης, αλληλοσεβασμού, ανθρωπιάς. Θα ταξιδέψουμε στην τότε Τσεχοσλοβακία, γιατί έτσι διαδραματίστηκαν και έγιναν τα γεγονότα, και θα πάμε πίσω στο Νοέμβρη του 1948. Στις 16 Νοέμβρη, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, γεννήθηκε ο Στάτης Προύσαλης. Στάτης, προσέξτε, όχι Στάθης. Καμιά φορά ακούτε ή βλέπετε το όνομα και λες, παιδιά δεν είναι ανορθογραφία, είναι Στάθη το λένε τον άνθρωπο. Όχι, λέγεται Στάτης. Και το όνομα Στάτης προέρχεται από την λέξη επαναστάτης. Και είναι το όνομα που ζήτησε ο πατέρας του να δώσουν στο παιδί, ο πατέρας που έφυγε μία μέρα πριν γεννηθεί ο γιος του. Ήταν μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού και σκοτώθηκε σε μία μάχη στο βουνό λίγες ώρες πριν γεννηθεί το παιδί του. Η μητέρα και αυτή η μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού έφυγε άρον-άρον τότε για να γλιτώσει και έφτασε μετά από περιπέτειες τις οποίες θα δούμε και με λεπτομέρειες στην τότε Τσεχοσλοβακία. Να πούμε ότι η μητέρα του ήταν από την Νότια Πέλα και ο πατέρας του είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τη γέννησή του, ο Στάτης Προύσαλης, επαναστάτης Προύσαλης, μεταφέρθηκε με τη μητέρα του στο Μπούλκες της Ιουγκοσλαβίας και στην συνέχεια προωθήθηκε στην Τσεχοσλοβακία. Μεγάλωσε στο πρώτο διάστημα με τους παππούδες του στο χωριό Κρίζοβα στην Βόρεια Μοραβία και φτάνοντας σε ηλικία για να πάει σχολείο, εκεί επειδή ήταν πάρα πολύ οργανωμένα τα πράγματα και η υποδοχή έτσι όπως έγινε των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων, μεταφέρθηκε στο Ίδρυμα Σιλχερόβιτσε, όπου και έμεινε, έβγαλε το σχολείο εκεί μέχρι την 7η τάξη. Μετά, για να ολοκληρώσει το δημοτικό σχολείο, πήγε στην Πόρουμπα και αφού τελείωσε εκεί, καλά στις χώρες τότε, έτσι, τις σοσιαλιστικές, τις λαϊκές δημοκρατίες, δεν μπορούσες να μην σπουδάσεις κάτι, ό,τι και να ήθελες, θα έπρεπε να το σπουδάσεις, να το μελετήσεις και να πάρεις τη γνώση για αυτό που θέλεις να κάνεις. Έτσι λοιπόν, είχε μια κλίση, πίστευε ο ίδιος, προς τα αυτοκίνητα και σπούδασε σε μια τεχνική σχολή αυτοκινήτων. Αλλά βέβαια η μουσική ήταν μέσα στο αίμα του από μικρό παιδί
και θα δούμε πώς ξεκίνησε, θα δούμε όλη την πορεία του και πώς αγαπήθηκε, γιατί δεν μιλάμε τώρα για έναν τραγουδιστή ο οποίος έγινε γνωστός γιατί τραγουδούσε ελληνικά τραγούδια στην Τσεχοσλοβακία, το έκανε και αυτό, δεν ξέχασε τη ρίζα του, έδινε πάντα μάχες για να μιλήσει για την Ελλάδα με κάθε δυνατό τρόπο και για όλα όσα συνέβησαν, αλλά ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός στην Τσεχοσλοβακία, στους Τσεχοσλοβάκους, ο Έλληνας της Τσεχοσλοβακίας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια του πρώτα απ' όλα για να μπείτε έτσι στο κλίμα. Το πρώτο είναι ελληνικό, θα το πηγαίνουμε μία ή άλλη, δηλαδή πρώτα ένα ελληνικό τραγούδι από τα λίγα που έχουν διασωθεί και υπάρχουν στο διαδίκτυο και μετά τα τσέχικα που έχουν και πολιτικό προφίλ. Στρώσε το στρώμα.

Είπαμε ότι ο Στάτης Προυσαλής σπούδασε σε σχολή τεχνική για να γίνει μηχανικός, τεχνικός αυτοκινήτων. Τέλος πάντων, αλλά βέβαια η μουσική ήταν αυτή η οποία κέντριζε πάντα το ενδιαφέρον του και σε αυτήν αφοσιώθηκε, έγραψε στίχους, έγραψε μουσική, ακούσαμε τώρα, έπαιζε ο ίδιος την μουσική στο τραγούδι αυτό. Και πέρα από αυτό, του άρεσε και η ποίηση και έγραψε και αρκετά ποίηματα, ενώ ασχολήθηκε με το θέατρο. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε παντού μάχες και μέσα από το κομμάτι του πολιτισμού. Και μέσα από τον πολιτισμό, εκείνο που προσπαθούσε και κατάφερε να περάσει είναι η ιστορία. Δηλαδή να αναμοχλεύεται το κομμάτι αυτό της ιστορίας και να μεταφέρεται, να μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά για να μην ξεχαστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του να μην ξεχνάμε την ιστορία μας και τη ρίζα μας. Αρχές δεκαετίας του 70 λοιπόν, και μαζί με κάποιους άλλους Έλληνες της Τσεχοσλοβακίας αλλά και Τσέχους, ιδρύει το συγκρότημα Αθένη, Αθήνα δηλαδή, και βέβαια το ρεπερτόριο πέρα από το κομμάτι το ελληνικό που φυσικά άρεσε στην εκεί κοινότητα αλλά και στους Τσέχους, υπήρχε ένα πλούσιο ρεπερτόριο, δίγλωσσο ρεπερτόριο και για τους Τσεχοσλοβάκους. Υπάρχει μία συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε ο Στάτης Προυσαλής, και ενδεχομένως να είναι και η μοναδική που έχει δοθεί στα ελληνικά, το 2005, και την έχει δώσει στην Τασούλα Ζησάκη Χίλη, είναι μεγάλη μορφή της ελληνικής κοινότητας εκεί στην Τσεχία. Και σε αυτή τη συνέντευξη αναφέρει το ίδιο στο ταξίδι αυτό της ζωής του, λέγοντας πολλά πράγματα για αυτά που έζησε, για το πώς μεγάλωσε, για το πώς βρέθηκε στη θέση που είναι και γιατί ακολούθησε το δρόμο που ακολούθησε. Όταν ήρθαμε στην Τσεχοσλοβακία, λέει ο Στάτης Προυσαλής στην Τασούλα Χίλη, στα χαρτιά μας ήταν γραμμένο ότι γεννηθήκαμε στο Μπούλκες, στη Ιουγκοσλαβία. Εγώ γεννήθηκα το 1948 εκεί, καθοδόν, στο δρόμο για την Ιουγκοσλαβία από την Ελλάδα. Φανταστείτε τώρα, φεύγει η μητέρα του κυνηγημένη ως μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού να περάσει απέναντι, να σωθεί, και γεννάει στην διαδρομή αυτή που καταλαβαίνετε. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη φόβο, τρόμο, επικινδυνότητες. Ο πατέρας μου ήταν αντάρτης στον Εμφύλιο, μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, επαναστάτης. Και έτσι μαζί με τους συντρόφους του μου δώσανε και μένα το όνομα επαναστάτη. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τους αγώνες που δώσαν οι γονείς μας ως αγωνιστές της εθνικής αντίστασης και ως μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για μια δίκαια Ελλάδα. Ο δικός μου πατέρας σκοτώθηκε ως μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού το 1948 και είμαι υπερήφανος που είμαι γιος του.

Το συγκρότημα Αθήνα γνώρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έχει γράψει ο Στάτης Προύσαλης πολλά τραγούδια και αν θέλετε τώρα έναν αριθμό παρουσιών και συναυλιών γενικότερα σε όλα τα επίπεδα, έχει δώσει πάνω από 4.500 συναυλίες. Μιλάμε για μια εποχή βέβαια που έτσι κάθε μέρα έδινες και μια ξεχωριστή παρουσία σε έναν διαφορετικό χώρο. Λέει, σπούδασα μουσική στην Οστράβα διότι ήμουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που το τραγούδι είχε στενή σχέση με την πατρίδα μας, με την αγάπη για την πατρίδα μας. Η μάνα μου τραγουδούσε πολύ, πολύ ωραία. Θέλω ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την Τσεχοσλοβακία, το κράτος αυτό που μας έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσουμε και να δημιουργήσουμε πολύ ωραία συγκροτήματα. Έχω δώσει πάνω από 4.500 συναυλίες και τραγούδισα σε πολλές χώρες και εδώ και σε πολλές πόλεις. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για αυτή τη χώρα, την Τσεχοσλοβακία, τότε σε εκείνα τα χρόνια, μετά τον τόσο άσχημο πόλεμο που πέρασε η Ευρώπη, να δεχτεί παιδιά και τραυματίες από άλλη χώρα. Όχι μόνο να μας δεχτεί, αλλά και να μπορέσει να δώσει περισσότερα από ό,τι μπορούσε να δώσει στα δικά της τα παιδιά. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να φύγω σαν κάποιος που μόνο δέχτηκε, πήρε και δεν έδωσε τίποτα.

Ο Στάτης Κουσάλης κινήθηκε στον χώρο του πολιτισμού όχι μόνο στο ευρύτερο φάσμα των μουσικών επιλογών του, αλλά και στο θέατρο και το κινηματογράφο και το ντοκιμαντέρ. Έχει γυρίσει δύο εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, την ταινία «Κλεμμένο Κόσοβο» και την «Συνείδηση των ηρώων», από τα πολύ επιτυχημένα και τα πολύ δημιουργικά ντοκιμαντέρ για τις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις. Και αυτά τα έκανε όταν το 1990 αγόρασε τα ερείπια ενός κάστρου στην Πορούμπα, και το οποίο σιγά σιγά ανακαίνισε και το μετέτρεψε σε ένα πολιτιστικό κέντρο, όπου εκεί έγινε ένα στέκι για τους νέους καλλιτέχνες, τους Τσέχους, έτσι. Πάντα τους βοηθούσε, πάντα είχε αυτή τη λαχτάρα να δει νέα παιδιά και μέσα στη δημιουργικότητά τους να τους στείνει μια χείρα βοηθείας, να τους ενισχύσει, να τους βοηθήσει, να πει ότι εδώ είμαι, ξέρω δύο πραγματάκια παραπάνω, να σας πω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λέει τότε σε μια συνέντευξή του, σε αυτή την περίφημη συνέντευξη που έχει δώσει στην Τασούλα Χίλη, εδώ στο παλάτι κάνουμε μαθήματα ελληνικά, μαθήματα ζωγραφικής μια φορά το μήνα, κάνουμε και σεμινάρια για την ελληνική μυθολογία, την ιστορία της Ελλάδας, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθούμε τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία μας και τη μουσική μας. Και βέβαια όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βλέπετε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη καταξιωθεί στη χώρα του, και εκείνο που θέλει πάντα να περνάει ως μήνυμα είναι το κομμάτι της ρίζας. Να μην ξεχνάμε τη ρίζα μας και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προσδίδουμε μία εικόνα, μία λαχτάρα που υπάρχει πάντα όταν ζεις στην ξενιτιά για την χώρα σου που σου λείπει. Τώρα βέβαια ο Στάτης, ο επαναστάτης Προύσαλης, έζησε σχεδόν όλη του τη ζωή στην ξενιτιά, και θα σας πω το σχεδόν όλη του τη ζωή στην ξενιτιά, γιατί θα μου πείτε γεννήθηκε εκεί έξω. Δεν, μεταφερόμενος από την Ελλάδα προς την Γιουγκοσλαβία, προς τον Μπούλκες, εκεί γεννήθηκε, δεν έχει γεννηθεί σε ελληνικά χώματα, αλλά θα δείτε στην πορεία πόσο μεγάλη ήταν η λατρεία του για την Ελλάδα, που τα παράτησε όλα χωρίς να έχει ζήσει ποτέ στην Ελλάδα και ήρθε να δοκιμάσει εδώ μαζί με την σύντροφο της ζωής του και την οικογένειά του να ζήσει εδώ στην Ελλάδα.

Το χειροκρότημα είναι το λιγότερο. Λοιπόν, είναι τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ο επαναστάτης Προύσαλης μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του αποφασίζουν να έρθουν στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τα πράγματα, τα χρόνια πια ήταν, ο τρόπος υποδοχής γενικά για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Και εκεί νιώθεις, παιδί μου, είσαι σε μια χώρα όπου γεννιέσαι και μεγαλώνεις και νιώθεις Έλληνας. Και νιώθεις ακόμα και στη χώρα που σου θυμίζουν τα παιδικά σου χρόνια τα πάντα, ότι είναι ξένος ο τόπος αυτός, ο δικός σου ο τόπος, εκεί που γεννήθηκες νιώθεις ότι είναι ξένος. Και έρχεσαι λοιπόν στον τόπο σου, αυτόν που τόσο λαχταράς να γνωρίσεις από κοντά, να τον ζήσεις, να ακουμπήσεις κάθε σημείο αυτού του τόπου, με κάθε ικμάδα της ψυχής σου να νιώσεις πόσο όμορφα είναι να είσαι εδώ, και νιώθεις ξένος μέσα στον τόπο σου. Αυτό είναι το παράπονο του μετανάστη και η δυσκολία. Το είχαν ζήσει και οι πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια όταν είχαν έρθει μετά την μικρασιατική καταστροφή. Άλλη προσφυγιά εκείνη, αλλά η λέξη προσφυγιά δεν πάβει να είναι ποτέ με την έννοια της τι ακριβώς σημαίνει προσφυγιά. Αντέχει ο Στάτης Προύσαλης μαζί με την οικογένεια του 8 χρόνια, γυρίζουν πίσω στην Τσεχοσλοβακία τότε, πριν την ανατροπή των λαϊκών δημοκρατιών. Ξεκινάει όλο αυτό το κομμάτι το δημιουργικό που σας είπα στο κάστρο εκεί στην Πορούμπα, δημιουργώντας ένα καλλιτεχνικό στέκι με μαθήματα ζωγραφικής, ελληνικά, σεμινάρια, μαθήματα για την ελληνική μυθολογία, για την ιστορία της Ελλάδας. Ήταν ένας χώρος, πολυχώρος, όπου μαζεύονταν διάφοροι καλλιτέχνες, μουσικοί, άνθρωποι του πολιτισμού και μάθαιναν πράγματα καθημερινά. Όταν αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και τα δεδομένα για το πώς υποδέχονταν τους Έλληνες μετανάστες, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, ως μια κρατική οντότητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον οι παροχές που υπήρχαν και το κομμάτι αυτό της στήριξης και υποστήριξης αρχίζει να χάνεται. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού του 1991, ρωτάνε το Στάτη Προύσαλη τι γίνεται σήμερα εδώ, δηλαδή στην Τσεχία. Πλέον, γιατί είχαμε και τη διάσπαση της ενιαίας χώρας σε δύο, στην Τσεχία και την Σλοβακία, και λέει ότι η βοήθεια προς τους Έλληνες είναι πολύ πιο χαμηλή πλέον, εάν τη συγκρίνει κανείς πριν από τις αλλαγές. Ο καπιταλισμός μας το λέει, ο καθένας να νοιάζεται για τον εαυτούλη του.

0: Λοιπόν, Ίκαρος, Ίκαρος. Είπαμε νωρίτερα για την οικογένειά του, η σύζυγός του Ελληνίδα, και απέκτησε μαζί της 4 κορίτσια. Τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν έχω προσπαθήσει να διασταυρώσω απόλυτα, γιατί παλιότερα είχαμε παρουσιάσει εδώ μία εξαιρετική ζωγράφο και μουσικό, την Σοφία Προύσαλη από την Τσεχία, και δεν είμαι σίγουρος αν είναι κόρη του ή είναι συγγενής. Τίνω να πιστεύω ότι είναι κόρη του Στάτη Προύσαλη. Θα το μάθουμε αυτό τώρα, γιατί μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάρω όλα τα στοιχεία που πρέπει, αλλά καμιά φορά έτσι το να αφήσει και τα πράγματα να αιωρούνται δεν είναι άσχημο. Πάντως, να ακούσετε και την συνέντευξη με τη Σοφία Προύσαλη, η οποία ήρθε και εδώ στην Ελλάδα, έκανε μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής με μεγάλη επιτυχία. Πολλές φορές λέμε μεγάλη, αλλά καμιά φορά είναι μια λέξη η οποία ουσιαστικά αναδεικνύει την πραγματικότητα. Δυστυχώς ήμουνα εκτός και δεν μπόρεσα να παραβρεθώ, παρότι είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι θα ανταμώσουμε εκεί. Επιστρέφοντας στον Επαναστάτη Προύσαλη, να πω ότι το 2005 έγινε μια μεγάλη εκδήλωση εκεί στην Γαλλική Πρεσβεία της Τσεχίας για την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Ήταν τιμόμενο πρόσωπο και ήταν από αυτούς που συμμετείχαν δημιουργικά και με πολύ έντονο χαρακτήρα στις εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια ο Στάτης Προύσαλης, ο οποίος είπε: «Είναι μια καλή ευκαιρία να επενθυμίσουμε την Τσεχία και για το ποιος απελευθέρωσε την Τσεχοσλοβακία από τον φασισμό. Εδώ έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα μετά την αντεπανάσταση του 1989. Πάνω από 220.000 παιδιά της Σοβιετικής Ένωσης έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, αλλά η σημερινή Τσεχία μιλάει σαν να μην έγινε τίποτα και σαν να την απελευθέρωσε η Αμερική. Και έτσι πάντα ψάχνουμε ευκαιρίες να βρούμε τρόπο να δείξουμε την αλήθεια. Γι' αυτό μέσω αυτής της έκθεσης της Γαλλίας θα μπορέσουμε να δείξουμε και ποια είναι η αλήθεια σχετικά με την απελευθέρωση της Τσεχοσλοβακίας από τους Γερμανούς φασίστες».
1: Pojedem spolu až na konec světa, daleko tam, kde se dá ještě žít. Pobudem jeru dvě nebo tři léta, tak dlouho, jak jenom ty budeš chtít. Pojedem v kočáře se dvěma koníky, jeden z nich bílý jak sníh. Hledět chci do tváře se dvěma dolíky,

Τον, στο τέλος του περασμένου ένα, το 1999, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία, ο επαναστάτης σηκώθηκε και πήγε στο Βελιγράδι για να τραγουδήσει ένα τραγούδι που είχε γράψει και το οποίο έλεγε σαν στίχο, αλλά ήταν και ο τίτλος του, το τραγούδι για την ειρήνη. Είχε μέσα του έκφραση αλληλεγγύης για τον αγωνιζόμενο λαό της Ιουγκοσλαβίας. Οι Σέρβοι τον τίμησαν με ένα από τα ανώτατα παράσημα, το οποίο του το παρέδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιουγκοσλαβίας, ενώ σε εκείνο το έτσι επικίνδυνο ταξίδι συναντήθηκε και με τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και με τον Ράντοβαν Κάρατζιτς. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια συναυλία που είναι από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του επαναστάτη Προύσαλη στην μουσική και πολιτική σκηνή.

0: blázni, co našli všem ztracený svět.
1: Λοιπόν, επιβεβαίως αυτό που σας είπα νωρίτερα, η Σοφία Προύσαλη είναι κόρη του επαναστάτη Προύσαλη. Καμιά φορά, ξέρετε, ρε παιδί μου, έχει ενδιασμούς, γιατί λες τώρα μπορεί να είναι και συνωνυμία, βέβαια. Ήταν και ένα μεγάλο κομμάτι πολιτικών προσφύγων που μεταφέρθηκε εκείνη την περίοδο εκεί. Και λες, μπορεί να είναι και άλλα άτομα από την ίδια οικογένεια. Αλλά αυτό το επιβεβαίωσα μόλις τώρα που έπαιζε το τραγούδι, για να μην υπάρχει κάτι το οποίο το αφήνουμε έτσι να εκκρεμεί. Στις 18 Αυγούστου, σε ηλικία του 16, έτσι, 18 Αυγούστου του 16, ή μάλλον 13 Αυγούστου του 2016 έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 68 ετών, ο Στάτης Προύσαλης, και η κηδεία του έγινε 5 μέρες αργότερα στο κρεματόριο Σλέσκα της Οστράβα. Εκεί τον τίμησαν πάρα πολλοί Έλληνες, φίλοι και σύντροφοι, μέλη των κοινοτήτων από την Οστράβα, των ελληνικών κοινοτήτων, έτσι, το Κρνόβ, το Τρίνετς, το Μπρνό και την Πράγα φυσικά, ενώ κατατέθηκαν στην κηδεία του στεφάνια από τον πρόεδρο της Τσεχικής Δημοκρατίας Μίλος Ζέμαν, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας Μοραβίας, από τον επικεφαλής Βόιτεχ Φίλιπ, τον γραμματέα του κόμματος, από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας Μοραβίας, στο οποίο και ήταν μέλος, έτσι, από εκπροσώπους της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τσεχίας και Σλοβακίας, από τον Δήμαρχο Οστράβα, και στεφάνι κατατέθηκε φυσικά και από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Τσεχίας, από τον Χρήστο Μπιάλα, που ήταν εκείνη την περίοδο και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Αυτό τώρα σας ανέφερα, δεν μου αρέσει όλο αυτό γενικά το σκηνικό με κηδείες. Είναι κάτι το οποίο μου είναι στενάχωρο και το αποφεύγω, όπως ο διάολος το λιβάνι, όπως λέει η παροιμία, αλλά ανέφερα τώρα εδώ τα ονόματα και τις παρουσίες για να καταλάβετε πόσο πολύ αγαπιόταν και πόσο σημαντικός ήταν, είναι και παραμένει και θα παραμείνει για πάντα ο Στάτης Προύσαλης στην μουσική, καλλιτεχνική συνολικότερα σκηνή, και όχι μόνο, αλλά και την πολιτική ζωή του τόπου. Στην κηδεία μίλησε η Τασούλα Ζησάκη Χίλη, η οποία τον έχει ζήσει πάρα πολύ καλά και έντονα, γιατί ήταν και μέλος της ελληνικής λέσχης, της λέσχης φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είπε το τελευταίο αντίο για τον Στάτη Προύσαλη. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε λίγο τα λόγια. Αγαπούσες τη ζωή. Ολόκληρη η ζωή σου ήταν αφιερωμένη στην Επανάσταση και δίκαια σε βαφτίσανε Επαναστάτη, όπως το ήθελε ο πατέρας σου, αντάρτης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεν πρόλαβε να σε δει, σκοτώθηκε ηρωικά στα βούνα της Ελλάδας. Οι συναγωνιστές του κράτησαν την υπόσχεσή του στον πατέρα σου, σου δώσανε το όνομα Επαναστάτη, εκεί στο μακρινό Μπούλκες της Ιουγκοσλαβίας. Επαναστάτης γεννήθηκες και Επαναστάτης ήσουν σε ολόκληρη τη ζωή. Ήταν μακρύς και δύσκολος ο δρόμος από τον Μπούλκες στη φιλόξενη δεύτερη πατρίδα σου, Τσεχοσλοβακία. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, όταν το 1948 η φιλόξενη Τσεχοσλοβακία άνοιξε την αγκαλιά της για να φροντίσει χιλιάδες Ελληνόπουλα του παιδοσωσήματος. Και όπως πολλές φορές μου έλεγες, πώς να επαναπατιστώ όταν χρωστάω τόσο πολλά σε αυτή τη χώρα, η οποία μας φρόντισε, μας σπούδασε, μας έδωσε όλες τις ευκαιρίες για να μείνουμε Έλληνες και να αγαπάμε την πρώτη μας πατρίδα, την Ελλάδα. Συγγνώμη, συγκινούμε λίγο. Χρωστάμε την ευγνωμοσύνη μας. Δεν ήθελα μόνο να πάρω, ήθελα και να δώσω στους Σλοβάκους φίλους μας, οι οποίοι στερήθηκαν τη δικιά τους μπουκιά ψωμί για να μας την δώσουν. Με τη μουσική σου ευλόγησες τον έρωτα, την ομορφιά, την ειρήνη και πάνω απ' όλα την Επανάσταση και τη μεγάλη αγάπη για τα ιδανικά και την ιδεολογία του κόμματός του ΚΚΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας Μοραβίας. Σε αυτά τα ιδανικά και σε αυτή την ιδεολογία έμεινες πιστός μέχρι το τέλος της ζωής σου.

0: Αυτός ήταν, ή μάλλον είναι, γιατί ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή. Είναι εδώ, μας συνοδεύουν, συμπορευόμαστε, είναι η μουσική τους εδώ, είναι το κομμάτι της δημιουργίας τους εδώ, είναι το αποτύπωμα που έχουν αφήσει πάνω στη ζωή. Ο επαναστάτης Πούσχαλης λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε το 1948 κάτω από τις συνθήκες που περιγράψαμε, έφυγε το 2016 από την ζωή. Τη δεκαετία του 70 κυρίως έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, όπου ξεκίνησε παρουσιάζοντας το ελληνικό κομμάτι της μουσικής. Ήταν και μια εποχή τότε που η δημιουργία στην ελληνική μουσική σκηνή ήταν σε ένα διαφορετικό από σήμερα επίπεδο, αναμφίβολα. Και με το συγκρότημα που είχε δημιουργήσει την Αθήνα, εκεί έγραψε ιστορία, αλλά βέβαια όχι μόνο για την ελληνική κοινότητα, αλλά συνολικότερα για τους Τσεχοσλοβάκους, οι οποίοι τον αγάπησαν και τον λάτρεψαν. Να πούμε ότι πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στην Τσεχοσλοβακία και κατόπιν στην Τσεχία. Έκανε και μία προσπάθεια επαναπατισμού, ας μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Και έμεινε 8 χρόνια εδώ μαζί με την οικογένεια και τα παιδιά του. Και κλείνοντας, θέλω να πω αυτό που έλεγε και ο ίδιος και έστελνε ως μήνυμα στους φίλους, στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στις συναυλίες του, στους ανθρώπους που αγαπούσε: να είμαστε πάντα αντάξει στους αγώνες των γονιών μας.
1: Традиции, что на концертных площадках нашего фестиваля конкурса выступают не только юные таланты, но и профессиональные артисты и большие друзья открытой Европы, наши уважаемые члены жюри. Итак, встречайте Стасис Прусалис, Греция, и Катарина, Чехия. Песня о солнечном городе Куба, который, по словам Стасиса, такой же солнечный, как этот фестиваль. Встречайте!

0: pojedziesz do wody, chodź.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Επεσήμανε ότι ανακαινίζονται στάδια σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο ελληνικό δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης, πρασίνου και αναψυχής. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά

0: για να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εν-αέριο ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Η Τουρκία σήμερα αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα, είπε, διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο RT News Radio 105,8. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προστασία για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ατζέντα, η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη κεγότανε.

Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνδετητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά, βεβαίως, μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και LaSat για την Ευρώπη και τον δορυφόρο LaSat για την Αφρική. Επίσης διαδικτυακά, μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έκδοση Voice of Greece. Παράλληλα, μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και μέσα από πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες ακόμα. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Νότια Αφρική, το Ισραήλ και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom, και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 60 66 815 και 0330 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakia.gr και υπάρχει και το Facebook, και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κωνσταντίνος Λούβαρης, η τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην άρχιση ταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Δευτέρα 20 Ιουλίου γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή, 12 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Θα στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, τις καλημέρες μας σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυνότητές μας. Πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Και βεβαίως να ευχηθούμε και σε όλους όσοι σήμερα έχουν την τιμητική τους, έχουν την ονομαστική τους γιορτή, μιας και σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στον Λιάκο, στην Ηλιάνα, στη Λιάνα και γενικότερα σε όλους όσοι έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Ο προφήτης Ηλίας, ο θεσβήτης όπως χαρακτηριστικά λέγεται, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλά και τις πλέον εμβληματικές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Τιμάται ως προφήτης, να σημειώσουμε, όχι μόνο από τον, από την Ορθοδοξία, από τον Χριστιανισμό, τιμάται και από τους Εβραίους, αλλά και από το Ισλάμ. Να σημειώσουμε ότι έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ., έδρασε κυρίως στο Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ, κατάγονταν από τη Θέσβη, η Θίσβη, γι' αυτό και θεσβήτης, και σύμφωνα με την παράδοση ήταν γιος του Σαβάκ από τη φυλή του Ααρών. Μάλιστα, κατά τη γέννησή του, ο πατέρας του είδε θεία οπτασία, λευκοφορεμένοι άνδρες, τον ονόμασαν Ηλία, τον τύλιξαν με φωτιά και τον τάιζαν με φλόγες, προμηνύοντας τον πυρήνο ζήλο του για τον Θεό. Αυτό το λίγο, τα λίγα για τον προφήτη Ηλία. Να περάσετε καλά με τους φίλους σας, με τους συγγενείς σας, όλοι όσοι σήμερα γιορτάζετε. Όσοι έχετε την ευκαιρία μπορείτε να τους βγάλετε και έξω, έτσι να δώσετε ένα επιπλέον στίγμα. Να στείλουμε εμείς πολλούς χαιρετισμούς ιδιαίτερους όμως στην ελληνική ομογένεια, σε όλους εσάς που βρίσκεστε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Να προσέχετε, ελπίζουμε να είστε καλά, γεροί, δυνατοί στη θέση σας και σήμερα μια εβδομάδα που ξεκινάει εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον από άποψη καιρού με υψηλές θερμοκρασίες. Η χώρα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο ενός καύσωνα για τις επόμενες 3-4 ημέρες. Το θερμόμετρο μάλιστα σήμερα στην Αττική αλλά και γενικότερα στη χώρα
πρόκειται να δείξει μέχρι και 41 βαθμούς. Να το ξέρετε, να, όσοι βρεθείτε στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες, να έχετε υπόψη σας τι θα αντιμετωπίσετε. Ούτως ή άλλως όμως καλοκαίρι είναι, να μην παραπονιόμαστε. Και μάλιστα στην καρδιά του καλοκαιριού, η αγαπημένη περίοδος των Ελλήνων, εντός και εκτός συνόρων, γι' αυτό και πάρα πολλοί Έλληνες από το εξωτερικό επιλέγουν αυτό το χρονικό διάστημα για να έρθουν στην Ελλάδα, να περάσουν μέρες ξεκούρασης, να βρεθούν με τους ανθρώπους τους, να επισκεφτούν βεβαίως τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Και το λέμε αυτό διότι η Ήπεθρος αυτόν τον καιρό, από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τέλος Αυγούστου, σφίζει από ζωή, γεμίζει από ζωή και είναι και μια έτσι καλή ευκαιρία βεβαίως να δουν και όλοι όσοι είναι στην περιφέρεια, να δουν κόσμο, να ανταμώσουν με ανθρώπους που συνέλληνες από το εξωτερικό αλλά και εδώ από την Αθήνα, μιας και όπως σας είπαμε αδειάζει το κλινονάστη, γεμίζει η περιφέρεια. Μακάρι να υπήρχε μια ισορροπία, μιας και η ερημοποίηση που συμβαίνει σε όλη σχεδόν την ελληνική Ήπεθρο έχει χτυπήσει πολλά καμπανάκια και δεν συνδέεται μόνο με το δημογραφικό που είναι και το τεράστιο πρόβλημα της χώρας, αλλά και με πολλές άλλες παθογένειες. Δεν θα τις πούμε τώρα. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, ιδιαίτερα όσοι από εσάς πλέετε όχι μόνο στη Μέση Ανατολή που πλέον τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί. Βρίσκεται στο κόκκινο ολόκληρη περιοχή για μία ακόμη φορά, αλλά και στον Εύξεινο Πόντο. Και εκεί, λόγω του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, συμβαίνουν αρκετές επιθέσεις εναντίον πλοίων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουν πληθύνει, θα λέγαμε, αυτές οι επιθέσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επικίνδυνα τα νερά και στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και αλλού, όπου υπάρχουν φαινόμενα πειρατείας. Μπορεί να είναι χαμηλά στο διεθνές δελτίο, εντούτοις όμως τέτοια περιστατικά λίγα, αλλά εξακολουθούν και συμβαίνουν. Να έχετε το νου σας, να προσέχετε. Μετράει και η επιστροφή στην πατρίδα μέχρι το επόμενο μπάρκο. Σας περιμένουν οι δικοί σας άνθρωποι, να μην το ξεχνάτε. Να πούμε ότι οι άνθρωποι, οι δικοί σας άνθρωποι περιμένουν και τις μεταφορίες και όλους εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο, όχι μόνο στη θάλασσα, διότι και η δική σας η δουλειά διαφορετικής φύσεως έχει και αυτή τους κινδύνους τους. Πολλές οι ώρες στο τιμόνι, να προσέχετε, να πιάνετε πάντα δεξιά όταν κουράζεστε και να επιστρέφετε γεροί και δυνατοί έτσι όπως φύγατε. Καλή ακρόαση σε όλους σας και να πάμε να δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας. Σας λέγαμε και για τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου εδώ και 9 μερόνυχτα συνεχίζονται τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα αλλά και πυραυλικά πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κέντρων διοίκησης αλλά και συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απαντάει στοχοποιώντας γειτονικές χώρες εκεί στον Περσικό κόλπο. Μάλιστα ανακοίνωσε και την επίθεση σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Το στενό του Ορμούς το οποίο παραμένει κλειστό, να σημειώσουμε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε χθες ότι οι επιδρομές αυτές πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εχθροπραξιών. Για μία ακόμη φορά το πετρέλαιο ανεβαίνει, έχει φτάσει περίπου στα $90 το βαρέλι στις διεθνείς αγορές, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται και για τον υπόλοιπο κόσμο. Από εκεί και πέρα, σήμερα σε ό,τι αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, το απόγευμα θα υπάρχει συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει στους βουλευτές του, να δώσει το στίγμα των επόμενων κινήσεων, τι πρόκειται να κάνει και ποιο θα είναι και θα λέγαμε μπούσουλας από τούτο και στο εξής, διότι κατά ψέματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, άσχετα το πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν θα γίνουν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο, η χώρα έχει μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από την πλευρά των υπολείπων κομμάτων. Συνεχίζονται οι περιοδίες και των πολιτικών αρχηγών. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρεθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης έπειτα από την καμπάνια που έκανε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα. Θα δώσει συνεντεύξεις ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς αλλά και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
σε μια προσπάθεια βεβαίως του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να γυρίσει, θα λέγαμε, λίγο το κλίμα. Μια και οι δημοσκοπήσεις δεν τους συμπεριφέρονται και πάρα πολύ καλά. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον εμφανίζεται να είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, γύρω στο 17% του δίνουν. Ανακοίνωσε και τα νέα μέλη της πολιτικής επιτροπής του κόμματος Ελλάς, του κόμματος που δημιούργησε πριν από περίπου 1,5 μήνα. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται, θα λέγαμε, η οργανωτική ανασυγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Το κόμμα το οποίο σήμερα παρουσιάζει σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην αίθουσα της ΕΣΥΑ εκεί στην Ακαδημίας, τις προτάσεις του για τον τομέα της παιδείας. Υπάρχει, όπως σας είπαμε, μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα κόμματα. Θα δούμε τι θα γίνει, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας, καθώς έχουν αλλάξει και οι συσχετισμοί κι άλλο και στην Βουλή, μετά και τις ανεξαρτητοποιήσεις αρκετών βουλευτών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον 15 είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα ή παραιτήθηκαν, αναμένοντας τώρα ένα σήμα από τον Αλέξη Τσίπρα για την μεταγραφή του στην Ελλάς. Βεβαίως, έχουμε και Μουντιάλ, είχαμε και Μουντιάλ, ολοκληρώθηκε χθες, άπουμε και δύο κουβέντες και γι' αυτό και στη συνέχεια της εκπομπής. Η Ισπανία βεβαίως πανάξια πήρε το παγκόσμιο κύπελο, 1-0 την Αργεντινή. Πανηγύρια στην Ισπανία, στεναχώρια στο Buenos Aires. Έτσι είναι η ζωή όμως. Λοιπόν, θα πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά με τους καλεσμένους μας, διότι όπως σας είπαμε η επικαιρότητα είναι εξαιρετικά πλούσια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 25 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα μπούμε στα ενδότερα της επενής επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε από τη Βουλή, από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι εξαιρετικά πλούσιο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραφιά, κοινοβουλευτικό συντάκτη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, έχει ένα ιδιαίτερο, θα έλεγα, ενδιαφέρον το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ίσως θα έλεγα κυρίως με αφορμή αυτά που γίνονται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όλες τις τελευταίες ημέρες, με τις ανεξαρτητοποιήσεις, τις παρετήσεις. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 13 βουλευτές, επί της ουσίας όμως 8, αυτοί που συμμετείχαν και στην ψηφοφορία το Σάββατο για την εκλογή της του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ως γνωστόν εκλέθηκε η Ρένα Δούρου με 7 ψήφους, καθώς οι υπόλοιποι 5 είναι ουσιαστικά με τη δηλώση τους έχουν ανακοινώσει ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν ή θα παραιτηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και πιθανότατα μέσα στις ίσως και αυτή την εβδομάδα. Αυτό είναι το ένα μέτωπο, με την έννοια ότι αλλάζει διαρκώς ο συσχετισμός δυνάμεων. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην τέταρτη θέση και των κομμάτων που είναι στη Βουλή, και αν παραιτηθούν και αναξαρτητοποιηθούν και οι 5 βουλευτές που αναμένουμε, θα βρεθεί στην πέμπτη θέση μαζί, θα τον ξεπεράσει δηλαδή και η Ελληνική Λύση, και θα βρίσκεται μαζί με τη Νίκη στους 8 βουλευτές. Και μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο τις εκλογές του 2023 εξέλεξε 47 βουλευτές και ήταν δεύτερο κόμμα και ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά μετά τα όσα συνέβησαν με την Προεδρία Κασελάκη, την καθαίρεσή του, τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα που δημιούργησε, ουσιαστικά βρίσκεται σε φάση διάλυσης αυτό το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, σε νομοθετικό επίπεδο, έχουμε 2 νομοσχέδια αυτή την εβδομάδα, αύριο και μεθαύριο, που έχουν να κάνουν με τον προσωπικό γιατρό και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και τη διαχείριση του αεροδρομίου Καλαμάτας. Και από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον βέβαια θα εστιαστεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, οπότε θα έχουμε τη συζήτηση επί της αναθεώρησης του Συντάγματος. Αναμένεται να μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί, και τη Δευτέρα, 27 του μήνα, σε μία εβδομάδα δηλαδή, την πρώτη ψηφοφορία για το ποια άρθρα θα προφηθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Αυτό είναι, θα έλεγα, το πρόγραμμα, το πρόγραμμα της εβδομάδος. Η συνταγματική αναθεώρηση νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η πολιτική αρχηγή αλλά και γενικότερα το πολιτικό κλίμα, αλλά και γενικότερα θα σχολιάσουν ιδιαίτερα το πολιτικό κλίμα λίγο πριν που διαμορφώνεται στην πορεία προς τις κάλπες, θα έλεγα. Όλοι θεωρούν ότι είναι ίσως πολύ πιθανό να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε όλα αυτά, είναι όλα σενάρια τα οποία γράφονται και λέγονται από τους πολιτικούς συντάκτες με βάση τις φήμες και τις πληροφορίες που υπάρχουν κυρίως από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Θα δούμε βέβαια τι θα αποφασίσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλωστε είναι δικό του αποκλειστικό προνόμιο, θα έλεγα, το πότε θα αποφασίσει τις εκλογές. Γράφεται ακόμη ότι θα έχουμε ενδεχομένως και ένα μίνι ανασχηματισμό στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται ευρύτερα πολιτικά, αλλά και στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
0: Δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα το απόγευμα?
1: Νομίζω ναι, μπράβο, ναι. Έχει στις 4 η ώρα, νομίζω, από ό,τι διάβασα και εγώ. Στις 4 η ώρα θα έχει η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος. Ίσως είναι μια σημαντική ομιλία. Δεν ξέρω ακριβώς, ίσως ο συντάκτης που κάνει το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης ξέρει περισσότερα. Αλλά θεωρώ ότι θα επικεντρωθεί στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Και βέβαια δεν θα λείψουν και οι αναφορές από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική συγκυρία και τη στάση των άλλων κομμάτων για το, και γενικότερα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική αντιπαράθεση, το πολιτικό πλαίσιο το επόμενο χρονικό διάστημα, αν και ο Αύγουστος θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό θα είναι ένας μήνας διακοπών ως συνήθως για όλους, τουλάχιστον για 15-20 μέρες. Η Βουλή, από ό,τι γνωρίζουμε, γύρω στις 31 Ιουλίου θα ολοκληρώσει το έργο της κατά κάποιον τρόπο, για να επανέλθει αμέσως μετά, περίπου στις 23 Αυγούστου, με πρώτο θέμα, από ό,τι φαίνεται, τη δεύτερη ψηφοφορία επί των άρθρων του Συντάγματος με σκοπό την αναθεώρησή τους. Ως γνωστόν, η αντιπολίτευση δεν σκοπεύει να δώσει ψήφου συνένεσης με στόχο ώστε η επόμενη Βουλή τελικά να αποφασίσει και επί του περιεχομένου των αναθεωρηταίων άρθρων του Συντάγματος με πλειοψηφία, με τη μέγιστη πλειοψηφία των 180 βουλευτών.
0: Θα δούμε θα γίνει, γιατί είναι και πολλά τα σενάρια. Ένα από αυτά θέλει τη Βουλή να μην ανοίγει καν, αν πάμε σε πρόορες εκλογές.
1: Ακριβώς, το πλαίσιο των πολιτικών εκτιμήσεων και αναλύσεων που υπάρχουν για το σενάριο να προσφύγει σε πρόορες εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως και η ίδια η Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι στο πλαίσιο μιας προεκλογικής περίοδου, εάν και εφόσον βέβαια ο Πρωθυπουργός αποφασίσει εκλογές προς το τέλος Αυγούστου, με σκοπό να διεξαχθούν, όπως έχει γραφτεί το τελευταίο διάστημα αρκετές φορές και από πολλούς συντάκτες, θα έλεγα, του κυβερνητικού ρεπορτάζ για 27 Σεπτεμβρίου εκλογές. Είναι μια ημερομηνία η οποία ακούγεται πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φυσικά, όπως είπαμε και πριν, κανείς δεν γνωρίζει τις προθέσεις του Πρωθυπουργού. Μένει να αποδειχτούν όλα αυτά και να φανούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Έτσι να. Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σου μέρα.

0: Είστε πάντα συντρουσμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 33 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραπιά, τον βουλευτικό συντάκτη της ελληνικής ραδιοφωνίας της τηλεόρασης, να μας δίνει τα νεότερα αναφορικά με την εικόνα που υπάρχει στη Βουλή, στη νομοθετική διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα και σε επίπεδο πολιτικής, μιας και οι συσχετισμοί, τουλάχιστον οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί ανάμεσα στα κόμματα, έχουν αλλάξει. Πάρα πολύ ανεξάρτητοι βουλευτές πλέον πρέπει να προσεγγίζουν τους 50. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κούβελα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κρυσόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε σιγά-σιγά, διότι και αυτό είναι εδώ.
0: Έτσι είναι, έχουμε μπει στο σκληρό πυρήνα ήδη.
1: Ανεβάζοντας τη θερμοκρασία βέβαια πολύ ψηλά, διότι από τη μια το καλοκαίρι, από την άλλη το πολιτικό θερμόμετρο και το πολιτικό σκηνικό δεν πάβει να είναι καυτό. Συνεπώς είναι αλήθεια ότι είμαστε σε μια περίοδο που δεν θα ησυχάσουμε εύκολα.
0: Έτσι είναι, και μέσα σε όλη αυτή την δυσκολία που υπάρχει, κύριε Κούβελα, υπάρχει και το ζήτημα των εκλογών. Οι διάφορες κινήσεις, διάφορες ενέργειες δείχνουν ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Τώρα αν θα γίνουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν θα γίνει το Μάρτιο ή ακόμα και τον Ιούνιο, όποτε υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Σήμερα μάλιστα έχετε και η κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία το απόγευμα στην Βουλή. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός εκεί, θα έχουμε...
1: Σωστά. Εκτιμώ, κύριε Γυρισόπουλε, ότι καταρχήν το θέμα μας είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία, όπως όλοι ξέρουμε, προχωρεί. Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η διακομματική επιτροπή της Βουλής, θα ολοκληρώσει την επόμενη εβδομάδα τις εργασίες της και θα έρθουμε... Θα κληθεί η Βουλή σε μια πρώτη ψηφοφορία στα τέλη του μήνα Ιουλίου για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, ποιες διατάξεις δηλαδή προτείνει η Επιτροπή και εν τέλει η Βουλή να συζητηθούν ως διατάξεις υπό αναθεώρηση, ποιες θα προκριθούν ως διατάξεις υπό αναθεώρηση, η οποία όμως θα συντελεστεί στην επόμενη Βουλή, όχι αυτή που σήμερα τρέχει. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Προφανώς ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία και πιστεύω ότι θα δώσει οριστικά και το στίγμα, το μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, γιατί πολλής λόγος γίνεται, μόλις το αναφέρατε, αν οι εκλογές είναι τώρα κοντά ή αν είναι στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027, νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε μία καταληκτική αναφορά του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα αυτό. Λίγη υπομονή.
0: Θα δούμε τι θα υποθεί. Και πάντως σε κάθε περίπτωση, κύριε Κούβελα, βλέπουμε ότι οι ετοιμασίες, όχι μόνο σε επίπεδο περιοδιών ή ανακοινώσεων ή... κόβουν και κορδέλες κατά ψέματα. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό κάθε μέρα να έχει μια δραστηριότητα. Ακούμε και διαβάζουμε και διάφορα ρεπορτάζ, κυρίως από το οικονομικό ρεπορτάζ, ότι αναζητείται και μια φόρμουλα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε 1,5 μήνα περίπου, σε 2 μήνες περίπου. Ακούμε για ένα πακέτο μέτρων 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, παροχές προς τη μεσαία τάξη και προς τους δημοσίους υπαλλήλους. Ισχύουν όλα αυτά? Εσείς τι ακούτε που είστε και πιο κοντά?
1: Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Γυρισόπουλε. Η κινητικότητα που παρουσιάζεται είναι εύλογη. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από την δουλειά που κάθε μέρα η κυβέρνηση οφείλει να βγάζει. Γιατί ξέρετε, κάποιος πρέπει να τρέχει και τα ζητήματα της καθημερινότητας. Αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν είναι ευθύνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης να λειτουργεί αποτελεσματικά η μηχανή, η κυβερνητική, και αυτό εδώ δεν πρέπει να εκπλήσει κανέναν, όταν μάλιστα ολοκληρώνονται έργα και είναι γεγονός πως μία σειρά από έργα προχωρούν και τελειώνουν καθημερινά. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε στους πολίτες. Στην προσπάθεια μάλιστα που κάνει η Νέα Δημοκρατία να εξηγήσει ότι συνεπής στο πρόγραμμά μας και στη συμφωνία που είχαμε κάνει στις προηγούμενες εκλογές, το καλοκαίρι του 2023, εμείς συνεχίζουμε και αποδίδουμε και έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό υλοποίησης αυτών των οποίων έχουμε συμφωνήσει με τους πολίτες, στην οικονομία, στην παιδεία, στην υγεία, στην ψηφιοποίηση του κράτους. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι περίεργο. Θα έλεγα, για να μην υπάρχουν έτσι παρανοήσεις και δημιουργούνται εντυπώσεις ότι όλα αυτά γίνονται προεκλογικά. Πάμε τώρα στη ΔΕΘ. Έχουμε εμείς προτάξει, όπως ξέρετε, την ανάγκη και τη σημασία, και εμείς οι βουλευτές το κάνουμε συνέχεια, μεταφέροντας τα μηνύματα στον Πρωθυπουργό, στο Οικονομικό Επιτελείο, να αποδώσει για τους πολίτες, για τα νοικοκυριά, για την τσέπη και τον προϋπολογισμό του κάθε σπιτικού, να αποδώσει αυτή η επίδοση, η καλή της ελληνικής οικονομίας, της εθνικής οικονομίας και στον καθένα από εμάς τελικά. Για να μην λέμε ότι οι αριθμοί ευημερούν και οι πολίτες δυσκολεύονται, γιατί υπάρχουν και δυσκολίες στην καθημερινότητα. Μην γελιόμαστε. Άρα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση στοχεύουν τα μέτρα του Οικονομικού Επιτελείου, αυτά τα οποία θα ακούσουμε στην έκθεση, δηλαδή ακόμη περισσότερα από τα καλά που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία να επιστρέψουν και να φανούν στη τσέπη των πολιτών, του κάθε νοικοκυριού. Θα έλεγα, και κλείνω με αυτό, ιδιαίτερη έμφαση έχουμε δώσει, εγώ επιμένω πολύ σε αυτό, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει ένα παραπάνω να στηρίξουμε την περίοδο που έρχεται και όπου υπήρχαν κάποιες στρεβλώσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών όσον αφορά το σύστημα μίνιμουμ φορολόγησης, το οποίο εδώ και 2 χρόνια περίπου λειτουργεί. Αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε, θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει καλύτερα. Και όταν λέμε ελεύθερες επαγγελματίες, σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και πάρα πολλοί έμποροι που λειτουργούν τα μαγαζιά τους, τις επιχειρήσεις τους, ως ατομικές επιχειρήσεις. Και υπόκειται και αυτοί στο ίδιο φορολογικό καθεστώς. Άρα λοιπόν, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε.
0: Κύριε Κούλα, να πάμε και σε πολιτικό επίπεδο, διότι έχουμε κινητικότητα μεγάλη. Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει και ξεδιπλώνει και αυτό στο πρόγραμμά του. Πώς τον βλέπετε σε σχέση με το παρελθόν?
1: Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Θα έλεγα μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας δεν χάνει ευκαιρία να επιβεβαιώσει ότι είναι ο ίδιος ο γνωστός Αλέξης Τσίπρας, όπως τον γνωρίσαμε, τον ζήσαμε την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Αυτά τα 4,5 χρόνια που τόσο πολύ πλήγωσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες σε όλα τα επίπεδα. Αυτά φροντίζει να μας θυμίζει ο κ. Τσίπρας, επιμένοντας πως τα έκανε πολύ καλά. Αν ήταν να κάνει κάτι, να αλλάξει κάτι, θα ήταν να έχει κλείσει τις τράπεζες ο ίδιος νωρίτερα. Αυτά μας λέει. Και όπου κάτι δεν πέτυχε, δεν ευθύνεται ο ίδιος, αλλά η σύντροφή του της εποχής εκείνης, ο οποίος κρατά πολύ προσεκτικά μακριά από το νέο του εγχείρημα. Άρα λοιπόν δεν μπορώ πολύ έτσι σοβαρά να πιστέψω ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται να προσφέρει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο στο χώρο της αριστεράς και στην πολιτική σκηνή γενικότερα. Όμως από την άλλη, επειδή τα νούμερα και η κινητικότητα που υπάρχει γύρω από το κόμμα του είναι και αυτά δεδομένα, δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ότι παραμένει ένας έκτης στο πολιτικό σκηνικό, τον οποίο δεν μπορεί και δεν πρέπει κανείς να υποτιμήσει. Αναμφίβολα.
0: Κύριε Κούλα, πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε και ένα σχόλιο αναφορικά με τα σενάρια που ακούγονται, που δεν είναι μόνο σενάρια, είναι πληροφορίες πλέον, γιατί από ό,τι φαίνεται θα το πράξει. Αναφορικά με τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Τσαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύριε Κυριακόπουλε, φαίνεται ότι και αυτό θα συμβεί. Πράγματι, αυτές είναι οι πληροφορίες. Δεν θα σας πω ότι χαίρομαι ή πως μου είναι αδιάφορο, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όμως δεν μπορώ να μην εκφράσω τον προβληματισμό μου, γιατί άραγε και τι θα προσφέρει στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία η κεντροδεξιά, που σήμερα με πλειοψηφία αυτοδύναμα κυβερνά την Ελλάδα. Δεν βλέπω λοιπόν σε τι μπορεί να εισφέρει στα αλήθεια στην επόμενη μέρα ένα τέτοιο εγχείρημα διακριτό από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Θα προσπαθήσουμε και αυτό να το εξηγήσουμε στους Έλληνες πολίτες στην συνέχεια, στην προεκλογική περίοδο, από σήμερα αν θέλετε μέχρι τις εκλογές, όπου θα ζητήσουμε να μας εμπιστευτούν και πάλι για να κυβερνήσουμε την Ελλάδα για μία τρίτη τετραετία, πιστεύοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για να ολοκληρώσουμε τόσο τις μεταρρυθμίσεις, όσο και να κρατήσουμε την Ελλάδα όσο γίνεται ψηλότερα στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πρόεδρος σήμερα στο Eurogroup είναι ο Έλληνας Υπουργός των Οικονομικών, ο Κυριάκος Περακάκης.
0: Κύριε Κούβαλα, σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Σας ευχαριστώ, μεγάλη δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διανυσόπουλε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε και στο Διεθνές Δελτίο. Ή μάλλον πριν πάμε να κάνουμε και μια αναφορά. Πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά, καθώς συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μια μνήμη που παραμένει βεβαίως ζωντανή. Μια μνήμη που οφείλουμε να την κρατάμε ζωντανή, διότι υπήρξε μια εισβολή που συνεχίζεται και μια κατοχή για 52 χρόνια. Υπήρξαν αρκετοί πεσόντες και βεβαίως αγνοούμενοι από εκείνους που υπερασπίστηκαν την Μεγαλόνησο σε μια στην πλέον δύσκολη, θα λέγαμε, χρονική συγκυρία για την Κύπρο. Και βεβαίως η Κύπρος, η Λευκωσία πιο συγκεκριμένα, η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πολλά τα μηνύματα και από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας και βεβαίως από τους πολιτιακούς θεσμούς. Μια κατοχή η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει σε καμία περίπτωση κανονικότητα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο, διδάκτορα διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πολιτικό επιστήμονα βεβαίως. Κύριε Λιακάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους απανταχού ακροατές μας σε όλο τον κόσμο.
0: Κύριε Λιακάκο, η Μέση Ανατολή, η οποία βαδίζει ολοταχώς προς ένα σχεδόν ολοκληρωτικό πόλεμο, θα λέγαμε. Και το λέω αυτό διότι έχουμε χτυπήματα από την πλευρά του Ιράν. Βεβαίως εδώ και 9 μερόνυχτα χτυπάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, αλλά και το Ιράν ανταποδίδει, χτυπώντας και αμερικανικές βάσεις, αλλά και χώρες του κόλπου, δίνοντας μια για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το χαρακτήρα μιας περιφερειακής σύγκρουσης όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού κόλπου.
1: Βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχει διπλωματία, αλλά σήμερα κινείται και πετάει χαμηλότερα από τα αμερικανικά F-35. Η ένατη νύχτα από των πληγμάτων ξεκάθαρα δείχνει ότι η προσωρινή εκστρατεία πλέον μετατρέπεται σε έναν πόλεμο, έστω και χαμηλής έντασης διαρκείας όμως, πάρα πολύ επικίνδυνος. Μην ξεχνάμε ότι όλοι περιμέναμε την 8η Απριλίου ότι η ακεχηρία θα οδηγούσε σε μια συμφωνία που θα έθετε τέλος στον πόλεμο, θα άνοιγε ξανά το στενό στο Ορμούζ και θα εξασφάλιζε ότι το Ιράν δεν θα αποκτούσε ποτέ πυρηνικά όπλα, καθώς επίσης και ότι θα επέστρεφε και το ήδη εμπλουτισμένο ουράνιο. Τώρα βλέπουμε ότι η σημερινή εικόνα μέρα με τη μέρα αυτές τις 9 μέρες βαραίνει όλο και περισσότερο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν στην ένατη συνεχόμενη μέρα και βλέπουμε ότι έχουμε ένα νέο αμερικανικό νεκρό στο βόρειο Ιράκ και πιθανή ταυτοποίηση του αγνοούμενου στρατιωτικού από την επίθεση στην Ιορδανία θα μας δώσει επιπλέον έτσι, αμερικανικά θύματα. Οπότε αυτές οι απώλειες των ΗΠΑ σε ανθρώπινο έτσι, δυναμικό, οι απώλειες Αμερικανών πολιτών, στρατιωτών μάλλον, ανεβάζουν την πίεση στον Τραμπ για μια ακόμα σκληρότερη απάντηση. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τα αεροσκάφη τους, κυρίως F-35 αλλά και F-16 και περισσότερα υπτάμενα τάνκερ στη Μέση Ανατολή. Και αυτό κάθε άλλο παρά αποκλιμάκωση μας δείχνει. Περισσότερο προετοιμασία για μια επιχειρησιακή ένταση μεγαλύτερης διάρκειας. Από εκεί και πέρα στο Ορμούς βλέπουμε ότι το Ιράν επιμένει ότι τα πλοία πρέπει να ακολουθούν τις δικές τους διαδρομές. Είδαμε κιόλας ότι φέρονται δύο δεξαμενόπλοια να εξεράγησαν ή να κινητοποιήθηκαν επειδή δεν συμμορφώθηκαν. Και εδώ προκύπτει το κεντρικό ζήτημα. Το έχουμε δει αυτό και από τις ημέρες της αρχής της εκεχηρίας, ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να μετατρέψει το διεθνές στανό ναυσιπλοείας, το λεγόμενο transit passage, σε άδεια διέλευσης. Να γίνει δηλαδή να μετατρέψει το ασθενά του Ορμού σε ειδικό δρόμο, να πληρώνεται διόδιο ή χαράτσι αλλιώς. Και αυτό βέβαια νομικά δεν στέκει, διότι ο Ορμούς υπάγεται στα διεθνή στενά, η διέλευση δεν είναι χάρη κανενός και ούτε αναστέλλεται. Αλλά και οι ΗΠΑ από την άλλη δεν αποκτούν γενική αστυνομική κυριαρχία στο στενό, επειδή εφαρμόζουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Βλέπουμε για το μαύρο χρυσό τώρα εξελίξεις. Ανεβαίνει, το πετρέλαιο πέρασε τα $90. Οπότε αυτό θα έχει σίγουρα επιπτώσεις στον ευρύτερο λογαριασμό.
0: Υπάρχουν, κύριε Λιακάκο, κάποιοι αντικειμενικοί στόχοι για την κάθε πλευρά, ή πλέον βαράνε, να το πω έτσι, το γάμο του Καραγκιόζη, πετάει ο ένας πυράβλος στον άλλον, ή γίνονται αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Υπάρχουν αντικειμενικοί στόχοι. Τι θέλουν να πετύχουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η διπλωματία είναι αδύναμη, ότι ο Ρούμπιο λέει ότι η πόρτα είναι ανοιχτή, όμως δεν υπάρχει σε αυτή τη δημόσια διαδικασία ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε κάποια αμοιβαία πάυση του πυρός. Από εκεί και πέρα, τι βλέπουμε τώρα? Η Αμερική τακτικά, από την αρχή του πολέμου, πλήττει τις ιρανικές δυνατότητες. Στρατηγικά δεν έχει ανοίξει ακόμα το Ορμούς, ούτε έχει εξασφαλίσει την υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας να μπορέσει να μπει μέσα, να καταγράψει τι γίνεται, πού είναι το πυρηνικό υλικό, τι καταστροφή έχει γίνει στα πυρηνικά εργοστάσια, και δεν έχει πετύχει καμία νέα συμφωνία. Το Ιράν βλέπουμε ότι κερδίζει προσωρινά ένα μοχλό εκβιασμού. Χάνει υποδομές, μειώνονται οι εξαγωγές του πετρελαίου, που είναι και το βασικό όπλο της επιβίωσης του καθεστώτος των φρουρών της Επανάστασης. Ένα στρατιωτικό εθνικιστικό καθεστώς πλέον έχει μετακυλήσει από το θεοκρατικό, και εννοείται ότι βλέπουμε ότι πλήττεται και η κοινωνική του συνοχή. Δεν νομίζω ότι είναι κάποια νίκη ακόμα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, το γεγονός ότι πλέον τα στενά του Ορμούς έχουν μπει για τα καλά μέσα στο, έτσι, στο κάδρο, δείχνει την επιτυχία του Ιράν, αλλά γενικά υπάρχει μια στρατηγική διατάραξης. Τώρα από εκεί πέρα βλέπουμε ότι περνάει σε μια πολύ επικίνδυνη φάση η κρίση, από την κατάρρευση της Εκεχηρίας και τον πόλεμο του ελέγχου στο Ορμούς, σε πόλεμο φθοράς με αμερικανικές απώλειες, νέα ανάπτυξη αεροπορικής ισχύως και επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Τώρα, αυτό που δείχνει είναι ότι φαίνεται μια, έτσι, προετοιμασία παραπεταμένης εκστρατείας. Η διπλωματία σίγουρα δεν έχει πεθάνει, αλλά δεν είναι και εκείνη που προηγείται αυτή τη στιγμή. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως το Ιράν να έχει στόχο να αντέξει το καθεστώς έως τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ είναι αυτοί που πιέζονται, διότι όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, το Brent, το γαλώνει στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να χάσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ή την Βουλή των Αντιπροσώπων τη θεωρεί σχεδόν χαμένη. Από εκεί και πέρα, αυτό βλέπουμε ότι πάει παράλληλα και στο Λίβανο. Βέβαια είδαμε ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο κύριος Σαούν, συναντήθηκε με τον Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον για το πλαίσιο συμφωνίας με το Ισραήλ. Αλλά το πρόβλημα παραμένει διαχρονικά κλασικό, διότι η Χεσμπάλα δεν συμμετέχει στις συνομιλίες, το Ισραήλ δεν αποχωρεί χωρίς εγγυήσεις, ο Λιβανικός στρατός χρειάζεται τεράστια ενίσχυση για να μην μπούμε σε έναν σπαρακτικό εμφύλιο, και το Ιράν, όσο δέχεται εννοείται επιθέσεις, δεν θα αφήσει εύκολα τη Χεσμπάλα να αποκλειστεί. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ ακριβό περιουσιακό στοιχείο των φρουρών της Επανάστασης. Έχουν δοθεί δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσει να υπάρχει αυτός ο βραχίωνας πίεσης των φρουρών της Επανάστασης στο Ισραήλ. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και το Ισραήλ παρακολουθεί με ένταση. Δεν έχει ακόμη επανέλθει στον πόλεμο, αλλά ετοιμάζεται και εκείνο. Έχει και ο Νετανιάχου εκλογές, νομίζω 29 Οκτωβρίου. Βλέπουμε ότι και η αντιπολίτευση δεν έχει και ένα άλλο αφήγημα. Οπότε σε αυτό ποντάρει ο Νετανιάχου τώρα. Παρότι δεν έχει πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους, θέλει να δείξει στο εσωτερικό ότι είναι αυτός που μάχεται και θα συνεχίσει να μάχεται σε γενικές γραμμές το καθεστώς του Ιράν. Είδαμε μια ενεργοποίηση της Ισραηλικής αεράμυνας για να ανακαιτήσει τράσματα πυράβλων από τις επιθέσεις προς την
0: Σε συνεργασία βεβαίως με την Ιορδανία, από ό,τι είδαμε, πήγαινε για την Άκαμπα ο πυράβλος αυτός.
1: Ναι, βέβαια. Και βλέπω ότι ο Νετανιάχου Έχει κίνητρο να ξαναμπεί δυναμικά, όπως είπαμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλει να συγκρουστεί με τον Τραμπ. Να πούμε επίσης ότι σε κάθε περίπτωση το Ορμούς πρέπει είναι στενό διεθνούς ναυσιπλοείας. Όλες οι χώρες έχουν δικαίωμα ελεύθερης συνεχόμενης διέλευσης. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, το Ορμούς είναι το σημείο το οποίο συγκρούονται τρεις λογικές. Για να κλείσω, ιρανική λογική της αδειοδότησης,
0: πρέπει να κλείσουμε,
1: η αμερικανική λογική του αποκλεισμού και η διεθνής λογική.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με RT News Radio, ό,τι έχει γίνει στην Ελλάδα για τον κόσμο, και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 λέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλεισματιζόμενοι χώροι. Στην πολιτική, όπως στο ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο, συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνισο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος μας είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα στέκεται αμετακίνητη στο πλευρό της κυπριακής δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, καταλήγει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του

0: γύρω αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπεινα κατά συμμαχικών χωρών εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφια αέριο ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να ιδιέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγκρότητες της Φωνής της Ελλάδας. 8 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε περάσει άλλωστε στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς να συνεχίσουμε τα θέματα μας. Βεβαίως, ακούσατε στο τέλος της πρώτης ώρας τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο, το διδάκτορα διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πολιτικό επιστήμονα, βεβαίως, να μας δίνει τα νεότερα αναφορικά και τις εκτιμήσεις του αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο και βεβαίως και την χώρα μας στο κομμάτι που αφορά την ενέργεια. Έχουμε αύξηση των τιμών, σταδιακή αύξηση των τιμών στα καύσιμα, στο πετρέλαιο. Έχει πιάσει τα $90 το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όμως, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ή οδεύουμε ολοταχώς προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ο Ιούλιος, όπως και ο Αύγουστος, από τους αγαπημένους μήνες των Ελλήνων, από τους αγαπημένους μήνες των επισκεπτών. Οι τουρίστες, οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες εδώ της Ελλάδας επιλέγουν αυτή την χρονική περίοδο προκειμένου να επισκεφθούν, να περάσουν μέρες ξεκούρασης, μέρες διακοπέων σε κάποιους από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Η Ελλάδα μια χώρα του ήλιου. Είτε μιλάμε για κάποιο νησιωτικό προορισμό, είτε για κάποιον προορισμό στην ηπειρωτική χώρα. Ένας από τους πλέον δημοφιλείς βεβαίως τουριστικούς προορισμούς της χώρας έχει να κάνει με την περιοχή της Πρέβεζας. Η Πρέβεζα γενικότερα και η ακτογραμμή εκεί κατά μήκος της Ηπείρου έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Μια περιοχή με τις δικές της ομορφιές, για τις οποίες θα μας πει περισσότερα ο κ. Πολύκαρπος Χαλκίδης, ο εκπρόσωπος του νομού Πρεβέζης για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Κύριε Χαλκίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από την όμορφη Πρέβεζα, την καλοκαιρινή Πρέβεζα, την Πρέβεζα που περιμένει όλους τους επισκέπτες και όλους τους τουρίστες να φιλοξενήσει, γιατί η πυρότικη φιλοξενία και η Πρεβεζάνικη είναι μοναδική, με πολύ καλές τιμές, με πλούσιο μέρος με παραλίες, αρχαιολογικούς ιστορικούς χώρους, ποτάμια, γαστρονομία, κεντρικό σημείο για μονοήμερες αποδράσεις, έχει τα πάντα η Πρέβεζα.
0: Βέβαια. Είναι και κοντά, θα λέγαμε, σχετικά και με την Αθήνα και με το λιμάνι της Πάτρας. Προσβάσιμη η περιοχή σε κάθε περίπτωση. Πώς κινείται ο τουρισμός στην περιοχή, στην Πρέβεζα, κύριε Χαλκίδη? Είστε ευχαριστημένος?
1: Φέτος είναι χαμηλά τα πράγματα. Ήμασταν αισιόδοξοι, θα πάμε λίγο καλύτερα, αλλά βλέπω ότι όλες αυτές οι διαδικασίες του πολέμου έχουν αυξήσει τα κοστολόγια.
0: Ναι.
1: Έχουν μεγάλες δαπάνες στα νοικοκυριά. Ο Έλληνας υποφέρει. Φαίνεται βέβαια και από τις ελάχιστες μετακινήσεις που κάνει και Σαββατοκύριακο. Γιατί είχαμε τα Γιάννενα, την Άρτα και το Αγρίνιο που μπορούσαν να έρχονται Σαββατοκύριακα και να γεμίσουν το κενό από το Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβρη. Πλέον έχουν κοπεί αυτές οι μετακινήσεις και τώρα θα κάνουν μόνο διακοπές 5, 6, 7 μέρες στην τουριστική περίοδο. Δεν υπάρχει αυτή η μετακίνηση που υπήρχαμε κάποτε.
0: Παρά το γεγονός ότι οι οδικοί άξονες διευκολύνουν τις μετακινήσεις και φέρουν και πιο κοντά ακόμα και τη Θεσσαλία με την Ήπειρο τώρα με τον...
1: Είναι τα πετρέλαια όμως πάρα πολύ ψηλά. Έτσι βλέπουμε ότι φτάσαν στο 1,50, ξαναπήγαν στο 1,80 το πετρέλαιο, όπως η βενζίνη έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι... Και κάποιος τουρίστας ή κάποιος που θέλει να πάει διακοπές δεν θα πάει από αυτά που δεν περισσεύουν. Άρα στα ελληνικά νοικοκυριά υπάρχει ένα θέμα και στην Ευρώπη γενικότερα αλλά και στην Ελλάδα. Πρέπει να δούμε όμως είναι ο αφέμητος ανταγωνισμός με τα Airbnb. Έτσι, έχουμε ένα ζήτημα μεγάλο εμείς ξενοδόχοι που έχουμε τον αφέμητο ανταγωνισμό δίπλα μας. Όλα τα υπόγεια, όλες οι σοφίτες έχουν γίνει πλέον δωμάτια. Και αυτό χωρίς άδειες, χωρίς πολλά πράγματα, όπως κάναμε εμείς κάποτε πριν 20-25 χρόνια που έγινε σε ξενοδοχείο, ζητούσε τα πάντα για να πληρούμε τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις για να μπει ο επισκέπτης. Τώρα στριμώχνουμε έναν επισκέπτη σε ένα υπόγειο ή σε μια σοφίτα και κάνει διακοπές στο κανάλι. Όταν θα γίνει διαφήμιση όμως γίνεται για όλη την περιοχή.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Έτσι δεν πάει.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά αυτό το θέμα. Δεν είναι απλό, δεν είναι επιδερμικό. Είναι σοβαρό θέμα για τους ξενοδόχους. Δεν μπορούν να είναι γεμάτα τα Airbnb και οι ξενοδόχοι να υποφέρουν και να έχουν μισά ξενοδοχεία άδεια. Δεν είναι τακτικές και λογικές. είναι σαν να πάρουμε τα γιο ταχύτητα δικά μας και να πάμε στην πιάτσα των ταξί και να κάνουμε κούρσες. Αυτό μας κάνανε με τις...
2: Γίνεται μια προσπάθεια να μπει μια τάξη σε αυτό το χάος που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Θα δούμε τα αποτελέσματά της, κύριε Χατζη.
1: Βέβαια, να μπει μια τάξη γιατί δεν παλεύεται άλλο.
2: Η αλήθεια είναι ότι ξενοδόχοι.
1: Οι φόροι στο Θεό, ο ΦΠΑ στο Θεό, οι ασφαλιστικές φορές στο Θεό, προσωπικό πουθενά. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Πρέπει να καθίσουμε πάνω από τα προβλήματα να δούμε. Γιατί έχουμε και ανταγωνισμούς. Τουρκία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία. Δεν είναι ότι παίζουμε μόνο με μπάλα σαν Ελλάδα.
2: Εκεί
1: πρέπει να χαμηλώσουμε και εμείς τις τιμές, να είμαστε προσεκτοί και στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια και στους Έλληνες και από εκεί πέρα μετά να δούμε πώς θα κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας.
2: Ποιες αγορές βασίζεστε εκεί στην Πρέβεζα, από πού έρχονται οι ταξιδιώτες?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επενδύσει στον Έλληνα τουρίστα όλα αυτά τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε να κάνουμε με όλη την Ελλάδα, έχουμε να κάνουμε με βαλκανικούς λαούς πλέον και από την Εγνατία εδώ βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε να κάνουμε με Σκανδιναβία. Και έχουμε να κάνουμε και με Ευρώπη. Όλα αυτά τα κράτη είναι φιλικά προς το νομό της Πρέβεζας και υπάρχει μια κινητικότητα καλή, θα έλεγα. Φυσικά δεν έχουμε ακτοπλοϊκά αεροπορικά εισιτήρια, μπορεί κάποιος να μας βρει ο δικός μόνο. Σημαντικός η στρατηγική θέση της Πρέβεζας, μπορεί να πας μονοήμερες, εφού δεις το νομό που έχει ένα πολύ καλό ε9, μπορεί να δεις Λευκάδα, Πάργα, Σίβωτα, Γιάννενα, οπουδήποτε μπορείς να πεταχθείς μονοήμερη και Κέρκυρα ακόμη. Άρα θα πρέπει να επισκεφτεί κάποιος στο νομό της Πρέβεζας, αν δεν το έχει κάνει ήδη. Η μεγαλύτερη διαφήμιση βασικά είναι ο πελάτης. Όταν περνάει καλά και οικονομικά, δεν χρεώνουμε ομπρέλα ξαφόστρα. Είναι δωρεάν με το ελάχιστο που θα είναι 4 ευρώ περίπου με το νερό φρέντο. Άρα είναι λογικές οι τιμές που έχουμε. Και οικονομικές και στα δωμάτια. Οι τιμές ξεκινάνε από 60 και φτάνουν με υψηλή περίοδο μέχρι 100 το δίκλινο με πρωινά. Άρα μπορούμε να παίξουμε πολύ οικονομικά.
2: Εσείς, κύριε Χαλκίδη, είστε και μέλος ταυτόχρονα βεβαίως στην Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Ποια είναι γενικότερα η εκτίμηση για οι προβλέψεις για την τουριστική σεζόν, για το υπόλοιπο κομμάτι τουλάχιστον που απομένει, μιας και κακά τα ψέματα τώρα μπαίνουμε, είμαστε στο σκληρό πυρήνα, να πω έτσι, τη σεζόν.
1: Τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε πάντα αισιόδοξοι, έτσι. Όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Σας είπα ότι θα πρέπει να δούμε και λιγάκι να μειωθούν τα έξοδα, τα μεγάλα έξοδα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα μεγάλο θέμα είναι επίσης ότι κεφάλαια κίνησης δεν υπάρχουν για τους μικρομεσαίους. Βλέπουμε ότι ανακοινίζουν τα πάντα σε κατοικίες, από θερμοπροσώψεις, και δεν γίνεται στα ξενοδοχεία να υπάρχουν έτσι γενναίες επιδοτήσεις, γιατί ξενοδοχεία που είναι 20 χρόνια και 25 και 15 θέλουν την ανακαίνιση, πρέπει να το δει η κυβέρνηση και να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει δηλαδή να δώσουμε μόνο στα σπίτια βοήθεια. 80% θα πρέπει να επιδοτήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το ακούσουν, να το δουν, να το αφουγκραστούν.
2: Τους το έχετε μεταφέρει αυτό ως ένωση ξενοδόχων, τους το έχετε μεταφέρει αυτό στην κυβέρνηση?
1: Φυσικά το μεταφέρουμε.
2: Τι σας λένε?
1: Φορά αυτά λέμε.
2: Τι σας λένε?
1: Ο ΦΠΑ είναι. Τι να πούν. Όταν θα μειώσουν κάτι, θα μειωθούν και τα κρατικά έσοδα. Έτσι. Δεν είναι εύκολα. Αλλά από εκεί και πέρα μετά δεν ξέρω.
2: Ακούμε και εμείς για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, θα κάνει διάφορες ανακοινώσεις ο Υπουργός.
1: Ναι, το θέμα δεν είναι να κάνουμε τις ανακοινώσεις, το θέμα είναι να πιάσουν τόπο. Και θέλουμε παραγωγικότητα στο κράτος αυτό. Και δεν θέλουμε επιδοματική πολιτική. Αυτά τα λέμε χρόνια. Με το επίδομα δεν βοηθάει κάποιον. Δεν βοηθάει οι επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να μην είναι χωρίς προσωπικό και να δίνουμε επιδόματα. Για ποιο λόγο? Τι εξυπηρετεί? Αυτός με τα 500 μπορεί να φτιάξει οικογένεια? Όχι. Άρα τον παγώνουμε εκεί πέρα, λέμε πάρε επίδομα και μείνε εκεί. Υπογεννητικότητα μετά και οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται.
2: Με το επανειλημμικό προσωπικό εκεί που. Με τις χιλιάδες θέσεις.
1: Δεν ανασχετούμε. Βάζουμε πλάτη. Εγώ προσωπικά είναι η οικογενειακή επιχείρησή μου.
2: Ναι.
1: Δουλεύω 18 με 19. Δεν υπερβάλλω. 18 με 19 ώρες την ημέρα. Κάνουμε τον κλαδευτή, κάνουμε τον κυπουρό, κάνουμε τον ψήστη, κάνουμε τον σερβιτόρο, κάνουμε τον μπουφετζή. Δίνουμε ομπρέλες, απλώστρες. Κάνουμε προμήθειες. Δεν είναι έτσι απλά. Δηλαδή. Βλέπω άλλο που λέει ξενοδοχείο, δεν είναι ξενοδοχείο 1.000 δωματίων ή 500 δωματίων να έχουμε διευθυντές και παραδιευθυντές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν. Όλοι βάζουν πλάτη. Και όποια είναι η οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να κρατήσει και να επιβιώσει μια τετραετία, πενταετία ακόμη. Όλες οι υπόλοιπες που έχουν από, το πρώτο, από την πρώτη θέση εργασίας προσωπικό είναι τελειωμένες.
2: Ας ελπίσουμε να πάρουν καλύτερα τα πράγματα, κύριε Χαλκή. Ο τουρισμός είναι βαριά βιομηχανία της χώρας. Περνάνε εκατομμύρια κόσμος και φέτος τα στοιχεία λένε ότι θα είναι καλά.
1: Από εκεί πέρα... Το ΑΕΠ το 25% είναι από τον τουρισμό. Το ζητούμενο ποιο είναι? Θέλουμε να έχουμε τουρισμό. Θέλουμε να έχουμε το αγροτικό τομέα. Βλέπεις, δεν θέλουμε να παράγουμε τώρα, μόνο να εισάγουμε. Την ατροφικό τομέα. Δεν είναι έτσι. Μια χώρα ευλογημένη να μην έχει αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα και να εισάγει τα πάντα. Πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Πρέπει να βάλουμε τον κόσμο στο χωράφι, να το συμφέρει να τον βάλουμε, όχι να τον βάλουμε και να μπει μέσα.
2: Πρέπει να θέλετε να πάει κιόλας σε την άλλη πλευρά, κύριε Χαλκή. Αλλά...
1: Να βγάζει ένα κέρδος, να μπορεί να μπαίνει ευχάριστα με τον τρακτέρ. Όχι τώρα 2 ευρώ το πετρέλαιο στο τρακτέρ, πού να πάει ο άνθρωπος. Ή τα φυτοφάρμακα και τα λοιπά, μα στον Θεό. Και με μια καταιγίδα και με μια καταστροφή, τελείωσε. Δεν ξανασηκώνει κεφάλι.
2: Κύριε Χαλκή, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Θα σας ευχαριστήσουμε. Το μέσο μέρος είναι βασικό πράγμα.
2: Πολύ βασικό. Ναι. Πολύ βασικό.
1: Έτσι. Λοιπόν, και... ευχαριστώ, χάρηκα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο.
2: Καλή δύναμη κι εσείς. Να πάνε καλά τα πράγματα.
1: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλές δουλειές. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 23 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε και θα αλλάξουμε βεβαίως θέμα. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Πολύκαρχο Χαλκίδη, τον εκπρόσωπο του νομού Πρεβέζης για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχος, να μας μεταφέρει την εικόνα από την τουριστική κίνηση αλλά και για τα ζητήματα που υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνικό τουρισμό σε σχέση πάντα με τους ξενοδόχους, μιας και είμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Θα αλλάξουμε όμως θέμα, θα καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μπαζίγο, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας. Λέμε πολλές φορές μέσα στην εκπομπή για τη συνεισφορά, για την συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού σε θεομηνίες, σε καταστάσεις δύσκολες για την μητέρα πατρίδα, όπου συντρέχουν με διάφορους τρόπους, όμως αρκετές φορές και η μητέρα πατρίδα, είτε μιλάμε γενικά για το κράτος, είτε για νομικά πρόσωπα, είτε για ιδιωτικούς φορείς, ό,τι μπορεί κάνει όταν υπάρχει ανάγκη σε ελληνικές κοινότητες ή εκεί όπου έχουν πληγεί ελληνικές κοινότητες, μεταξύ άλλων βεβαίως εξαιτίας θεομηνιών, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι σεισμοί. Θα καταλάβετε τι εννοούμε. Κύριε Μπαζίγο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νησόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές της Φωνής Ελλάδος.
0: Άρεστε καλά. Κύριε Μπαζίγο, η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία που ήταν ένας από τους φορείς που ανταποκρίθηκε, θα λέγαμε, στις αυξημένες ανάγκες που υπήρξαν λόγω του πρόσφατου σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα, ένας καταστροφικός σεισμός βεβαίως. Στείλατε ανθρωπιστική βοήθεια στους εκεί Έλληνες, θα μοιραστεί το επόμενο χρονικό διάστημα αρκετά δέματα σε συνεργασία βεβαίως και με άλλους φορείς, αλλά θα μας τα πείτε καλύτερα εσείς. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα. Ναι, η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει μέλη μεσσηνιακούς συλλόγους αλλά και μέλη και συλλόγους της διασποράς. Μέσα σε αυτούς τους συλλόγους μας που είναι στο εξωτερικό είναι και η ελληνική κοινότητα της Βενεζουέλας. Επομένως έχουμε ανθρώπους μεσσήνιους εκεί, με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή μετά το σεισμό και μας είπαν τα σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, πέραν των εγενών του κράτους που είχαν γίνει, με τους σεισμούς ξαναπήγαν λίγο πίσω ή μάλλον πολύ πίσω. Και θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να συνεισφέρουμε κι εμείς βοήθεια την οποία ζήτησαν. Μάλιστα έστειλαν ένα κατάλογο, ναι, με πράγματα τα οποία χρειάζονται και ήταν στοχευμένα. Δηλαδή η Αρχιεπισκοπή της Νοτίας Αμερικής ζήτησε και ερεύνησε τι ανάγκες έχουν. Και πραγματικά μας δόθηκε ένας κατάλογος από 10 είδη πραγμάτων, από λευκά είδη, από βρεφικά γάλατα, πάμπερ, είδη προσωπικής υγιεινής, κονσέρβες, φρυγανιές κλπ.
0: Ό,τι χρειάζεται. Φάρμακα.
1: Ό,τι χρειάζεται. Και πράγματι εμείς συνεδριάσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο και συμπαρασταθήκαμε ικανοποιητικά, διαθέτοντας ένα ποσό 3.000 ευρώ, με το οποίο αγοράστηκαν προϊόντα από το Σκλαβενίτη, ναι, τα οποία έγιναν 50 δέματα. Τα δέματα αυτά προωθήθηκαν στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Εθελοντών της Χελμέπα, με η οποία συγκέντρωσε και άλλες βοήθειες από άλλους διάφορους φορείς και τα ταξίδευαν και ταξιδεύουν μάλλον τώρα, γιατί στις 12 του μηνός φύγανε, ναι, με προορισμό την Αρχιεπισκοπή της Νοτιού Αμερικής για τη Βενεζέλα. Και εκεί θα διανεμηθούν αυτά στην ελληνική κοινότητα, όχι στη Μεσσηνιακή, στην ελληνική κοινότητα.
0: Στη Βενεζουέλα.
1: Είναι μια προσπάθεια και εμείς συμπαραστεκόμαστε κάθε φορά, αφού είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Το κάναμε με μεγάλη ευχαρίστηση και με μεγάλη ικανοποίηση.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Μπαζίγο, γιατί δείχνει ότι η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία, όπως και άλλες ενώσεις, φορείς και ομοσπονδίες, δεν στηρίζουν τον πανταχού ελληνισμό μόνο σε γιορτές και πανηγύρια, αλλά και σε περιόδους κρίσεων και σε περιόδους φυσικών καταστροφών.
1: Νομίζω αυτή η βοήθεια είναι πολύ πιο ουσιαστική από τις εκδηλώσεις των πανηγυριών και των γιορτών.
0: Όλα χρειάζονται, αλλά.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Όλα χρειάζονται.
0: Μεταξύ άλλων, ξέρουμε ότι η μυσιανική ευκτιονία έχει και άλλου είδους και άλλες δράσεις προσφοράς, κοινωνικής προσφοράς, κύριε Βαζίγο.
1: Μια άλλη σοβαρή δράση που ξεκίνησε από την προηγούμενη σχολική χρονιά, δηλαδή το 25-26, είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά ομογενών που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Είχαμε 4 καθηγητές.
0: Ναι.
1: Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής γλώσσας σε 2 στάδια, σε αρχάριους και σε προχωρημένους. Εδώ να επισημάνω ένα πρόβλημα και όσοι μας ακούνε, καλό είναι να το λάβουν υπόψη τους, ότι ενώ εκδηλώθηκε ένα ενδιαφέρον από 60 άτομα, γιατί στείλαμε επιστολές σε γνωστούς μας,
0: ναι,
1: και βρέθηκαν 60 ενδιαφερόμενοι, στο τέλος οι μισοί και λιγότεροι ίσως ανταποκρίθηκαν, γιατί υπάρχουν διάφορες γενικές δυσκολίες. Κάποιοι δεν ήξεραν καθόλου αγγλικά, γιατί εμείς αποτανθήκαμε στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα,
0: ναι,
1: ζητώντας την προσέλευση. Παρ' όλα αυτά συγκεντρώθηκαν αρκετοί και το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και την χρονιά 26-27, τη σχολική χρονιά, δηλαδή θα αρχίσουμε μετά στο Σεπτέμβριο. Και ίσως αυξήσουμε τους αριθμούς των υποψηφίων, στέλνοντας πάλι το μήνυμα και να το ακούσουν οι Έλληνες του εξωτερικού, ότι μπορούν να στείλουν στην αφιπτιονία την πρόθεσή τους, μια αίτηση που να ζητούν να διδαχτούν την ελληνική γλώσσα. Ένα ακόμα, θα επισημάνω τα συνέδρια που κάνουμε κάθε 2 χρόνια,
0: ναι,
1: και πέρυσι είχαμε σαν θεματολογία ελληνομάθεια, όλοι είμαστε Έλληνες. Και με αφορμή το συνέδριο αυτό, το οποίο ήταν επιτυχημένο με εξαιρετικούς ομιλητές, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα της ελληνομάθειας σε παιδιά ομογενών και όχι μόνο ομογενών, και άλλων Ελλήνων, φιλελλήνων που θέλαν να μάθουν ελληνική γλώσσα. Και μάλλον θα συνεχίσουμε και του χρόνου ένα δεύτερο συνέδριο με το φιλελληνισμό και με το υποσύνθημα «Όλοι είμαστε Έλληνες», για να δώσουμε το διεθνή χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής γραμματείας, της ελληνικής φιλοσοφίας.
0: Αρχικά σημαντικό.
1: Να συμπληρώσω ότι 4 Αυγούστου θα κάνουμε και ένα αντάγωμα,
0: ναι,
1: στο οποίο θα καλούμε τους Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού που βρίσκονται στην Καλαμάτα να έρθουν στην εξοχή ταβέρνα της Βατουριώνας, η οποία είναι μια εξαιρετική.
0: Είναι καθιερωμένη, νομίζω, αυτή η συνάντηση, έχω την εντύπωση.
1: Έχουμε καθιερώσει, ναι, έτσι ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις, αλλά και να ξαναεπικοινωνήσουμε και να έχουμε καινούριες γνωριμίες με ανθρώπους μεσίνιους του εξωτερικού, με τους ανθρώπους τους εδώ.
0: Σας ευχόμαστε και καλά αντάμωμα να έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εμείς για τη συνομιλία μας και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στις προσπάθειες που κάνετε σε όλα τα επίπεδα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γενισόπουλε. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.

0: Έπαψες αγάπη να θυμίζεις ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσατε και παίζει βεβαίως στα μικρόφωνα. Pix Lux και Φιλιππός Πιάτσικας η δημιουργή του. 36 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε στο Διεθνές Δελτίο. Η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς που παρακολουθεί την διεθνή δραστηριότητα θα μας πει περισσότερα. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών αντίπεινα του Ιράν. Αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με τη Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας για ακόμη μία φορά γείτονες στον Περσικό κόλπο και για να ανακοινώσει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Όπως γράφει η New York Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενδυναμώνουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή και το Πεντάγωνο αποφάσισε να στείλει επιπρόσθετα F-16 και F-35, F-16 από την Γερμανία και F-35 από τη Μεγάλη Βρετανία, όπως και τα αεροπλάνα δεξαμενές για τα καύσιμα, για να μπορούν να παίρνουν στον αέρα τα καύσιμα. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης εξετάζει την πιθανότητα σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αν μεταβεί στην πόλη για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο.
0: Αλλά αυτό είναι ολόκληρη κουβέντα, βέβαια, αν μπορεί ένας δήμαρχος να συλλάβει έναν ηγέτη.
1: Όχι, έχει πει, έχει πει ο ίδιος για το New York Times ότι η θέση του Νετανιάχου είναι στη Χάγη γιατί είναι εγκληματίας πολέμου σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, αλλά είπε ότι δεν γνωρίζει αν έχει εξουσία να το συλλάβει.
0: Καλά, επίσης δεν είναι θέμα εξουσίας. Μπορώ να νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
1: Ακριβώς.
0: Το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το γραφείο του κύριου Νετανιάχου καταδίκασε τις δηλώσεις του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του κύριου Ζοχράν Μαμντάνη. Παλαιστίνη. Ένα τέμενος και κτίρια πυρπολήθηκαν σε επίθεση επίκων σύμφωνα με τον Γαλλικό Πρακτορείο. Οι επιθέσεις επίκων εναντίον Παλαιστινιακών κοινοτήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αυξήθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στην Γάζα και τελευταία έχουν γίνει σχεδόν καθημερινές. Ισραήλ. Η Βουλή έτεσε σε εφαρμογή την πράξη διάλυσης της ανοίγοντας τον δρόμο για τις εκλογές τον Οκτώβριο. Στα 76 του χρόνια ο Νετανιάχου είναι ο πρωθυπουργός που έχει ασκήσει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού για το μακρύτερο χρονικό διάστημα στην ιστορία του Ισραήλ και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία επιτιμεί την αποχώρησή του. Ο πρώην αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου Γκαντί Αϊζεκάτ εμφανίζεται ως ο πλέον βασικός αντίπαλος του στις επόμενες εκλογές. Από άλλες ειδήσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ρωσίας Λαυρόβ και της Κίνας Βάνγκ Γι στο περιτόριο της ΑΣΕΑΝ αυτή την εβδομάδα στις Φιλιππίνες στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Στο Ουκρανικό. Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυράβλους στη Μαύρη Θάλασσα, 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τόσοι αγνοούνται. Χτυπήθηκε από 3 πυράβλους κρούζ ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων. 8 άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στην Οντισσό. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Ουκρανία χτύπησε κατ' επανάληψη ρωσικά εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Να πούμε και ότι ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Κορέτσκι δήλωσε ότι προετοιμάζονται αποφάσεις της κυβέρνησης για περαιτέρω προστασία των πολιτικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και επίσης ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός κοντά στην Οντισσό επιτέθηκε στο εμπορικό πλοίο υπό τη σημαία της Γκουινέας Μπισάου το οποίο αποχώρησε από το λιμάνι του Οντισσού φορτωμένο με καλαμπόκι. Στην Ευρώπη και σε σχέση με το Ουκρανικό, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο και πιο περισσότερα διστάζουν να στηρίξουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω των ενδεχόμενων επιπτώσεων στην οικονομία τους, γράφει η Financial Times, αναμεταδίδουν και τα ελληνικά μέσα ανάμεσα στις χώρες οι οποίες ζητάνε κάποιες αλλαγές, βρίσκονται Ελλάδα, Πορτογαλία και Γερμανία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή γίνεται όλο και πιο δύσκολο να υπάρξει συμφωνία στην Ευρώπη για νέες κυρώσεις. Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συνεχίζονται στην Ουκρανία για τέταρτη μέρα σε σχέση με την απομπομπή του Υπουργού Άμυνας Φιοντόροφ από τον κύριο Ζελένσκι, όχι μόνο στο Κίεβο αλλά σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας, και οι διαδηλωτές ζητάνε την επιστροφή του στην θέση του Υπουργού Άμυνας και την απομάκρυνση του επικεφαλής του στρατού. Η Financial Times γράφει ότι ο κύριος Φεντόροβ είχε την στήριξη των δυτικών εταίρων, αλλά επίσης ότι απομακρύνθηκε γιατί μπλόκαρε τις χρυσές συμφωνίες των εταιριών με το στρατό για εφοδιασμό του στρατού της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, στρατηγός Σύρσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία δεν έχει παραιτηθεί από τους πολεμικούς της στόχους και ότι ετοιμάζει νέα φάση επιτέσεων, και ένας από τους στόχους είναι η λεγόμενη ζώνη ασφάλειας κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Ουκρανίας. Επίσης εμφανίστηκαν ειδήσεις για προσπάθεια της Ρωσίας να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα. Αν έχουμε άλλο χρόνο να πούμε και τι σημαίνει στην Ευρώπη.
0: Δώσ' μας μια εικόνα σύντομη, Ιβάνα.
1: Στην Ευρώπη σύντομη εικόνα ότι ο Άντι Μπέρναμ είναι επίσημα νέος ηγέτης των εργατικών, ένα βήμα πριν από το να γίνει πρωθυπουργός, και μάλλον αυτό θα γίνει σήμερα, γιατί σήμερα αναμένεται ο κύριος Στάρμερ να υποβάλει την παραίτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Σε μια ιστορική αλλά αναμενόμενη εξέλιξη για τη βρετανική πολιτική σκηνή εκτιμάται αυτή η εξέλιξη, και ο κύριος Μπέρναμ στην πρώτη του ομιλία παρουσίασε ένα όραμα για το οποίο είπε ότι είναι ξεκάθαρα εργατικό και τα δίνει προτεραιότητα στους πολίτες και στις τοπικές κοινωνίες. Κατά του πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας και υποψήφιου στις προεδρικές εκλογές από την πλευρά της μετριοπατής δεξιάς του κύριου Εντουάρ Ξιλίπ, υπάρχει έρευνα λόγω της υποψίας για κατάχρηση δημοσίου χρήματος και παράνομη σύγκρουση συμφερόντων και για εκβιασμούς, γράφει η Γαλλική Φιγκαρό.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνε συντονισμένη, θα συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας πάντα με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζότζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, από τα Βαλκάνια η πιο σημαντική είδηση πολιτικού περιεχομένου είναι το ξεκίνημα του στρατηγικού διαλόγου της Σερβίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών, τους κυρίους Ρούμπιο και Γιούριτς, να ξεκίνησαν τον πρώτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Έτσι ξεκίνησε νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών και υπάρχει ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο για την περαιτέρω στρατηγική σύνδεση των χωρών. Εκτιμάται ότι είναι ιστορική καμπή στις σχέσεις της Σερβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και βήμα με το οποίο η διμερή σχέση μετά από τα 145 χρόνια διπλωματικών σχέσεων επιστρέφουν στο επίπεδο το οποίο αξίζουν οι δύο χώρες, οι οποίες ήταν σύμμαχοι στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Αμέσως έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Υπεγράφει μνημόνιο συνεννόηση για τη συνεργασία στους τομείς ενέργειας, ενεργειακής υποδομής και περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, όπως και το μνημόνιο κατανόηση για το πρόγραμμα ακαδημαϊκής ανταλλαγής Fulbright, και η Σερβία εισήλθε στην συμφωνία Artemis, η οποία είναι η συμφωνία για την ειρηνική έρευνα του διαστήματος και ανάπτυξη των πιο σύγχρονων τεχνολογιών. Όμως ταυτόχρονα, από ό,τι μεταδίδει το ραδιόφωνο της Ελεύθερης Ευρώπης, υπήρχε δήλωση του εκπροσώπου τύπου του State Department ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, ενώ εδώ και ένα χρόνο έχουν σταματήσει στρατηγικό διάλογο με την πλευρά του Κωσοβοπεδίου, των Αλβάνων του Κωσοβοπεδίου, η δήλωση λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν να δημιουργηθούν συνθήκες για να ξεκινήσει στρατηγικός διάλογος με τους Αλβανούς του Κωσοβοπεδίου, που δεν ξεκίνησε ποτέ, και αυτά συμπεριλαμβάνονται τις υποχρεώσεις των Αλβανών απέναντι στους Σέρβους του Κωσοβοπεδίου, όπως ανακοίνωσε το State Department. Η ανακοίνωση έγινε την ίδια μέρα που ξεκίνησε ο στρατηγικός διάλογος με την Σερβία. Τώρα, αν έχουμε χρόνο να κάνουμε λίγο
0: ανάλυση. Μια τελευταία είδηση, Ιβάνα, σε ακούμε.
1: Ναι, να πούμε όμως ότι αυτό είναι πραγματικά μια ιστορική καμπή, διότι μην ξεχάσουμε και τους βομβαρδισμούς του 1999, τις προβληματικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης των δημοκρατικών. Οπωσδήποτε αυτό ανεβάζει τη διεθνή θέση της Σερβίας, γιατί στέλνει ένα μήνυμα ότι για τη Δύση είναι αξιόπιστος εταίρος.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Βεβαίως, αγαπησέ μου, ο τίτλος τραγούδι που εξακολουθεί και παίζει στα μικρόφωνα. Τώρα μόλις ολοκληρώθηκε από τη Χάρης Αλεξίου, 54 λεπτά μετά τις 11. Θα πάμε και στην αθλητική ενημέρωση. Η Ισλάμπος Βίκη Σπύρο έχει προσθεθεί στην παρέα μας. Βίκη, τι άλλο, Μουντιάλ, νομίζω.
1: Ναι, Μουντιάλ, δεν ξέρω εσύ.
0: 77% πήγε.
1: Ποια... Ναι, καλά, εντάξει, δεν το συζητώ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που να έκανε κάτι άλλο χτες.
0: Όχι.
1: Την ώρα εκείνη.
0: Μάλιστα,
1: τουλάχιστον.
0: Επειδή είχαν και απεργία τα delivery.
1: Ναι.
0: Όπου περάσαμε, γύριζα προς το σπίτι μου έτσι λίγο πριν τις 10, υπήρχαν παντού ουρές από κόσμο. Πήγαιναν μόνοι τους με τα αυτοκίνητα στις πιτσαρίες να πάνε να πάρουν πίτσες για να βολευτούν. Ναι. Είχε και παράταση, κράτησε 2-2,5 ώρες ο αγώνας.
1: Ήταν ένα θέμα, βάλε και το ενδιάμεσο σοου κλπ. Ήταν πραγματικά ένα πολύ χορταστικό.
0: Αμερικανικό υπερθέαμα.
1: Ναι,
0: λίγο ξένο. Ακριβώς. Όπως τα δικά μας τα.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, εσύ έχεις ξαναδεί να σταματάει το για ημίχρονο και να. Το ημίχρονο είναι ένα τέταρτο, κανονικά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο είναι.
0: Το τραβήξαν τώρα.
1: Το τραβήξανε, πραγματικά.
0: Δεν θυμάμαι ούτε διακοπές ανάμεσα στους αγώνες. Για να πιούνε νερό και καλά. Παλιά τους πέταγαν κανένα μπουκάλι.
1: Ναι. Τώρα πάγκο... εντάξει, επειδή ήταν και οι θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, ήταν αναγκαστικό αυτό.
0: Του καθιερωθεί γιατί πέφταρα και τα διαφημιστικά μηνύματα στο ενδιάμεσο. Το κάνανε λίγο Αμερικανικά.
1: Το κάνανε λίγο έτσι για να μπορούν να βολευτούν όλοι, νομίζω, υπό μία έννοια. Λοιπόν, δεν ξέρω εσύ με ποιον ήσουν αυτές.
0: Εντάξει, ουδέτερος ήμουνα.
1: Ουδέτερος.
0: Αναγνωρίζω βεβαίως ότι οι Ισπανοί ήταν μακράν οι καλύτεροι στο γήπεδο. Νομίζω ότι
1: δεν το συζητώ. Εγώ λέω τώρα παίζουν μονότερμα, τι βλέπουμε. Δηλαδή ήταν.
0: Έτσι.
1: Πέρα από το.
0: Εγώ απορώ πως φτάσανε οι Αργεντίνοι στο τελικό. Δηλαδή με αυτή την ομάδα.
1: Ναι.
0: Ένας παίκτης, ο Κούκος έφερε την άνοιξη.
1: Ένας Κούκος έφερε την άνοιξη. Περιμέναν από ένα Μέση. Σαν Μεσσία τον βλέπανε.
0: Δεν υπήρχε κι άλλο στο γήπεδο.
1: Η αλήθεια είναι ότι εχθές ήταν λίγο απογοητευτική η Αργεντινή. Ήταν η κυρίαρχη η Ισπανία από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό.
0: Και παραλίγο να ισοβαρίσουν κιόλας. Δηλαδή στο πουθενά η Αργεντινή, στα τελευταία λεπτά που τη βλέπαμε τουλάχιστον. Παραλίγο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάντως ο Φεραν Τόρες κατάφερε λοιπόν με αυτό το υπέροχο γκολ να βάλει την Αργεντινή στο πρώτο σκαλί του βάθρου, έτσι, να της δώσει το πολυπόθητο τρόπαιο και να αναδεχτεί για δεύτερη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά το 2010 που ήταν η πρώτη. Αξίζει να πούμε ότι η Φούρια Ρόχα έφτασε στα 38 παιχνίδια. Το απίστευτο το σερί της, το οποίο ξεκίναγε από το 2024, μετρούσε μέχρι πρότινος η Ιταλία είχε το ρεκόρ με 37 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα. Και βέβαια σάρωσαν να πούμε και τα ατομικά βραβεία Ισπανοί. Καλύτερος νέος παίκτης αναδείχθηκε ο Παού Κουμπαρσί, καλύτερος θερματοφύλακας στη οργάνωση ο Ουνάι Σιμών και το βραβείο βέβαια του κορυφαίου παίκτη πήρε ο Ρόντρι. Έτσι, ο οποίος αναδείχθηκε, ήταν ο απόλυτος εγκέφαλος του κέντρου, ολοκλήρωσε συνολικά το τουρνουά με 648 πετυχημένες πάσες, 93% ακρίβεια. Καταλαβαίνεις τώρα, δεν έδινε πάσα όπου να είναι, ήταν πραγματικά εύστοχος πάρα πολύ. Ο Φερά Τόρες, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 62 και κατάφερε λοιπόν να βάλει αυτό το χρυσό γκολ. Ψηφίστηκε βεβαίως MVP.
0: Και ο Μερίνο ήταν φοβερός. Και παραλίγο να βάλει γκολ και αυτή τη φορά. Έμπαινε αλλαγή και βάζει γκολ.
1: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Και επίσης να πω ότι για την Αργεντινή, αυτό που κράτησε όρθιο ουσιαστικά την Αργεντινή ήταν ο Μαρτίνες. Έτσι,
0: ναι.
1: Ο οποίος έπιασε.
0: Τάπιαστα.
1: Πραγματικά. Συνολικά είχε 11 αποκρούσεις, 10 αποκρούσεις στο 90 λεπτό, κατέγραψε ρεκόρ και είχε και μία απόκρουση στην παράταση. Ήταν πραγματικά εξαιρετικός, αλλά να πούμε και για τον Ουνάι Σιμών, τον τερματοφύλακα της Ισπανίας, ο οποίος κατέγραψε την καλύτερη αμυντική επίδοση σε τελική φάση, δέχτηκε μόνο ένα γκολ σε όλο το τουρνουά. Αντίθετα, η Αργεντινή είχε δεκτεί συνολικά 8 γκολ. Ο Ουνάι Σιμών λοιπόν δέχτηκε μόνο ένα γκολ και αυτό ήταν στον προημιτελικό, στο 41ο λεπτό από το Βέλγιο. Ακριβώς με τον Ντεκετελάρε.
0: Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και μετά από 4 χρόνια πάλι.
1: Μετά από 4 χρόνια
0: να είμαστε
1: πάλι.
0: Καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Να τα ξαναπούμε. Βίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για το Μουντιάλ. Είμαστε βέβαιοι ότι περισσότεροι από εσάς προφανώς και θα το είδατε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο εμείς. Λοιπόν, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Τενισόπλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες. Βεβαίως να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας ή μια καλή βραδιά, ανάλογα που είστε και από πού μας ακούτε. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Δύσκολη μέρα και η σημερινή, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες Λέσχες Φιλίας στο Δήμο Αθηναίων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας μετά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Ert News, μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγύησεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Ert News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει.

0: Οι πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά έως 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια είναι ένα παραδοσιακό, αστικό, πολιτικό τραγούδι, θα λέγαμε, της αγάπης, η ιστορία του οποίου χάνεται στα βάθη της Μικράς Ασίας. Έχει ταξιδέψει μέσα στον χρόνο με πάρα πολλές παραλλαγές, με διαφορετικές εκτελέσεις. Εδώ ακούσαμε την Ερίνη σε μία έτσι πολύ αισθαντική εκδοχή. Ερίνη Τορνεσάκη είναι μάλιστα και προπομπός στο τραγούδι του άλμπουμ της, το οποίο είναι σχεδιασμένο ως μία οδή στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Και αν θέλουμε έτσι να πούμε λίγα λόγια για αυτή την γυναίκα, θα λέγαμε ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές της νέας γενιάς και μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές φωνές στο εξωτερικό. Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μουσική οικογένεια. Έχω μάθει μικρασιάτικες ρίζες. Υπήρξε η κεντρική τραγουδίστρια για 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με το περίφημο Cirque du Soleil. Πραγματοποίησε περισσότερες από 1000 παραστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά. Κέρδισε και βραβείο Emmy, συμμετείχε σε μια παραγωγή εικονικής πραγματικότητας. Σπούδασε με πλήρη υποτροφία στο Berklee College και μάλιστα ήταν τόσο καλή που έφτασε να διδάσκει στο συγκεκριμένο κολέγιο, διδάσκει φωνητική. Έχει τραγουδήσει σε 2 άλμπουμ που έφτασαν μέχρι τις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy. Και πρόσφατα διεκδίκησε και δική της υποψηφιότητα στα βραβεία, συστήνοντας ουσιαστικά ένα κριτικό τραγούδι εκεί στην Επιτροπή. Ξεκινήσαμε με την Ερίνη, έναν άνθρωπο που κατά βάση μένει στο εξωτερικό. Βεβαίως μοιράζει τον χρόνο της, αρκετές φορές βρίσκεται εδώ στην πατρίδα και κουβαλά μέσα της στην πατρίδα, αφού τα περισσότερα τραγούδια τα οποία ερμηνεύει στο εξωτερικό έχουν άρωμα, γεύση, εικόνες Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε, αν θέλετε, και με την Ερίνη Τορνεσάκη και με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Φιλοξενούμε μία γυναίκα εδώ στην εκπομπή. Βρίσκεται πίσω από ένα πολύ μεγάλο ορόσημο η γυναίκα αυτή. Είναι η ψυχή, η εμπνεύστρια, η ιδρύτρια, η υπεύθυνη του μη κερδοσκοπικού φορέα Music from Greece, ο οποίος αποτελεί πλέον και επίσημα το εθνικό Music Export Office της Ελλάδας. Είναι μαζί μας η Αγγελική Σπυριδάκη. Καλώς όρισες, Αγγελική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο στούντιο.
1: Καλημέρα, Νατάσα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Και συγγνώμη, και εμένα μου είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που είσαι εδώ. Γιατί θέλω πραγματικά να μιλήσουμε για αυτή την οργάνωση, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος όμως έχει μία εθνική ομπρέλα. Πες μας τι ακριβώς είναι το Music from Greece και να σε πάω και λίγο πίσω, έως αρκετά πίσω, πώς το εμπνεύστηκες, πώς το εμπνευστήκατε, γιατί μπορεί να μην είσαι μόνη σου, να ήταν έτσι μία ομάδα ανθρώπων που συζητούσατε ίσως κάποια στιγμή κάπου για το πώς θα μπορούσε η ελληνική μουσική να ταξιδέψει στα πέρατα της γης, και ποια είναι η δική σου σχέση με τη μουσική?
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Τα εύκολα είναι πως εγώ τραγουδάω και παίζω μουσική από παιδάκι. Οπότε ας το πούμε έτσι, ότι από πάρα πολύ νεαρή ηλικία ασχολιόμουν με τη μουσική, τη λατρεύω. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές συναυλίες, σε δίσκους, σε δισκογραφικές δουλειές κτλ. Οπότε αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη, την οποία δεν ακολούθησα επαγγελματικά για διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τώρα συνεχίζω να τραγουδάω και να κάνω συναυλίες. Από εκεί και πέρα, επειδή ζούσα και σπούδασα στο εξωτερικό, ενώ τραγουδούσα ελληνική μουσική όσο σπούδαζα, προσπαθούσα να φουγκραστώ λίγο το πώς διαμορφώνεται ο επαγγελματισμός γύρω από αυτό το πράγμα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Μετέπειτα, όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, άρχισα λίγο πιο ενεργά στο κομμάτι της παραγωγής και να ασχολούμαι με το κομμάτι της παραγωγής και της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, και καθότι ήμουν στο εξωτερικό, έπαιρνα ουσιαστικά την εκπαίδευσή μου, mm-hmm, με τέτοιες προσλαμβάνουσες. Οπότε έβλεπα πώς διοργανώνονται εκεί οι εκδηλώσεις, πώς προωθείται η δουλειά ενός καλλιτέχνη εκεί κτλ. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, διαπίστωσα με την εμπειρία ότι ουσιαστικά εδώ οι καλλιτέχνες δεν έχουν κάποια συγκεκριμένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο να λαμβάνουν υποστήριξη, και δεν υπάρχει μια συγκροτημένη ένας θεσμός, τέλος πάντων, στον οποίο μπορούν να αποταθούν ώστε να ζητήσουν οποιαδήποτε βοήθεια, και δεν αναφέρομαι μόνο σε οικονομική, αναφέρομαι και από άποψη καθοδήγησης. Λόγω πλέον της επαγγελματικής μου δραστηριοποίησης εδώ και αρκετά χρόνια σαν επαγγελματίας του κλάδου και κατά βάση δουλεύοντας στο εξωτερικό, mm-hmm, κάπου πριν από 3 περίπου χρόνια συναντηθήκαμε μία ομάδα Ελλήνων στη WOMEX. Ναι. Εκεί ήταν και η Ειρήνη το 2023, που ήταν επίσημη επιλογή στο επίσημο πρόγραμμα σαν showcase artist από την Ελλάδα. Και ήμασταν διάφοροι επαγγελματίες του κλάδου εκεί και αποφασίσαμε ενώσουμε τις δυνάμεις μας ουσιαστικά, προκειμένου να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε προς την διαμόρφωση ουσιαστικά, στην προβολή ουσιαστικά της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Εκεί γεννήθηκε το Music from Greece.
0: Λοιπόν, μικρή παύση, σταματώ, γιατί έχουμε ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα να πεις στους ακροατές και σε ακροάτριες πόσο σημαντικό είναι το Vomex και πόσο σημαντικό ήταν που συμμετείχε εκεί μια Ελληνίδα, για να καταλάβουν γιατί ακριβώς μιλάμε.
1: Ωραία. Η Vomex είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση σημείο συνάντησης της μουσικής βιομηχανίας στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Γίνεται σε διαφορετική χώρα κάθε χρόνο, και αυτό σημαίνει ότι έχεις διαφορετικό κοινό, διαφορετικούς επαγγελματίες, άρα διαφορετικές αγορές είναι προσβάσιμες σε όποιους συμμετέχουν. Μιλάμε για μια διοργάνωση, να φανταστείς, Νατάσα, που έχει πάνω από 5.000 συμμετέχοντες επισκέπτες, οι οποίοι είναι όλοι επαγγελματίες από όλα τα κράτη του κόσμου. Η επιλογή ενός καλλιτέχνη στο επίσημο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και τιμητικό φυσικά για την εκάστοτε χώρα, καθώς είναι ο ανταγωνισμός τεράστιος, όπως μπορείς να φανταστείς. Mm-hmm. Ο κάθε καλλιτέχνης μέχρι τώρα, όπως έγινε και το 23 και μέχρι το 23, μέχρι και φέτος μάλλον, συγγνώμη, μέχρι πέρσι το 25, ήταν ελάχιστες οι ελληνικές συμμετοχές. Ο κάθε καλλιτέχνης έπρεπε να οργανώσει όλη την παραγωγή, να βρει όλα τα έξοδα μόνος του, να προωθήσει, δεν είναι μόνο να βρει τα έξοδα, τα μεταφορικά, τις διαμονές κτλ., τα οποία δεν καλύπτεται και δεν αμείβεται ο καλλιτέχνης για αυτή τη συμμετοχή, αλλά έπρεπε να οργανώσει και όλη την προώθηση μέσα στη WOMEX μόνος του. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί τεράστιες δυνάμεις ψυχικές για αρχή, οικονομική, έχει μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο για τον εκάστοτε καλλιτέχνη, και χρειάζεται μια ομάδα να γίνει. Οι ελληνικές συμμετοχές, εκτός βέβαια ότι ήταν ελάχιστες μέχρι τώρα, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στον πολύ περιορισμένο αριθμό ελληνικών συμμετοχών ήταν ότι δεν υπήρχε ένας φορέας που να πλαισιώνει αυτή την προσπάθεια, ώστε να προβάλλει το ελληνικό καλλιτεχνικό δυναμικό, mm-hmm, μέσω της δικτύωσης με τα άλλα Music Export Offices, με την ίδια τη διοργάνωση, με την Κριτική Επιτροπή, η οποία αλλάζει κάθε χρόνο μεν, αλλά εφόσον γνωρίζουν κάποιους ανθρώπους, συζητάμε. Δηλαδή όλοι συζητάνε μεταξύ τους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, η συμμετοχή σε αυτές τις διοργανώσεις, αφενός για τους ίδιους καλλιτέχνες, αλλά αφετέρου και για την ίδια την Ελλάδα, την ίδια την εκπροσώπηση της συγκροτημένης σε μια χώρα, γιατί διεκδικεί τη θέση, τοποθετεί τη χώρα, να το θέσω πιο σωστά, στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη και στο χάρτη της μουσικής βιομηχανίας εν γέννη.
0: Μάλιστα. Εσύ η ίδια μας είπες πριν, έχεις ζήσει στο εξωτερικό, έχεις εργαστεί στο εξωτερικό. Λίγα περισσότερα γι' αυτό, δηλαδή σε ποια χώρα και εάν θεωρείς ότι για έναν καλλιτέχνη, δεν θα πω απλώς για έναν μουσικό ή για έναν ερμηνευτή, για έναν καλλιτέχνη είναι μονόδρομος το εξωτερικό, με την έννοια ότι πρέπει να δει αυτό που έλεγες και πριν, ότι διαπίστωσες πώς διοργανώνονται εκεί οι εκδηλώσεις οι μουσικές, πώς διοργανώνονται τα φεστιβάλ, πώς τα προβάλλουν, μέσω ποιου τρόπου οι ίδιες οι πολιτείες, οι ίδιες οι χώρες. Αν θεωρείς δηλαδή ότι οι εμπειρίες που έχει να πάρει ένας νέος από το εξωτερικό είναι πραγματικά πολύτιμες.
1: Νατάσα μου, εγώ ξεκίνησα πολύ, έφυγα 18,5 ετών στην Αγγλία. Ξεκίνησα με αφετηρία το Λονδίνο. Η πολυπολιτισμικότητα ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο με γοήτευσε, και η επαφή με τόσες διαφορετικούς ανθρώπους από τόσα διαφορετικά μέρη του πλανήτη μας ήταν από μόνη τους ένας πλούτος, τον οποίο προσωπικά δεν τον είχα εκτιμήσει τότε, ομολογώ, αλλά μεγαλώνοντας και οριμάζοντας είδα το πόσο σημαντικό είναι για την μετέπειτα εξέλιξη μου και κατ' επέκταση πιστεύω όλων των ανθρώπων. Εγώ γαλουχήθηκα με αυτά τα πρότυπα. Δεν είναι ότι ήξερα κάτι διαφορετικό. Επομένως είδα τη μεγάλη αντίφαση που υπάρχει μεταξύ της Αγγλίας, πιο συγκεκριμένα του Ηνωμένου Βασιλείου, τον τρόπο που είναι οργανωμένοι σε αυτό το κομμάτι, όταν επέστρεψα στην Ελλάδα. Οπότε ομολογώ ότι δεν καταλάβαινα πάρα πολλά πράγματα γιατί γίνονται στην Ελλάδα έτσι ή δεν γίνονται με τον τρόπο που είχα συνηθίσει, και έπρεπε να αποκτήσω και την εμπειρία στην ίδια τη χώρα μου πάλι, mm-hmm. για να συνειδητοποιήσω πώς πρέπει να λειτουργήσω σαν επαγγελματίας. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ιδίως για τους καλλιτέχνες, και όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, για όλες τις εταιρείες και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, τον πολιτιστικό, αλλά και στο μουσικό ειδικότερα. Υπάρχουν γραφεία, παράδειγμα τα Music Export Offices, και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στην Αγγλία, αλλά όπως είναι στη Γαλλία το Centre National de Musique, mm-hmm. Το οποίο ουσιαστικά διαμορφώνει ένα οικοσύστημα εξωστρέφειας για όλο τον κλάδο στην Ευρώπη και υποστηρίζει το εγχώριο οικοσύστημα. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ λειτουργικό οικοσύστημα το οποίο στηρίζεται κρατικά ενδοχώρια με συγκεκριμένες στρατηγικές, έχοντας φυσικά διαμορφώσει μια πολιτική από τα πάνω, και το οποίο έχει προτάξει σαν προτεραιότητα, να το θέσουμε έτσι, και την εξωστρέφεια του κλάδου στο εξωτερικό. Οπότε υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι στήριξης και προώθησης καλλιτεχνών, επαγγελματιών, φορέων και εταιριών στον κλάδο.
0: Τώρα έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις αυτόν τον θεσμικό, ας πούμε, φορέα, δηλαδή έχουμε μία φωνή εξωστρέφειας στο κομμάτι της μουσικής, στο παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Πόσο δυσκολευτήκατε, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει και μια ομάδα που εργάστηκε για να δημιουργηθεί το Music from Greece, όσον αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι. Δηλαδή ήταν δύσκολο όλο αυτό για να γίνει, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που σας πλησιάζουν, μουσικοί, καλλιτέχνες, ερμηνευτές, και θέλουν να ενταχθούν στο κομμάτι αυτό?
1: Ωραία, για το πρώτο σκέλος. Ουσιαστικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμική πρόβλεψη για ένα Music Export Office. Οπότε λαμβάνω συχνά την ερώτηση πώς γίνεται το επίσημο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν γίναμε από την Ελλάδα, και η Ελλάδα δεν υπάρχει τρόπος να αναγνωριστεί θεσμικά στην Ελλάδα ως επίσημο.
0: Αλλά αναγνωρίζεται από την Ευρώπη.
1: Αναγνωρίζεται από το εξωτερικό, και αυτό ήταν μεγάλη νίκη δηλαδή που έγινε στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φορέα, το Music Export Office του ΙΜΗ, το Γενάρη, η οποία ήταν και απόλυτα συγκινητική λόγω της ομόφωνης απόφασης, δηλαδή είναι όλα τα ευρωπαϊκά μελικράτη, το οποίο ήταν μια δουλειά να τάσα 2,5 ετών για να τους πείσουμε ότι είμαστε ικανοί, ότι μπορούμε, και όλα τα κακώς κείμενα ή παρεξηγήσεις ή ανεπάρκειες που είχε παρουσιάσει η Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι πλέον έχει ανατραπεί όλο αυτό το κλίμα. Mm-hmm. Οπότε όλη η ομάδα, γιατί είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που βοηθούν σε όλα αυτά, δεν είμαι μόνο εγώ φυσικά, πήραν πολύ μεγάλη χαρά και αισθανθήκαμε μεγάλη εθνική περηφάνεια όταν τα καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, καλλιτέχνες κατά βάση προσεγγίζουν το Music from Greece, γιατί υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι το Music from Greece λειτουργεί σαν παραγωγός των projects τους ή των ίδιων στο εξωτερικό, το οποίο δεν ισχύει. Το Music from Greece είναι το σημείο συνάντησης και σημείο αναφοράς, το εθνικό σημείο αναφοράς, αν θέλουμε, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, για τον μουσικό κλάδο στο εξωτερικό και προσπαθεί να συγκροτήσει και τον κλάδο στο εσωτερικό. Καταστρώνει στρατηγικές ανάλογα τα συνέδρια και την παρουσία της Ελλάδας στο εξωτερικό, mm-hmm. για την καλύτερη και πιο συγκροτημένη προβολή της χώρας και του δυναμικού του κλάδου έξω. Και αυτό σημαίνει ότι με τη συμμετοχή, για παράδειγμα, και σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι η WOMEX, όπως είναι η Jazz Ahead, που πέρσι είχαμε και την επίσημη επιλογή του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου με το τρίο του στη διοργάνωση, διοργανώνουμε όχι μόνο, υποστηρίζουμε τους καλλιτέχνες για την ανέβρεση των χρημάτων που απαιτείται για τη δική τους παραγωγή, εννοείται ότι υποστηρίζουμε και προωθούμε, κάνουμε όλη τη δουλειά για την προώθηση της συναυλίας τους ώστε να υπάρχει κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό. Με τον Ανδρέα συγκεκριμένα πέρσι συνεργαστήκαμε με 7 export offices από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να είναι γεμάτο το θέατρο, που ήταν μια κακή ώρα, γιατί ήταν η ώρα που έκλεινε το εκθεσιακό κέντρο και όλοι πηγαίναν για φαγητό. Mm. Οπότε όταν έχεις ένα full house σε μια τέτοια διοργάνωση, αυτή τη δουλειά για να γίνει, που δεν φαίνεται, με πολύ μεγάλη χαρά μπορώ να πω ότι κάναμε, και βοήθησαν σημαντικά οι Ευρωπαίοι εταίροι με τους οποίους είχαμε ήδη δημιουργήσει σχέσεις. Οπότε διοργανώνουμε τις αποστολές ελληνικές συγκροτημένα, εξασφαλίζουμε εκπτώσεις για τις διαπιστεύσεις, για παράδειγμα, ακόμα και δωρεάν εισόδους, οργανώνουμε το ελληνικό περίπτερο σε βαθμό που μπορούμε, πάντοτε σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι ο σκοπός να είμαστε ανεξάρτητοι και να δρούμε, αντιθέτως.
0: Παρόλο που θεσμικά, όπως είπες, έτσι όπως λειτουργεί νομικά η χώρα μας, δεν υπάρχει η αναγνώριση.
1: Δεν υπάρχει
0: ομικών.
1: Η πρόβλεψη. Ενώ το Υπουργείο αντιλαμβάνεται πλήρως και τόσα χρόνια που και ιδίως το τμήμα μουσικής, το οποίο πάντα δύο υπεύθυνες από το τμήμα έρχονται και παρακολουθούν τα πάντα, είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση για το τι γίνεται, προκειμένου να προωθήσουμε τη χώρα το καλύτερο δυνατόν και πάντα στη συνεννόηση. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε και επιθυμούμε τη συνεργασία με τους φορείς, με τους επίσημους φορείς και με το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και με άλλα υπουργεία όπως θα έπρεπε να είναι, προκειμένου να προβληθεί η χώρα μας όσο πιο ολοκληρωμένα
0: γίνεται. Ναι. Αγγελική Σπυριδάκη, να ρωτήσω το εξής. Music Export Offices υπάρχουν δηλαδή σε όλες τις χώρες που είναι μέλη, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δηλαδή εμείς ήταν που δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο, ή τουλάχιστον στις περισσότερες?
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Και αυτή η αναγνώριση που έγινε τον Γενάρη που μας πέρασε, η αναγνώριση από τον European Music Exporters Exchange, που σας αναγνώρισε ως ένα θεσμικό, ουσιαστικά μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ένα θεσμικό φορέα, το Music from Greece, που προβάλλει την ελληνική μουσική στο εξωτερικό. Τι σημαίνει πρακτικά για έναν Έλληνα καλλιτέχνη, για ένα ελληνικό μουσικό συγκρότημα?
1: Ακόμα τίποτα για ένα καλλιτέχνη.
0: Γιατί μπορείς τότε στο μέλλον.
1: Ωραία. Για αρχή σημαίνει ότι η χώρα έχει επίσημα θέση στο διάλογο, τον θεσμικό και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Νατάσα, γιατί όχι μόνον ακούμε, αλλά έχουμε και λόγο. Έχουμε λόγο στη διαμόρφωση πολιτικών. Το EMI, European Music Exporters Exchange, εδρεύει στις Βρυξέλλες, οπότε έχει τη δικτύωσή του εκεί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει λόγο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων. Και αναφέρομαι όχι μόνο στις πολιτικές είδες, αλλά και των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρονται. Η Ελλάδα πλέον έχει αυτιά και λόγο σε αυτόν τον διάλογο, η οποία ήταν απούσα. Ναι. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιος να προασπιστεί τα δικαιώματα των επαγγελματιών, της ίδιας της χώρας, των καλλιτεχνών. Mm-hmm. Αυτό που ευελπιστούμε να γίνει όσον αφορά τους καλλιτέχνες είναι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε κονδύλια να έρθουν στην Ελλάδα σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα από την Ευρώπη, τα οποία θα είναι προσβάσιμα στους καλλιτέχνες, όπως γίνεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στο CNM που ανέφερα νωρίτερα, που κάθε καλλιτέχνης μπορεί να πάει στο CNM και βάσει κριτηρίων να υποβάλει μια αίτηση, να πάρει χρηματοδότηση, για παράδειγμα, για μια περιοδία στην Ευρώπη ή για την προβολή μια συγκεκριμένη περιοδία στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό είναι που ευελπιστούμε να καταφέρουμε να κάνουμε.
0: Είναι κάτι που το έχουμε μάθει από Έλληνες και Ελληνίδες της Γαλλίας που μας έχουν πει ανεξαρτήτως του μουσικού ρεύματος που εκπροσωπούν, δηλαδή μου το έχουν συζητήσει και άνθρωποι που παίζουν ελληνική μουσική, μου το έχουν συζητήσει και πιανίστρια που παίζει έτσι κλασικό ρεπερτόριο, ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και αναλόγως νομίζω, μέσω του κέντρου του συγκεκριμένου το οποίο ανέφερες, και αναλόγως του τι έχουν κάνει, σε τι στάδιο βρίσκονται, κατά πόσο δηλαδή αξιολογείται όλη η καριέρα τους και η δουλειά τους, και αναλόγως έτσι τους χρηματοδοτούν για να μπορέσουν να συνεχίσουν το καλλιτεχνικό τους έργο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, Νατάς, ακριβώς. Και είναι αυτό, να πω την αλήθεια, είναι και ένα, το CNM είναι ένα... η έμπνευσή μας, να το πούμε έτσι, είναι παράδειγμα και είναι πρότυπο για μας το πώς βοηθάει τους επαγγελματίες καλλιτέχνες στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας τους και στο εξωτερικό αλλά και στην εγχώρια αγορά. Είναι πολύ διαφορετικό να, να είσαι καταπληκτικός μουσικός, mm-hmm, και να μην έχεις καθοδήγηση και βοήθεια στο τι άλλο απαιτείται προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου ώστε να προβληθείς στο εξωτερικό, γιατί καλώς ή κακώς το σύστημα είναι τέτοιο διαμορφωμένο, η βιομηχανία είναι έτσι, που πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα εκτός να είσαι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Έτσι είναι. Είναι γεγονός. Αυτό συμβαίνει παντού, και εδώ δεν υπάρχει η κατάλληλη στήριξη. Είναι αλήθεια. Ακόμη και στο κομμάτι του θεάτρου, της υποκριτικής τέχνης, που το έχω ψάξει λίγο περισσότερο, δεν υπάρχουν ούτε καν αυτό που συναντούμε, ας πούμε, στο εξωτερικό, μάνατζερ που υπάρχουν σε κάθε ηθοποιό. Εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια νομίζω αρχίζω και μαθαίνω ότι μπορεί να βρεις μάνατζερ, που μιλάμε για κάτι τελείως, για μια ιδιωτική πρωτοβουλία, πόσο περισσότερο όταν μιλάμε για μια πρωτοβουλία που θα έπρεπε να είναι θεσμική. Λοιπόν, ακούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά τι είναι αυτό και θα συνεχίσουμε και την κουβέντα μας για το Music from Greece με την Αγγελική Σπυριδάκη.

0: φωνή της Ελλάδας και κουβέντες μακρινές. Τι τραγωδία το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Είναι προσωπική δουλειά του Θανάση Τζίνκοβιτς. Νομίζω πολλοί κόσμος τον γνωρίζει ως ένα μέλος έτσι, μιας πολύ σημαντικής ουσιαστικά μπάντας που έχει εδώ διαπρέψει, θα λέγαμε, στην Ελλάδα. Αυτό κυκλοφόρησε το 2021. Προσωπικός δίσκος Τζίνκοβιτς, αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου. Και ακούσαμε έτσι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το προηγούμενο. Μιλάει για την απώλεια, για το φόβο του θανάτου. Έχει έτσι μια ατμοσφαιρική, μια εθιστική κιθάρα. Είναι ο Ιθήνο Νους και ο δημιουργός της εξαιρετικής μπάντας Super Stereo. Βασικός κιθαρίστας ο Θανάσης Τζίνκοβιτς στους B-Movies του Παύλου Παυλίδη, και νομίζω και στέλεχος και της ορχήστρας του Γιάννη Χαρούλη. Έτσι, για να ακούμε διαφορετικά πράγματα, καινούργια πράγματα, και να ταξιδεύει και μέσα από τη φωνή της Ελλάδας η μουσική των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Εδώ κοντά μας είναι η Αγγελική Σπυριδάκη, είναι ιδρύτρια και υπεύθυνη του Music from Greece. Και θέλω να σε ρωτήσω, Αγγελική, πώς αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι και οι ξένοι θεσμοί την ελληνική μουσική δημιουργία σήμερα? Υπάρχει, πώς να το πω, πρόσφορο έδαφος? Υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Η απάντηση, η σύντομη, είναι με τεράστιο ενθουσιασμό.
0: Τέλειο.
1: Γιατί αφενός η ελληνική παρουσία είναι πολύ περιορισμένη, οπότε με το άκουσμα Greece αμέσως μπαίνει ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο και είναι θετικά προσκύμενες στο να ασχοληθούν. Δεν έχουν ακούσει κάτι από την Ελλάδα τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, και κάτι νέο από την Ελλάδα. Και όταν το ακούν, με πολύ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, μπορώ να πω ότι είναι ενθουσιασμένοι. Γιατί δεν περιμένουν να ακούσουν ένα τέτοιο υψηλού επίπεδου αποτέλεσμα.
0: Αυτό συμβαίνει σε όλα τα είδη της μουσικής, δηλαδή είτε είναι jazz, είτε αυτό το ύφος του Τζίνκοβιτς που ακούσαμε πριν, είτε είναι παραδοσιακή ελληνική μουσική, αλλά πάντα με μία σύγχρονη ματιά από νέους καλλιτέχνες.
1: Μπορώ να πω πως ναι. Είναι γεγονός ότι από τη μία η αποκοπή της Ελλάδας από τη διεθνή σκηνή έχει λειτουργήσει ανασταλτικά όσον αφορά την εξέλιξη και την ανάπτυξη και την προώθηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Από την άλλη όμως επέτρεψε και έδωσε χώρο στους ίδιους τους καλλιτέχνες να ασχοληθούν με την ίδια τους τη δημιουργία, με την ίδια τους την τέχνη, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μπόρεσαν και βλέπουν, δηλαδή, και εκείνο το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων δημιουργών, όπως φαίνεται, μπόρεσαν να δημιουργήσουν και να ασχοληθούν με την τέχνη τους, χωρίς προσλαμβάνουσες το τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να πουλήσω τη δουλειά μου, να τη δείξω τη δουλειά μου, το οποίο τους έχει βοηθήσει πολύ σαν να φτάσουν την ποιότητα της δουλειάς σε τέτοιο επίπεδο. Οπότε με το πρώτα ακούσματα και την προβολή στο εξωτερικό της ελληνικής σύγχρονης μουσικής, όλοι ενθουσιάζονται. Είναι πολύ ευχάριστο.
0: Αυτό είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο. Έχουμε προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο στο εξωτερικό, ελπίζω και εύχομαι. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχε πάντα μια folklore εικόνα στο εξωτερικό σε πολλούς τομείς, και στη γαστρονομία, το έχουμε δει επανειλημμένα αυτό, και στη μουσική. Έπαιξε ρόλο, αν θες, και το στερεότυπο του Ζορμπά, όπως είχε γίνει μέσα από την ταινία, που σαφώς μας έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη όθηση από τη μια. Από την άλλη, για να ξεφύγουμε από αυτό και για να ξεφύγουμε από το «η ελληνική μουσική σημαίνει γλεντάμε και σπάμε πιάτα», ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και χαίρομαι που βλέπω ότι οι σημερινοί νέοι, έστω μέσα από το Music from Greece, μέσα από ένα θεσμό, μπορούν να βρουν την διέξοδο και να συμμετέχουν σε διεθνή φεστιβάλ και να δείξουν τη δουλειά τους και την σύγχρονη ελληνική δημιουργία στο εξωτερικό. Είναι κάτι που είναι πραγματικά, θεωρώ, πολύ δύσκολο. Θυμάμαι κάποια στιγμή πριν από κάποια χρόνια, τακτικός ακροατής από την Περούτζια της Ιταλίας μου μίλησε στο τηλέφωνο, με ρώτησε ποιο ήταν το τραγούδι που είχα βάλει. Του λέω, είναι ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Μου λέει, ποιος είναι, δεν τον ξέρω. Και λέω, μα είναι δυνατόν να μην ξέρετε τον Πορτοκάλογλου? Είστε τόσο τακτικός ακροατής, παίζουμε τέτοια κομμάτια συνεχώς από τη φωνή της Ελλάδας, προβάλλουμε τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Και αυτός όμως, παρόλο που άκουγε συνεχώς, είχε ένα στο νου του άλλο είδος. Δεν γνώριζε τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Τώρα βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει, έτσι. Δηλαδή υπάρχει η τεχνολογία, υπάρχει η δυνατότητα σαφώς μέσω του ίντερνετ να μάθει ο καθένας ό,τι θέλει. Και θέλω να ρωτήσω, μέχρι στιγμής, κοιτάζοντας και όλο αυτό το ενημερωτικό σημείωμα που μας έφερες, έχουμε δει σημαντικές δράσεις, δηλαδή και τα εθνικά περίπτερα στη WOMEX και την Jazz Head, συμμετοχή σε φόρουμ στην Κίνα, στην Πολωνία. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχωρίζεις έτσι ως τα μεγαλύτερα ορόσημα μέχρι σήμερα, και κάποιο στόχο που έχετε βάλει και θα λέγατε θέλουμε πάρα πολύ να βρεθούμε εκεί, να μιλήσουμε για την ελληνική μουσική στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, στη συγκεκριμένη χώρα, ας πούμε?
1: Ωραία. Αναφορικά με το πρώτο, αυτά τα πράγματα που είπες στην αρχή, είναι γεγονός ότι να αποτάξουμε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για την Ελλάδα και το πολιτισμικό της απόθεμα στην παγκόσμια δημόσια σφαίρα είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει μόνο του το Music from Greece. Χρειάζεται συνέργεια, σχεδιασμός και στρατηγικές να υλοποιηθούν από πάρα πολλούς φορείς και κρατικούς φορείς, προκειμένου να αλλάξει αυτή η αντίληψη που έχει εδρεωθεί μέχρι τώρα, Ζορμπά, Σιρτάκι, Μουσακάς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το διεθνές κοινό, είναι από τη δική μου εμπειρία τουλάχιστον, έχω δει πως οι Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό κατά βάση απευθύνονται στους Έλληνες ομογενείς. Το μεγαλύτερο κοινό δηλαδή που έχουν στο εξωτερικό είναι οι Έλληνες ομογενείς, το οποίο είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Παρόλα αυτά όμως, όταν θες να εδραιώσεις μια παγκόσμια καριέρα, είναι εξαιρετικά σημαντικό, και ελάχιστοι κατά την άποψή μου καταφέρει να το κάνουν αυτό το πράγμα σήμερα, πρέπει να εδραιώσεις ένα διεθνές κοινό.
0: Και θα σε διακόψω, ναι, για να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι πρόσφατα μας έδωσε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας η Νατάσα Αποφίλου μια συνέντευξη που πήγαινε Βρυξέλλες και Λονδίνο, και έλεγε πόσο δύσκολο είναι να παρουσιάσεις τη δική σου δουλειά. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι ερμηνευτές και μουσικοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό απευθύνονται στην ελληνική ομογένεια, όχι με δικά τους κομμάτια, όχι τη δική τους προσωπική δουλειά, αλλά με τραγούδια των μεγάλων και σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έτσι δεν δίνεται και η σύγχρονη εικόνα έξω.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που το αντιμετωπίσουν καλλιτέχνες τέτοιου βεληνικούς, όπως και η Νατάσια Εμποφίλου. Οπότε ένας βασικός στόχος είναι να αλλάξει αυτό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Music from Greece, προκειμένου να αναπτυχθεί το διεθνές κοινό και να γνωρίσει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, το οποίο είναι, διαφέρει σημαντικά από το να αναπαράξουμε το εξαιρετικό πολιτισμικό μας μουσικό απόθεμα στην ελληνική κοινότητα του εξωτερικού.
0: Mm-hmm. Σαφώς διαφέρει πάρα πολύ. Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο λοιπόν πολιτιστικής διπλωματίας και οικονομικής ανάπτυξης συγχρόνως. Και από την άλλη, υπάρχουν, συνεργάζεστε ήδη στενά, ας πούμε, με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι άλλες συμπράξεις θεωρείς ότι θα μπορούσαν να γίνουν, έτσι ώστε να είναι ακόμη περισσότερο βιώσιμο το Music from Greece ακόμα μεγαλύτερο.
1: Μια διευκρίνηση. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ενήμερο και στηρίζει τις δράσεις μας μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι συνεργασία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με αυτή την έννοια. Απλά λίγο διευκρινήσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα, καθότι ο φορέας αποτελεί πλέον το επίσημο σημείο συνάντησης, mm-hmm, και εκπροσωπεί τη χώρα θεσμικά, πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ των τεσσάρων υπουργείων που κατά την άποψή μου έχουν, θα πρέπει να υπάρχει, να έχουν λόγο και να σχεδιάσουμε από κοινού το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός όσον αφορά την προώθηση της χώρας στο εξωτερικό, όπως γίνεται αντίστοιχα και σε όλες τις άλλες χώρες, και δεν μιλάω μόνο τις ευρωπαϊκές. Για παράδειγμα, δείτε η Τουρκία. Η Τουρκία κυκλοφορεί με το Τουρκί και το δίνω σαν παράδειγμα good practice που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Παντού με το ίδιο λογότυπο, παντού στις εκθέσεις κάνει τεράστια reception στα οποία δεξιώσεις, τα οποία προσφέρονται τοπικά προϊόντα, κάτι το οποίο κάνουμε και εμείς με τις περιορισμένες μέχρι τώρα δυνάμεις μας, και προσελκύει κόσμο από όλο τον πλανήτη στο περίπτερό της. Αυτό είναι ένα όνειρο και για μας, να το πω ειλικρινά, διότι ναι, προσφέρουμε αυτή τη στιγμή στη WOMEX και στη Jazz Ahead. Πέρσι είχαμε προσφέρει ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, τυριά, ελιές και οτιδήποτε άλλο μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε, προσφέρουμε τέτοια πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση το περίπτερό μας δεν ήταν τόσο, δεν είχε τον όγκο, να το θέσουμε, ναι, έτσι, και το εκτόπισμα όπως έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή άλλες χώρες γενικότερα. Οπότε ένας βασικός στόχος είναι να υπάρχει η συγκροτημένη και διαμόρφωση και η αποστολή από την Ελλάδα σε τέσσερις βασικές εκθέσεις στο εξωτερικό του κλάδου, προκειμένου να υπάρχει εκπροσώπηση σε όλα τα είδη μουσικής. Mm-hmm. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για μας, καθότι ο κάθε καλλιτέχνης ή ο φορέας ή η εταιρεία μπορεί να μην δραστηριοποιούνται σε όλα τα είδη τα μουσικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε όταν συμμετέχουμε σε τέσσερις βασικές τέτοιες διοργανώσεις παγκόσμιου κύρους, υπάρχει Ελλάδα και καλύπτει, μπορεί να προωθήσει όλα, όλους τους επαγγελματίες ανά μουσικό είδος. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας. Οπότε σε συνεργασία με τα τέσσερα υπουργεία που προανέφερα, επιθυμούμε και ονειρευόμαστε να σχεδιάσουμε από κοινού την παρουσία της χώρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο θεσμικού διαλόγου, το οποίο λειτουργεί και στο επίπεδο της πολιτιστικής διπλωματίας φυσικά, ναι, είναι αλήθεια πως με έχουν καλέσει και όπως είμαι και φέτος θα συμμετέχω σε αρκετές τέτοιες διοργανώσεις, και στην Κίνα σε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο που διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο, τον περασμένο, στην Τσονγκσίνγκ, το οποίο είχα την ευκαιρία και χαρά να μοιραστώ με ένα πολύ πολύ μεγάλο κοινό την ύπαρξη του Music from Greece και να μιλήσω για την αξία της μουσικής για την ανθρώπινη βιώσιμη ανάπτυξη. Mm-hmm. Όροι οι οποίοι ακόμα δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Mm-hmm. Και όχι μόνο για τους ίδιους τους καλλιτέχνες, αλλά ακόμα και για τους θεσμούς, καθότι προσδιορίζεται σαν ένα βασικό tick point και στις χρηματοδοτικές προτάσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Και στις ευρωπαϊκές χάρτες δηλαδή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε και τα οποία προσφέρονται μάλλον, ώστε να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό που έχει η χώρα.
0: Σαφώς μιλάς για συνέργειες, έτσι, για συνεργασίες, για ένα στρατηγικό ουσιαστικά σχέδιο που πρέπει να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο με τη συνεργασία πολλών υπουργείων, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να προωθήσουμε αυτό που χρόνια ακούμε, ότι ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία μας, έτσι, αλλά πρέπει να το εξάγουμε και με τον σωστό τρόπο. Όταν μιλάμε για ελληνική μουσική, Music from Greece, αυτό αποκλείει τον Έλληνα της Διασποράς ή κάθε άλλο όταν
1: Κάθε άλλο θα έλεγα, ναι. Γιατί και η ορολογία ουσιαστικά ήταν πολύ προσεκτικά επιλεγμένη. Mm-hmm. Δεν θέλαμε να περιορίσουμε σε γεωγραφικές εκτάσεις ή στο εθνικό πρόσωπο, γιατί υπάρχουν τόσα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό, που είναι Έλληνες, δραστηριοποιούνται έξω, και αισθανθήκαμε ότι θέλουμε να είμαστε συμπεριληπτικοί από όλες τις απόψεις. Παιδιά που διαπρέπουν στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα η Ειρήνη που ανέφερες νωρίτερα, έχουν καταφέρει θαύματα για τη χώρα μας. Λειτουργούν σαν πρέσβεις του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας στο εξωτερικό. Και με τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον την Ελλάδα με την οικουμενική της διάσταση, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα οποία θα φέρουν και το καλύτερο αποτέλεσμα για την Ελλάδα στο μέλλον. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και να επενδύσουμε στους νέους που έρχονται. Και αυτό που κάνει τώρα το Music from Greece, ναι, προωθεί τα νέα παιδιά που ήδη δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό ή που μένουν στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι βασικός μας στόχος για το μέλλον είναι να καταφέρουμε να εδραιώσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για τα νέα τα παιδιά, τα μικρά που φοιτούν τώρα στα πανεπιστήμια, που φοιτούν τώρα στα μουσικά σχολεία, για να καταλάβουν τι χρειάζεται να κάνουν, να γίνουν, για να μπορέσουν να έχουν τα εργαλεία ώστε να καταφέρουν να προωθήσουν τη δουλειά τους στην παγκόσμια αρένα. Αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Αυτό όσον αφορά τους στόχους που έλεγες νωρίτερα, είναι ένας από αυτούς τους στόχους.
0: Ένας από αυτούς τους στόχους. Αυτό που κάνατε με την Ινδονησία.
1: Ένα από τα μέλη μας, ο Κωστάς ο Πατσιώτης, εξαιρετικός μουσικός, τζαζίστας, κοντραμπασίστας, έλαβε μια πρόσκληση να συμμετέχει σε διάφορες διοργανώσεις στην Ινδονησία πέρσι τον Ιούλιο-Αύγουστο, για ένα μήνα περίπου ήταν εκεί ο Κώστας, και ήταν και κριτής σε κάποιες μεγάλες διεθνές επιτροπές και παρουσίασε και τη δική του δουλειά. Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να το στηρίξουμε σε όλο αυτό, καθότι δεν έχουμε λάβει κρατική χρηματοδότηση μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σαν Music from Greece. Αυτό όμως που καταφέραμε να κάνουμε, που μπορέσαμε να κάνουμε, ήταν να τον βοηθήσουμε στις επικοινωνίες, προκειμένου ακόμα και με το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή της Ινδονησίας, επικοινωνήσαμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα, να τον βοηθήσουμε εκεί με την πρεσβεία της Ελλάδας, για να είναι ενήμεροι ότι υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης εκεί σε περίπτωση που κάτι συνέβαινε. Mm-hmm. Και αυτό που όντως έγινε και καταφέραμε μαζί με τον Κώστα, φυσικά πάντα, διοργανώσαμε το πρώτο Athens to Java Festival εδώ στην Αθήνα, τον περασμένο Οκτώβριο, που ουσιαστικά ήρθαν οι Ινδονήσιοι καλλιτέχνες, του οποίου γνώρισε και συνεργάστηκε στην Ινδονησία, και έγιναν εδώ συναυλίες και σεμινάρια, τα οποία ήταν και σύμπραξη ουσιαστικά μεταξύ Ελλήνων και Ινδονησίων μουσικών, το οποίο ήταν για πρώτη φορά συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το Music from Greece έκανε τη διοργάνωση και την παραγωγή και στήριξε ακόμα και με φιλοξενίες, να το πω έτσι, τους καλλιτέχνες, τους Ινδονήσιους, όσο μπορούσε, για να υπάρχει αυτή η πολιτιστική συνδιαλλαγή και ανταλλαγή. Γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοιου είδους δράσεις προωθείται και η Ελλάδα στο εξωτερικό.
0: Βέβαια. Μας ακούν αυτή τη στιγμή Έλληνες μουσικοί, είτε από το εξωτερικό είτε από εδώ, από την Ελλάδα, μπορούν να σας προσεγγίσουν? Δεν υπάρχει, όπως είπες, κρατική χρηματοδότηση, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός είστε, αλλά ένας θεσμικός φορέας που ουσιαστικά εκπροσωπεί εθνικά τη χώρα στο εξωτερικό. Άρα μπορούν να σας προσεγγίσουν, να ζητήσουν συμβουλή, βοήθεια, να γίνουν μέλη?
1: Φυσικά, το website μας είναι musicfromgreece.gr. Μπορούν να βρουν πληροφορίες μέσα του email του info@musicfromgreece.gr. Μπορούν και μέσα το social media, και στο Facebook και στο Instagram. Λαμβάνουμε καθημερινά αιτήματα, ερωτήσεις, και προσπαθούμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Αυτό που κάνουμε προς το παρόν, για να υπάρχει και μία είσοδο ρευστότητας, να το πω έτσι, στον φορέα, δεχόμαστε αιτήσεις από επαγγελματίες του κλάδου, το οποίο μπορεί να είναι καλλιτέχνες, μπορεί να είναι φορείς, μη κερδοσκοπικοί εταιρείες. Κάνοντας την αίτηση, γίνονται μέλη μας. Υπάρχει μία αρκετά μικρή, πιστεύουμε, οικονομική συνδρομή σε ετήσια βάση. Mm-hmm. Για τους καλλιτέχνες συγκεκριμένα μπορώ να πω ότι είναι 50 ευρώ τον χρόνο. Και αυτό σημαίνει ότι αυτόματα προωθούνται, όπως τους καταλόγους που σου έφερα εδώ, σε όλες τις διοργανώσεις που πάμε, επωφελούνται των εκπτώσεων που εξασφαλίζουμε για όλα τα μέλη μας, είτε mm-hmm. μέσω διαπιστεύσεων, εφόσον θέλουν να επισκεφθούν τη WOMEX, για παράδειγμα, ναι, τώρα ναι, που έρχεται τον Οκτώβριο. Έχουμε ήδη κάνει Network Agreement και όλοι οι Έλληνες που επιθυμούν να πάνε στα Gran Canaria που γίνεται φέτος, θα έχουν αυτή το εκπτωτικό κωδικό. Προωθούνται μέσα των καταλόγων των εντύπων, ειδική καμπάνια προώθησης όλης της αποστολής και όλων των συμμετεχόντων σε κάστοτε αποστολή αναδράση. Οπότε και στα social media προωθούμε όλα τα μέλη μας κάθε φορά με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς είναι στα ίδια τα περίπτερα που ανάλογα με τον επισκέπτη mm-hmm. Ψάχνει διαφορετικά πράγματα ο κάθε επισκέπτης, να το πω έτσι. Οπότε μπορεί να ψάχνει συνεργασία επειδή είναι μουσικός και εμείς προτείνουμε, δηλαδή είναι σημαντικό να καταλάβουν οι καλλιτέχνες ότι μελετάμε τα στοιχεία που μας στέλνουν, ψάχνουμε τα social media, τη δουλειά τους αντίστοιχα και κατευθύνουμε τους επισκέπτες του περίπτερου σε αυτούς που πιστεύουμε είναι πιο κατάλληλοι. Mm. Αντίστοιχα, όπως καταλαβαίνεις, Νατάσα, γίνεται και για τους φορείς και για τις εταιρείες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι γεγονός ότι το εξωτερικό δεν γνωρίζουν εταιρείες και μιλάμε ακόμα και για τους φορείς ηλιακής διαχείρισης που δεν ξέρουν στην Ελλάδα ποιοι είναι και πόσο μάλλον και παραγωγούς και managers και labels.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ας πάρουμε έστω και μία μικρή γεύση από την Κατερίνα Παπαδοπούλου και το Νότιο Τόξο, το εξαιρετικό μουσικό σχήμα που η ίδια έχει δημιουργήσει. Αγγελική Σπυριδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Να είστε καλά. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

0: Smart News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισθητή είναι ήδη η αύξηση της θερμοκρασίας, με τη χώρα να διανύει το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος με διάρκεια έως και την Τετάρτη. Σήμερα ο υδράργυρος στα υπηρωτικά θα φτάσει κατά τόπους έως 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεση στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες Λέσχες Φιλίας στο Δήμο Αθηναίων, ενώ διατίθενται 130 ποτίστρες για τα δέσποτα. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΆΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Earth News, μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να το μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. 52 χρόνια συμπληρώνονται από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχή στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγύησεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Το Κυπριακό παραμένει

0: Όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Αναφερόμενος εξάλλου στο πρόγραμμα των F-35, υπενθύμησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια σε αυτό, όπως η ρωσική πύραυλη, για τους οποίους η Άγκυρα θα πρέπει να αποφασίσει πού θα πάνε. Στη Σεούλ σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας Τσο Χιούν, καθώς Ελλάδα και Κορέα γιορτάζουν τα 65 χρόνια διπλωματικών σχέσεων. Οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δύναμη της εταιρικής τους σχέσης, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Εκτός ελέγχου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου με τον Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Τραγωδία στην Μπουρνιά Κόνιτσας. Ο 80χρονος έπεσε σε σιδερένια κάγκελα την ώρα που έκανε δουλειά στον κήπο του, σε εξέλιξη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του, ο οποίος δεν έχει τις αισθήσεις του. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% σημείωσε ο τελικός του Μουντιάλ που μετέδωσε η ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τις τηλεοράσεις τους ήταν συντονισμένοι με τη δημόσια τηλεόραση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς, έως 38 στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Καλησπέρα σας, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι που αλλάζει το βλέμμα από τη φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Γλούβαρης και αναρωτιέμαι καμιά φορά αν οι τόποι μας περιμένουν ή αν περιμένουμε απλώς τη στιγμή που θα είμαστε εμείς έτοιμοι να τους δούμε. Μόνο για τον ερώτα. Γιατί μπορεί δύο άνθρωποι να περπατήσουν στον ίδιο δρόμο, να κοιτάξουν το ίδιο πέλαγος, να αντικρίσουν το ίδιο ηλιοβασίλεμα και να επιστρέψουν έχοντας γνωρίσει δύο διαφορετικά νησιά. Ίσως τελικά να μην ταξιδεύουμε ποτέ μόνο στο χάρτη, να ταξιδεύουμε στον τρόπο που παρατηρούμε, στην προσοχή που χαρίζουμε, στην περιέργεια που κρατάμε ζωντανή.

0: Σήμερα λοιπόν ο προορισμός μας είναι η αστυπάλαια. Όχι για να τη γνωρίσουμε μέσα από αριθμούς και αξιοθέατα, αλλά μέσα από τους ανθρώπους που την ξυπνούν κάθε πρωί και εκείνους που επιμένουν να της δίνουν καινούριους λόγους να αφηγείται ιστορίες. Και για να γνωρίσουμε την αστυπάλαια, όχι μέσα από καρποστάλ, αλλά μέσα από την καθημερινότητά της, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά έναν άνθρωπο που τη ζει κάθε μέρα, που αφογκράζεται τις ανάγκες της και εργάζεται για το μέλλον της. Μαζί μας λοιπόν είναι ο αντιδήμαρχος αστυπάλαιος, ο κύριος Κώστας Καμπύλης. Κύριε Καμπύλη, σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδος. Είναι μεγάλη χαρά να ταξιδεύουμε στο νησί σας μέσα από τη δική σας φωνή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από αστυπάλαια. Χαρά είναι δική μας, να ξέρετε. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, αν κάποιος δεν έχει επισκεφτεί ποτέ την αστυπάλαια και σας ζητούσε να του τη συστήσετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λέξη όμορφη, πώς θα το κάνατε?
1: Θα χρησιμοποιούσα μια άλλη λέξη που είναι ακόμα καλύτερη. Η λέξη αυτή είναι φιλόξενη. Είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτό που υπάρχει στην αστυπάλαια και αφορά κυρίως τους ανθρώπους. Η φιλοξενία της αστυπάλειας είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό πηγάζει μέσα από την καλοσύνη και την καρδιά των ανθρώπων.
0: Οι κάτοικοι των μικρών νησιών δεν βλέπουν τον τόπο τους μόνο ως προορισμό, αλλά ως καθημερινότητα. Πώς είναι πραγματικά η ζωή στην αστυπάλαια όταν φεύγουν οι επισκέπτες?
1: Κοιτάξτε, όπως και σε όλα τα νησιά της Ελλάδας με μικρό πληθυσμό και κάπου στη μέση του Αιγαίου, ο χειμώνας δεν είναι πάρα πολύ εύκολος, πρέπει να πούμε. Αλλά ευτυχώς για εμάς το Πέρσο νησί, έχουμε δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις έτσι ώστε να μπορούμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειμώνα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε οι κάτοικοι το χειμώνα να περνούν τον χρόνο τους όσο δυνατόν καλύτερα. Και αυτό που σας λέω αφορά πολλούς τομείς. Αφορά το τομέα της καθημερινότητας, αφορά το τομέα της υγείας. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο έτσι ώστε, όπως σας προείπα, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να έχει μια τέτοια κατάσταση σε ένα νησάκι όπως είναι η αστυπάλεια, να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να περνάμε ως το δυνατόν καλύτερα τους χειμώνες μας.
0: Δηλαδή τι εννοείτε καλύτερα? Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα του πώς περνάτε το χειμώνα?
1: Θα σας πω. Ο χειμώνας στην αστυπάλεια περνάει μέσα από δραστηριότητες που κάνουμε, οι οποίες μπορούν να ξεκινούν είτε μέσω του Δήμου, είτε μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου, είτε μέσω άλλων συλλόγων που έχουμε. Προσπαθούμε να κρατάμε σε εγρήγορση τον πληθυσμό, κάνουμε δράσεις οι οποίες αφορούν το σινεμά, κάνουμε πεζοπορικές δράσεις, κάνουμε ό,τι λογιών δράσεις μπορείτε να φανταστείτε κάθε χρόνο και διαφορετικές, έτσι ώστε ο κόσμος να θεωρήσει ότι είναι μέσα σε μια μεγάλη παρέα, γιατί αυτό είναι το μόνο, αλλά είναι μια μεγάλη παρέα, να μην νιώθει κανένας μόνος, είτε αυτός είναι μόνιμος κάτοικος νησιού, είτε είναι κάποιος κάτοικος ο οποίος θα έρθει για λίγους μήνες. Εκπαιδευτικοί, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να εργάζονται σε σώματα ασφαλείας, στρατιωτικοί κτλ. Προσπαθούμε να τους εντάσσουμε μέσα στην κοινωνία της αστυπάλειας και μέσα από τις δράσεις όπως σας προείπα αυτές, να προσπαθούμε να τους παρέχουμε ένα δημιουργικό χρόνο και να νιώθουν και αυτοί ότι αξιοποιούν τον χρόνο που περνάνε στην αστυπάλεια ώστε να καλύτερα. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι το κομμάτι της υγείας που σας ανέφερα και πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προσπαθούμε σε αυτό το κομμάτι να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε για να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ιατροφαρμακευτική κάλυψη στο νησί της ασφάλειας. Κάτι το οποίο, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Πώς είναι, έχετε κέντρο υγείας εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
1: Έχουμε ένα κέντρο υγείας, έχουμε ένα κέντρο υγείας το οποίο προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να το κρατάμε όσο δυνατόν πιο εξοπλισμένο. Έχουμε δημιουργήσει 4 οικίες για τους γιατρούς, τις οποίες παρέχουμε δωρεάν, καινούργιες οικίες. Είναι ένα μέσο έτσι ώστε να μπορέσουμε και να προσελκύσουμε γιατρούς στο νησί μας. Έχουμε προχωρήσει την προμήθεια ενός αυτοκινητικού μηχανήματος, πάρα πολύ σημαντικό για τα δεδομένα της αστυπάλειας. Έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο, έχουμε γενικό γιατρό, έχουμε τους αγροτικούς μας, έχουμε ένα πολύ καλό μικροβιολογικό εργαστήριο. Οπότε, για τα δεδομένα, ξαναλέω, της αστυπάλειας, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
0: Δηλαδή, κάποιος αν αρρωστήσει, μπορείτε να καλύψετε. Φαντάζομαι, νοσοκομείο δεν υπάρχει στην αστυπάλεια. Είναι μόνο αυτό το κέντρο υγείας, έτσι, που
1: είναι
0: αναφέρεται.
1: Το κέντρο υγείας, ναι. Τα βασικά και όσον αφορά την πρώτη, ας το πούμε έτσι, τον πρώτο βαθμό φροντίδας, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και πολύ καλά. Τώρα, αν ένας άνθρωπος χρειαστεί κάτι παραπάνω, τότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να μεταβεί σε κάποιο αστικό κέντρο. Είτε αυτό είναι η Αθήνα, είτε είναι η Ρόδος, και ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, έτσι.
0: Αυτό γίνεται με ένα αέρια μέσα, να υποθέσω, έτσι.
1: Γίνεται με αεροκομιδή, σε περίπτωση που το περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Διαφορετικά, είμαστε από τα τυχερά νησιά, που έχουμε και αεροδρόμιο, έχουμε πτήσει το χειμώνα απευθείας με Αθήνα, οπότε αν εδώ οι γιατροί κρίνουν ότι ο ασθενής θα πρέπει να πάει να κάνει κάποιες παραπάνω εξετάσεις είτε να πάει στο νοσοκομείο, μπορεί με το αεροπλάνο ή με το πλοίο να μεταβεί σε κάποιο κοντινό νησί και τελπά, είτε ακόμη και στον Πειραιά να μετακινηθεί και να δει το κάτι παραπάνω που δεν μπορούν να το δουν εδώ πέρα με τα μέσα που έχουμε οι δικοί μας γιατροί.
0: Η αστυπάλεια τελευταία έχει εξελιχθεί σε διεθνές παράδειγμα βιώσιμης κινητικότητας. Πόσο έχει αλλάξει αυτό την καθημερινότητα των κατοίκων και πόσο έχει επηρεάσει την εικόνα του νησιού στο εξωτερικό?
1: Πιστέψτε με, έχει επηρεάσει πάρα πολύ τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και αυτό που είπατε, το πώς πραγματικά φαίνεται η αστυπάλεια στους κατοίκους, είτε είναι της Ελλάδας, της υπόλοιπης Ελλάδας ενώ είτε του εξωτερικού. Μέσα από το πρόγραμμα Αστυπάλεια Πράσινη και Βίωση Μονησί, το οποίο τρέχουν τα τελευταία χρόνια και αστυπάλεια, η αστυπάλεια έχει μετεξελιχθεί σε έναν προορισμό που η ηλεκτροκίνηση έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων. Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια μέσω του υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει δημιουργηθεί αλλά θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο και μετά θα μπει σε μια άλλη φάση. Πραγματικά πολύ πρωτοποριακή. Το πρόγραμμα γενικά είναι πιλωτικό και είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό και όσοι κάτοικοι και ξένοι κυρίως που έρχονται και επισκέφτονται και βλέπουν τις δράσεις οι οποίες τρέχουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι οποίες είναι μοναδικές τουλάχιστον στην Ελλάδα, θα μπορούσα να πω και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ας πούμε για παράδειγμα στον δεύτερο πυλώνα του προγράμματος τρέχουν δύο υπηρεσίες, τρέχουν την υπηρεσία στην BAS και την υπηρεσία στην GO. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να σα
0: πω. Τι είναι αυτά, ναι, για εξηγήστε μας.
1: Το ΑΣΤΙΜΠΑΣ είναι στην ουσία η δημοτική μας κοινωνία. Έχει δημιουργηθεί ειδική, έχει πει μια ειδική οικία, η οποία επιτρέπει στον Υπουργό της Ασφάλειας κάποιος να μπορεί μέσω της κλήσης του κινητού τηλέφωνου να καλέσει το δημοτικό λεωφορείο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μικρό ηλεκτρικό βαν. Συγκεκριμένα είναι τα ΑΣΤΙΜΠΑΣ. Για κάποιον ο οποίος θα ξέρει, μπορεί να καταλάβει γιατί είδους αυτοκίνητα μιλάμε, να έρθει να τον παραλάβει από ένα συγκεκριμένο σημείο και να τον κατεβάσει, να τον μεταφέρει επίσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ βολικό για όλο τον κόσμο. Η υπηρεσία συγκεκριμένη δουλεύει πάρα πολύ και την έχει αγκαλιάσει όλος ο κόσμος, και οι τουρίστες και οι ντόπιοι. Είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί όλο τον χρόνο. Και ειδικά το καλοκαίρι εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμου. Οι διαδρομές δηλαδή φτάνουν στο σημείο την ημέρα, μια ημέρα του καλοκαιριού, να γίνονται πάνω από 800 διαδρομές. Γιατί τα βανάκια είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, στα 10 τέτοια βανάκια, 10 μικρά ηλεκτρικά βανάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ βολικά. Φανταστείτε δηλαδή μια υπηρεσία όπως είναι στην Αθήνα η Uber, να λειτουργεί σαν νησί της Αστυπάλειας, με διαφορά όμως ότι αυτή δεν είναι ιδιωτική. Είναι δημοτική.
0: Αυτό καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων ή και, δηλαδή και των τουριστών.
1: Μπορεί
0: να καλύψει και τις ανάγκες τουριστών. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα που έχει αποκτήσει τόση δημοσιότητα η αστυπάλεια, θα έχει και πάρα πολύ τουρισμό.
1: Έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη δημοσιότητα που εμένα μου κάνει εντύπωση ότι πάρα πολλοί κόσμοι, ο οποίος πριν έρθει στην αστυπάλεια, κάνει εγκαταστεί στο κινητό του την εφαρμογή αυτή, γιατί η υπηρεσία που σας ανέφερα λειτουργεί στο εφαρμογή του αστυμού. Έχει κάνει ήδη εγκατάσταση από το μέρος που είναι και έρχεται στην αστυπάλεια και είναι έτοιμος. Είναι πραγματικά, δηλαδή, εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Να αναφέρουμε όμως εδώ πέρα, για να μην αδικήσουμε κάποιον, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υποστηρικτικά τρέχει μέσω του οργανισμού της ΚΑΠΑ2 της περιφέρειας. Και όπως σας προείπα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δημοτική μας συγκοινωνία, το λεωφορείο μας, δηλαδή, το οποίο λειτουργεί με προκαθορισμένες τάσεις. Δηλαδή, θα το καλέσει και θα έρθει σε μια συγκεκριμένη στάση. Πώς θα πάει κάποιος κάτοικος στην Αθήνα και θα πάει στη στάση για να παραλάβει το λεωφορείο του, με τη διαφορά ότι εδώ πέρα το καλείς και έρχεται μέσω της εφαρμογής του κινητού σου τηλέφωνο. Οπότε γλιτώνεις χρόνο, ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή πού είναι, σε πόση ώρα δηλαδή θα έρθει να σε παραλάβει, του λες εσύ σε ποια συγκεκριμένη στάση θα σε πάει, και οι στάσεις των νησίπων είναι τόσες πολλές που κάποιος δεν χρειάζεται καν να πεπατήσει μια πολύ μεγάλη απόσταση για να πάει στην στάση. Δηλαδή πραγματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού και να είσαι, μέσα στα όρια των οικισμών εννοείται, θα περπατήσεις 10 μέτρα, 20 το πολύ, θα πας στη στάση, θα έρθει να σε παραλάβει το λεωφορείο και θα σε πάει όπου θέλεις εσύ. Θα σε πάει σε κάποια παραλία, θα σε πάει σε κάποιο σημείο αναφόρας, οπουδήποτε θέλει κάποιος, ας πούμε, να μεταβεί με αυτή τη δημοτική σημειονία που σας είπα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά πρωτοποριακό πρόγραμμα και πάρα πολύ πετυχημένο. Και μέσα στην εφαρμογή την αστυμού που σας ανέφερα, είναι μία δράση είναι προς την ΠΑΣ, η άλλη δράση είναι προς την ΚΟ. Το στιγκό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ηλεκτρικά οχήματα, μηχανάκια, σκούτερ και αυτοκίνητα και ποδήλατα, τα οποία μπορεί κάποιος να τα μισθώσει, ας το πούμε έτσι, και να πάρει κάποια από αυτά τα οχήματα, να μεταβεί από μία περιοχή σε μία άλλη και να χρεωθεί ανάλογα με την ώρα. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα σου κάνει με φυσικό τρόπο τα συμβόλαια κτλ. Όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα ξεκλειδωθεί το όχημα που θέλεις να παραλάβεις μέσω του Bluetooth του κινητού σου. Θα πάρεις το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο, θα πας σε ένα σημείο, θα το αφήσεις και ο επόμενος θα το παραλάβει από εκείνο το σημείο. Θα πάει και αυτό σε ένα άλλο σημείο, θα κάνει τη δουλειά του και έτσι η ζωή γίνεται καλύτερη και ευκολότερη.
0: Ακούγεται ότι έχετε λύσει το θέμα της μετακίνησης, σαν να έχετε λύσει όλα τα άλλα.
1: Προσπαθούμε το θέμα της κινητικότητας. Στο δεύτερο πυλώνα, σας είπα, περιέγραψε σχεδόν όλα τα κομμάτια του δεύτερου πυλώνα που αφορά το πρόγραμμα στην πάλι πράσινη και βιώσιμη νησί. Και σε αυτόν τον πυλώνα προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που περιγράψατε, να λύσουμε το πρόβλημα της κινητικότητας σε ένα μέρος, γιατί όπως σας είπα το πρόγραμμα είναι πιλωτικό. Γίνεται σε ασφάλεια με σκοπό να γίνει και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα, ένα πυλώνα, το πούμε έτσι, ο οποίος είναι πετυχημένο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ο τουρισμός λοιπόν αυξάνεται. Πότε όμως ένας τόπος κερδίζει από τον τουρισμό και πότε κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητά του? Και αναφέρομαι συγκεκριμένα για την Αστυπάλαια, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, μετά από αυτή τη δημοσίευση στο εξωτερικό έχει αυξηθεί ο τουρισμός αισθητά, σωστά?
1: Θα σας πω και δεν θα σας μιλήσω μόνο συγκεκριμένα για να σας πω, αλλά θα σας πω γενικότερα. Ένας προορισμός, αν καταφέρει και κρατήσει το χαρακτήρα του, δεν υπάρχει αλλίωση στα χαρακτηριστικά του τόπου κτλ. Δεν έχει να αποδειχθεί τίποτα.
0: Πώς το κάνει
1: αυτό? Δεν κάνουμε τίποτα.
0: Γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο τώρα που συμβαίνει σε όλα τα νησιά, έτσι, και στην ενδοχώρα. Υπάρχουν, χτίζουν περισσότερο από όσο πρέπει, δεν σέβονται κάποιοι, δεν σέβονται τη δόμηση. Έχετε αντίστοιχα προβλήματα και στην Αστυπάλεια?
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, τέτοια προβλήματα δεν έχουν. Η δόμηση στην Αστυπάλεια και μέχρι σήμερα που σας μιλάω, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, αλλά πιστεύω ότι δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Ακολουθούν τις νόρμες και τα χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα στο νησί. Έχει καταλάβει και ο κόσμος ο οποίος θα έρθει στο νησί και θα χτίσει, είτε αυτός είναι ξένος κόσμος, είτε είναι ντόπιος, ότι τον συμφέρει και τον ίδιο να ακολουθήσει τα χαρακτηριστικά που έχει το νησί. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Αστυπάλη, γιατί υπάρχει ανοικοδόμηση στην Αστυπάλη. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια ακολουθία των πραγμάτων. Δεν έχουν ξεφύγει. Οι ξενοδοχειακές μονάδες που χρήζονται στο νησί είναι μικρές τάξεις μεγέθους. Είναι 8 δωμάτια. Είναι 10 δωμάτια. Δεν είναι μεγαλύτερες. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία στην Αστυπάλεια τα οποία να είναι ξενοδοχεία των 1.000 κλινών ή 100 κλινών και τέτοια πράγματα. Και από την πλευρά τη δικιά μας κάνουμε ένα συνεχή αγώνα έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα μέρη τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν αχνά, τους κολπίσκους μας. Γενικότερα, δηλαδή, στον νησί αυτό υπάρχει αυτό που σας λέω. Υπάρχει αυτή η τάση του να κρατήσουμε χαρακτήρα και να μην ξεφύγει η κατάσταση. Έχουμε αντιμετωπίσει δηλαδή έως τώρα κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη δόμηση των νησιπού να μας ανησυχήσει πραγματικά. Είχε πάει να γίνει μια επένδυση, υπήρχαν κάποια δημοσίευματα, θα γινόταν μια πολύ μεγάλη επένδυση στο νησί. Πήραμε μια απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν συμφωνούμε το πράγμα. Το Υπουργείο το καταλάβανε και οι ίδιοι, κατέστησε σαφές. Δεν έχει γίνει προς το παρόν κάτι τέτοιο. Έχει φρενάρει η συγκεκριμένη επένδυση που σας είπα. Και προσωπικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν νομίζω ότι απειλείται για συμπάλια από τέτοιου είδους επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είναι αυτή τη στιγμή στο νησί και αν υπάρχουν και ξένοι που μένουν μόνιμα στο νησί?
1: Στην τελευταία απογραφή ήμασταν στα 1.400 άτομα περίπου. Αλλά σε μέρη σαν την ασφάλεια ο πληθυσμός πηγαίνει ανάλογα την εποχή, είναι θεματικό. Δηλαδή άλλο μόνιμο πληθυσμό θα έχει στο Δεκέμβρη, άλλο μόνιμο πληθυσμό θα έχει στο Μάρτι. Πάλι κάπως έτσι αυτά τα πράγματα. Γιατί θα έρθει ξένος κόσμος, ο ξένος κόσμος, να μην τον φιλοξένουν και δεν είναι ξένοι άνθρωποι, θα έρθουν αυτοί οι οποίοι θα ανοίξουν τις καλοκαιρινές τους επιχειρήσεις, μπορεί να έρθουν κάποιοι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν κάποιες επιτάξεις στην ασφάλεια. Οπότε από τον Μάρτιο και μετά αρχίζει ο πληθυσμός να ανεβαίνει σταδιακά.
0: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ένας μικρός νησιωτικός δήμος, πιστεύετε?
1: Οι μεγαλύτερες προκλήσεις έχουν να κάνουν με τις υποδομές σε ένα μέρος. Ρεύματα, νερά, αυτά είναι τα πιο σημαντικά από όλα, γιατί όταν ένα νησάκι έχει στηθεί για να εξυπηρετήσει 2.500 ανθρώπους, όταν ξαφνικά το καλοκαίρι 1.500 γίνονται 10.000, το σύστημα πιέζεται.
0: Αυτά είναι. Καταλάβατε, τι γίνεται, είχα διαβάσει ότι έχετε θέμα με το νερό στην Αστυπάλαια, σωστά?
1: Το λύσαμε, δεν έχουμε ένα θέμα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία φαλάτωση. Στην ουσία δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ κάποιο πραγματικό πρόβλημα, δεν είχαμε εμείς ούτε διακοπές νερού, ούτε είχαμε ξεμείνει ποτέ από νερό. Απλά όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει νερό, δηλαδή εμείς παίρνουμε νερό από ένα φράγμα. Όλο το χειμώνα που μας πέρασε οι βροχές δεν ήταν αρκετές. Το φράγμα δεν γέννησε. Και όταν μέσα από μετρήσεις βλέπεις ότι αν δεν βρέξει τους επόμενους 3-4 μήνες, που το λογικό είναι να μην βρέξει το καλοκαίρι, λοιπόν, το νερό αυτό που έχεις για αυτούς τους συγκεκριμένους μήνες, χρυσή επάρκεια, θα στερέψει, είσαι υποχρεωμένος να κινήσεις κάποιες διαδικασίες. Και αυτό κάναμε.
0: Δηλαδή?
1: Προχωρήσαμε στην προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης, η οποία, όπως σας είπα, ήδη δουλεύει, ήδη λειτουργεί, ήδη σε λειτουργία. Το λιμνοδεξαμενή που έχουμε, που σας είπα πριν, που παίρνουμε νερό, δεν έχει στερέψει. Έχει ακόμα επάρκεια νερού, την οποία βέβαια δεν την έχουμε σωματίσει, γιατί δεν πρέπει το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο φράγμα να στερέψει. Και ο οικισμός της χώρας τώρα πλέον τροφοδοτείται από την αφαλάτωση που εγκαταστήσαμε, που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι τώρα περίπου δύο εβδομάδες έχει ξεκινήσει την λειτουργία τους, κάπου εκεί.
0: Αυτό είναι και πόσιμο μετά, δηλαδή μπορεί να το πιει κανείς το νερό? Αυτό είναι μόνο για γενική χρήση?
1: Η συγκεκριμένη αφαλάτωση, επειδή είναι μια πάρα πολύ καλή μονάδα, είναι μια μονάδα τελευταίας τεχνολογίας, το νερό που δίνει στο δίκτυο είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θα ήθελα να σας απαντήσω τώρα αν είναι πόσιμο, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα νερά της αφαλάτωσης στη Σαβουνιά αφαλάτωση είναι ιδιαίτερα. Θα περιμένω τις πρώτες μετρήσεις και με την πρώτη ευκαιρία, άμα θέλετε, θα ξαναμιλήσουμε και θα σας μεταφέρω και τα τελευταία στοιχεία που θα έχουν. Mm. Γιατί όπως σας είπα, η εγκατάσταση έγινε τώρα. Δηλαδή πρέπει να είναι 1-2 εβδομάδες που έχει γίνει η συγκεκριμένη εγκατάσταση στο νησί μας.
0: Οπότε ουσιαστικά παίζει πολύ το πλαστικό μπουκάλι, έτσι, στην Αστυπάλαια,
1: ναι,
0: για απόσημο
1: νερό.
0: Ναι,
1: μα το πλαστικό μπουκάλι πάντα παίζει. Και ας μην γελιόμαστε τώρα, παίζει σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Mm. Και στην Αθήνα δηλαδή που ανεβαίνουμε εμείς, όλοι από εφιαλωμένο
0: μπουκάλι. Ναι, εντάξει, γιατί οι ξένοι δεν το ξέρουν, ναι. Ότι εντάξει, ναι. Η ιδέα παρόλα αυτά είναι μια σοβαρή εταιρεία, έχει εμπειρία πάνω από 100 χρόνια. Και γενικά το πόσιμο νερό στην Αθήνα είναι ok. Δεν είναι προβληματικό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι διαφορετικό από τη δική σας περίπτωση, για παράδειγμα, που εσείς χρειάζεστε νερό και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που αυξάνεται ο τουρισμός και είναι πολύ λίγες οι παροχές που μπορεί να έχετε. Θέλω να ρωτήσω άλλη πρόκληση πέρα από το νερό και το ρεύμα. Έχετε κάτι άλλο που σας απασχολεί και θέλετε να το
1: άλλη πρόκληση πείτε? Σχετικά με τις υποδομές, τις ασφάλειες είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Είναι το να καταφέρουμε και να κρατήσουμε αυτόν το χαρακτήρα που έχει το νησί, το να καταφέρουμε και να παραμείνουν οι άνθρωποι, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνουν όπως είναι, γιατί τα 9-10 επιχειρήσεις, τα ξέρετε, στην ασφάλεια, είναι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους ίδιους ασφαλίτες. Δεν έχουμε στην ασφάλεια το φαινόμενο που υπάρχουν σε άλλα νησιά, έχουν έρθει επενδυτές απ' έξω, έχουν δημιουργήσει εδώ πέρα ξενοδοχεία. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Και γι' αυτό τον λόγο οι ασφαλίτες, το κομμάτι του τουρισμού, το προσεγγίζουν με ένα τελείως διαφορετικό. Υπάρχει αυτό που σας είπα στην αρχή, υπάρχει φιλοξενία, υπάρχει καλή διάθεση απέναντι στον τουρίστα. Δεν γίνονται όλα για τα χρήματα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δηλαδή, άμα καταφέρουμε και το κρατήσουμε στο πέρασμα του χρόνου και περάσει από γενιά σε γενιά, πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα κάνει την ασφάλεια να ενδιαφέρουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Άρα, ποιο είναι το όραμά σας για την ασφάλεια 10 χρόνια από σήμερα?
1: Να παραμείνει όσο έχει, όσον αφορά το χαρακτήρα του νησιού, είτε αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους, είτε έχει να κάνει με το κτηριακό κομμάτι, και να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να στήσουμε τις υποδομές στο νησί μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να εξυπηρετήσουμε τα μελλοντικά κύματα τουρισμού που θα δεχτούμε. Και νομίζω ότι αν τα καταφέρουμε αυτά τα δύο που σας είπα, το νησάκι μας θα είναι μια χαρά. Δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.
0: Υπάρχει μια στιγμή, ένα σημείο του νησιού ή μια ανάμνηση που σας θυμίζει κάθε φορά γιατί επιλέξατε να υπηρετήσετε αυτόν τον τόπο?
1: Είναι αυτό το πράγμα που λέτε τώρα, μου δημιουργείται κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού. Εκεί τέλος Αυγούστου με Αύγουστο, όταν ξεκινάει η κάθοδος της τουριστικής κίνησης και αρχίσουμε και εμείς σιγά σιγά να χαλαρώνουμε λίγο και σκεφτόμαστε το καλοκαίρι που πέρασε, σκεφτόμαστε ότι όλα πήγαν καλά, ότι τα καταφέραμε, βλέπουμε το νησί που αρχίσει σιγά σιγά και αδειάζει και βλέπουμε μπροστά μας τη χειμώνα που θα μας έρχεται και έτσι μας γίνει έτσι ένα ωραίο συνέστημα και σκεφτόμαστε ότι άξιζε τελικά τον κόπο όλη αυτή η προσπάθεια.
0: Αν λοιπόν, κύριε Καμπύλη, η ασφάλεια μπορούσε να μιλήσει, τι πιστεύετε ότι θα ζητούσε σήμερα από όσους την επισκέπτονται?
1: Θα ζητούσε μόνο την αγάπη του κόσμου και τίποτα παραπάνω, πιστεύω. Μόνο αυτό, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Με καλή διάθεση και με αγάπη και με θετική ενέργεια, νομίζω ότι όλα μπαίνουν σε ένα σωστό δρόμο.
0: Κύριε Καμπύλη, σας ευχαριστώ θερμά και σας ευχόμαστε μια όμορφη τουριστική περίοδο και πάνω απ' όλα να συνεχίσει η ασφάλεια να μεγαλώνει χωρίς να χάσει αυτό που την κάνει μοναδική.
1: Το βασικότερο από όλα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Κάθε νησί λοιπόν έχει δύο ιστορίες. Αυτή που γράφεται στα βιβλία και εκείνη που γράφεται από τους ανθρώπους. Η Αστυπάλαια κατοικείται αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πήρε το όνομά της από την Αστυπάλαια της ελληνικής μυθολογίας, κόρη του Φίνικα και αδελφή της Ευρώπης. Πέρασε από Ρωμαίους, Βυζαντινούς και Ενετούς. Το κάστρο των Κουερίνη εξακολουθεί να δεσπόζει πάνω από τη χώρα, υπενθυμίζοντας πως η ιστορία δεν είναι ποτέ κάτι μακρινό. Η ιστορία λοιπόν δεν είναι ποτέ κάτι μακρινό, είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας, όμως οι τόποι δεν επιβιώνουν μόνο χάρη στο παρελθόν τους, επιβιώνουν όταν δημιουργούν νέες ιστορίες. Και μία από αυτές γεννήθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αστυπάλαια, ένα φεστιβάλ που επέλεξε να μιλήσει για τον τόπο όχι μέσα από διαφημιστικά φυλάδια, αλλά μέσα από την τέχνη, τη μουσική και τη συνάντηση των ανθρώπων.
1: Όμορφο γλυκό μου τέρι, να σε πάρω και να πάμε στις αστροπάγιας τα μέρη.
0: Κάθε τόπος όμως συνεχίζει να αναπνέει όταν οι άνθρωποι του δεν αρκούνται να διατηρούν την ιστορία του, όταν γράφουν καινούργιες σελίδες. Το Τσούλα Φέστιβαλ λοιπόν γεννήθηκε από αυτήν ακριβώς την ανάγκη να γίνει η Αστυπάλαια όχι μόνο τόπος διακοπών αλλά και τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμού. Μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά βρίσκεται ένας από τους ανθρώπους που οραματίστηκαν και υλοποίησαν αυτή την ιδέα. Ο Τάσος Μπιμπισίδης, συνδιοργανωτής του Τσούλα Φέστιβαλ. Τάσο, σε καλωσορίζουμε με πολύ χαρά στη Φωνή της Ελλάδος.
2: Καλησπέρα Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, για το χρόνο και το χώρο που μας δίνεις να μιλήσουμε για αυτό το project.
0: Πριν μιλήσουμε λοιπόν για το φεστιβάλ, ξέρω ότι αυτή έχει η ερώτηση χίλιο υποθεί, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τη λέξη Τσούλα. Γιατί αυτό το όνομα και τι συμβολίζει?
2: Λοιπόν, η Τσούλα είναι ένα παραδοσιακό φυλακτό της Αστυπάλαιας. Η Αστυπάλαια φημίζεται για την παραδοσιακή της φορεσιά, είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είναι ένα τριγωνικό φυλακτό το οποίο τοποθετούσαν οι γυναίκες στο πίσω μέρος της φορεσιάς, στο ύψος περίπου ας πούμε της ζώνης, και είχε συμβολικό χαρακτήρα για αυτές. Ήταν, όπως λέγανε παλιά, για να διώχνουν το κακό μάτι. Είναι ένα τριγωνικό φυλακτό που στο τέλος έχει κάποια κουδουνάκια, οπότε όταν το φορούσαν οι γυναίκες και περπατούσαν στα στενά σοκάκια του νησιού, αυτά κουδουνίζαν από πίσω, οπότε όποιος από πίσω τους μπορεί να είχε κάτι αρνητικό, αυτομάτως το κακό μάτι έφευγε, όπως λέγαμε τότε. Εμείς με την ομάδα, η οποία αποτελείται από τρία άτομα, από μένα, από την Βάλια Τζαμπάρα και από την Άνση Μαφούτη, είχαμε βρεθεί στο νησί το καλοκαίρι του 2024 για διακοπές και εκεί ανακαλύψαμε έτσι, αυτό το πολύ ιδιαίτερο κόσμο. Μας το χαρίσανε στο ξενοδοχείο που μέναμε, δεν ξέραμε, δεν είχαμε ιδέα τι είναι όλο αυτό νωρίτερα. Μας το χαρίσανε στο ξενοδοχείο που μέναμε, εντυπωσιαστήκαμε από την ιστορία του, από την ομορφιά του και από το προβοκατόρικο όνομα εντός εισαγωγικών που έχει. Οπότε όταν εμπνευστήκαμε αυτό το φεστιβάλ, σκεφτήκαμε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα και για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά και συμβολικά να ονομαστεί το φεστιβάλ Τσούλα Φεστιβάλ, γιατί ίσως νομίζω ότι και περισσότεροι άνθρωποι αυτό να ζητούμε όταν πηγαίνουμε σε ένα νησί για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, να διώξουμε την αρνητική ενέργεια που έχουμε όλο το χειμώνα, να καθαρίσουμε από οποιαδήποτε αρνητική σκέψη. Οπότε μας άρεσε και συμβολικά αυτή η ονομασία.
0: Εγώ κράτησα αυτό που έλεγε η Λένα Ιδιβάνη που είχε έρθει στο φεστιβάλ, η οποία ενθουσιάστηκε με το όνομα και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι, όπως λέμε στα ισπανικά, είναι κάτι που είναι τσούλο, που είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ cool. Έτσι, είσαι τσούλα, είσαι πολύ ωραίος τύπος. Και πώς αυτό μετά εξελίχθηκε να το πάρουν οι ναυτικοί στα καράβια, από τα καράβια και να έρθουν να πούνε ότι τσούλα είναι κάποια που είναι πόρνη κλπ. Και να εξελιχθεί αυτό μετά να είναι αυτό το σύμβολο που προστατεύει, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει πολλές ερμηνείες και ενώ έχει μια αρνητική χρειά όποιος το ακούει σε πρώτη φάση, στην πορεία ανακαλύπτει ότι προστατεύει. Παρά είναι
2: νομίζω ότι οι λέξεις έχουν το φορτίο που ακριβώς, οι λέξεις έχουν το φορτίο που εμείς τους δίνουμε. Η Λένα Διβάνη το είπε εξαιρετικά, ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που ήταν στην τιμή του οργάνωση μαζί μας. Νομίζω ότι τοποθετήθηκε εξαιρετικά και έβαλε τις λέξεις στη σωστή σειρά και εξέφρασε ακριβώς αυτό που είχαμε κι εμείς μέσα στο μυαλό μας όταν αποφασίσαμε ότι θέλουμε το συγκεκριμένο project να ονομάζεται έτσι. Για μας ήταν έτσι και ένα challenge για να επαναπροσδιορίσουμε λίγο την λέξη, να την επαναδιεκδικήσουμε, όπως είπε και η Λένα Διβάνη.
0: Σωστά.
2: Να μιλήσουμε και κάπως ένωσε για το slut shaming, να απενεχοποιήσουμε κάπως τις λέξεις και τα φορτία που μπορεί να φέρουν. Και νομίζω ότι λειτουργήσε αρκετά καλά και και στο κομμάτι του trigger, αν θέλει, που στην αρχή κάποιο ακούει Τσούλα Φέστιβαλ και αναρωτιέται τι μπορεί να είναι αυτό, αποκτήσαμε μέσα από εκεί ορατότητα λίγο πιο άμεσα και εύκολα από ό,τι μπορεί σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Αλλά οι προθέσεις μας ήταν πάρα πολύ αγνές από την αρχή. Θέλαμε με την ομάδα να μιλήσουμε για το νησί, να μιλήσουμε για όλα αυτά που μπορεί να φέρει λαογραφικά, πολιτιστικά. Και φυσικά όλο αυτό να το φέρουμε και κάπως στο σήμερα, να το συνδέσουμε με τη σύγχρονη αστική κουλτούρα και με τους ανθρώπους που αναζητούν να βρουν το δικό τους μέρος για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Θα συμφωνήσω με τη Λένα Τιβάνη ότι ήταν εξαιρετικά έξυπνο από το κόνσεπτ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ένας λόγος, εγώ συνήθως δεν κάνω φεστιβάλ στον αέρα, αλλά αυτό ήταν κάτι που πραγματικά μου έκανε trigger και ήθελα λίγο να το συζητήσω.
2: Πάρα πολύ.
0: Σήμερα λοιπόν διοργανώνται δεκάδες φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, Τάσο. Γιατί αισθανθήκατε ότι η Αστυπάλαια χρειαζόταν το δικό της?
2: Λοιπόν, εμείς γενικότερα σαν ομάδα είμαστε και οι τρεις δημοσιογράφοι, οπότε έχουμε πάντα ανοιχτές κεραίες και προσπαθούμε έτσι να παίρνουμε, να εισπράττουμε vibes, προσλαμβάνουσες από παντού. Όταν φτάσαμε στο νησί το 2024, όπως είπε και νωρίτερα, για διακοπές, περάσαμε εξαιρετικά. Μέσα σε τρεις μέρες ζήσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι και κάπως διαπιστώσαμε ότι το νησί αυτό, τώρα κλισέ όπως ακούγεται, έχει μια πολύ δική του ενέργεια και κάπως δημιουργεί ένα κλίμα στους ανθρώπους για επικοινωνία. Δηλαδή αυτό που είχαμε παρατηρήσει εξ αρχής ήταν ότι με το που πατήσεις το πόδι σου εκεί, πέρα από το ότι συναντάς παντού χαμόγελα και πολύ ωραίους και νεχούς ανθρώπους που είναι έτοιμοι να σε φιλοξενήσουν, να σε εξυπηρετήσουν, να σε βοηθήσουν, βλέπεις ότι και οι επισκέπτες του νησιού είναι ακριβώς αυτό το ίδιο κλίμα. Οπότε αυτό το φαρείστικο που δημιουργείται στην Αστυπάλαια, θέλαμε κάπως να το επικοινωνήσουμε και να μεγαλώσουμε αυτή την παρέα. Οπότε λοιπόν σκεφτήκαμε αυτό το φεστιβάλ. Σίγουρα εξ αρχής δεν είχαμε στόχο να κάνουμε κάτι που θα αλλάξει την ταυτότητα του νησιού ή που δεν πήγαμε, θέλω να πω, απεικιοκρατικά ότι πάμε τώρα εδώ, έρχονται οι Αθηναίοι να εξεταλώσουν στο νησί. Δεν ήταν καθόλου αυτή η πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας ήταν να φτιάξουμε ένα κόνσεπτ το οποίο θα χωράει και τους κατοίκους, θα χωράει και τους επισκέπτες και ενδεχομένως και τους ανθρώπους που έρχονται από άλλες χώρες. Και όντως υπήρχαν πολλοί επισκέπτες και από άλλες χώρες και πέρυσι και φέτος στη διοργάνωση. Το λοιπόν που θέλαμε ήταν η διαφορετική αυτή ενέργεια που εισπράττουμε από το νησί να μπει σε ένα πακετάκι μια εβδομάδα, αν θέλει, και να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ που μπορούμε να το χαρούμε όλοι. Μια αφορμή στην ουσία για να επισκεφτούμε την Αστυπάλαια, γιατί είναι ένα νησί το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένη τουριστική περίοδο, και αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά μακριά, δηλαδή πρέπει να έχει χρόνο για να το επισκεφτεί. Αρκετές ώρες εκεί υπομονή στη διάθεσή σου.
0: Πόσο είναι να... αλήθεια με το καράβι από τον Πειραιά?
2: Είναι 11 ώρες.
0: 11 ώρες.
2: Είναι 11 ώρες η αλήθεια είναι, γιατί γίνονται και αρκετές στάσεις στα νησιά μέχρι να φτάσει στις υπόλοιπες Κυκλάδες. Η Αστυπάλαια βέβαια ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το πρώτο νησί των Δωδεκάνησων που προσεγγίζει το καράβι από τον Πειραιά.
0: Αεροπορικός έχει.
2: Αυτό θα έλεγα, ότι υπάρχει τρόπος να φτάσει και αεροπορικός, υπάρχει και αεροδρόμιο στο νησί. Αλλά ταξιδεύουμε πολύ μικρά αεροπλάνα. Ο τουρισμός, ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι αυξημένος. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οι θέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και γεμίζουν αμέσως τα αεροπλάνα.
0: Ναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βρεις θέση.
2: Η καλύτερη επιλογή είναι δύσκολο να βρεις θέση. Ναι, η καλύτερη επιλογή για μένα είναι το καράβι, γιατί σου δίνει και την ελευθερία κινήσεων και απολαμβάνεις τη θάλασσα και κάπως έτσι λειτουργεί και σαν ένα μέσο που μπαίνεις μέσα και καθαρίζεις μέχρι να φτάσεις στο νησί αυτές τις 11 ώρες, όταν είσαι ανάμεσα σε γαλάζιο ουρανό και γαλάζια θάλασσα. Νομίζω κάπως αδειάζει το μυαλό. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο μέσο. Αν έχεις την υπομονή να είσαι 11 ώρες πάνω στο καράβι, νομίζω είναι εξαιρετικό.
0: Κάπως έτσι δεν είναι και με τη Μυτιλίνη και τη Χίο. Δηλαδή ταξιδεύεις το βράδυ και φτάνεις το πρωί. Φαντάζομαι και για την Κρήτη το ίδιο ισχύει. Φαντάζομαι αντίστοιχα συμβαίνει και με την Αστυπάλαια.
2: Στην Αστυπάλαια επιστρέφεις το βράδυ, πηγαίνεις το πρωί, φεύγει αρκετά νωρίς το καράβι. Φεύγει στις 7 παραπέτρα το πρωί από τον Πειραιά και φτάνεις το απόγευμα στην Αστυπάλαια. Μέσα στο φως και στη χαρά του καλοκαιριού, οπότε είναι πολύ θετικό και η πρώτη εικόνα που έχεις ενώπιον νησί είναι πάρα πολύ θετική, γιατί βλέπεις και το κάστρο, το λιμάνι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι ένα μέρος πολύ ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα. Ωραία, αυτή η προσμονή είναι ωραίο πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο προορισμός, είναι και το ταξίδι.
2: Ακριβώς.
0: Πώς συνδέεται το Τσούλα Φέστιβαλ με την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού και όχι απλώς με την τουριστική του προβολή?
2: Κοίτα, σίγουρα το γεγονός ότι ο τίτλος του φεστιβάλ αφορά ένα παραδοσιακό φυλακτό είναι ένα μέσο για να μιλήσεις λίγο για την ιστορία του τόπου. Εμείς έχουμε φροντίσει μέσα στο πρόγραμμα να έχουν ενεργό ρόλο και οι κάτοικοι του νησιού. Δηλαδή, ας πούμε, φέτος είχαμε μία δράση όπου μικροί και μεγάλοι καλλιτέχνες από το νησί παρουσιάσανε την δική τους τέχνη, παρουσιάσανε τραγούδια, παρουσιάσανε παραδοσιακές μουσικές. Υπήρχε μια εθνική μπάντα από το νησί που παίζει ροκ και δώσανε μια συναυλία στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Είχαμε μια ανάγνωση ενός παραδοσιακού παραμυθιού της Αστυπάλαιας από έναν μόνιμο κάτοικο του νησιού. Γενικότερα προσπαθούμε και οι ντόπιοι να βάζουμε όλα τα ωραία χαρακτηριστικά του νησιού, είτε αφορούν την τέχνη, είτε αφορούν ακόμα και την αστρονομία. Δηλαδή και πέρυσι είχαμε κάποιες δράσεις που αφορούσαν το φαγητό. Η Αστυπάλαια είναι ένα νησί από τις πρώτες δορυφορίες που μάθαμε που έχει πολύ περισσότερα κατοίκια από ότι κατοίκους. Και είναι κάπως το σύμβολο του νησιού. Αν θυμάμαι καλά, έχει 17.000 κατοίκια.
0: Τι λες τώρα.
2: Και 1.500 κατοίκους. Καταλαβαίνεις από τη διαφορά. Και κάπως γι' αυτό έγινε και το λογότυπο του φεστιβάλ μας, δύο κατσίκες.
0: Γι' αυτό και ο Δήμαρχος έλεγε να φάτε κατσίκι όταν έρθετε.
2: Φυσικά, φυσικά. Οπότε θέλαμε πέρυσι, όπως αντίστοιχα και φέτος, να έχουμε τοπικές γεύσεις. Υπάρχουν τα παραδοσιακά τυριά που επίσης είχαμε προσφέρει στο πανηγύρι. Και γενικότερα δίνουμε πάντα και μέσω του site μας και μέσω του social media του Τσούλα Festival. Δίνουμε πολλά στοιχεία για το πώς θα μπορέσει να εξερευνήσει το
0: νησί. Καλά, ήταν πολύ έξυπνα κάποια real τα οποία είχατε βάλει με τη γιαγιά ή το δήμαρχο τον ίδιο ή ακόμα και τα κατσίκια, νομίζω κάποια στιγμή το είχατε βάλει. Ήταν πολύ έξυπνο και πολύ αστείο και εντάξει και πολύ ελκυστικό για το φεστιβάλ, αλλά και για την Αστυπάλαια γενικότερα, έτσι καταλαβαίνεις, και πιάνεις το σφιγμό του νησιού και θέλεις να έρθεις και με φεστιβάλ και χωρίς φεστιβάλ θέλεις να έρθεις.
2: Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό και μας το λέγανε και πολλοί άνθρωποι και πέρυσι ότι δεν καταφέραμε να έρθουμε στο φεστιβάλ, γιατί το φεστιβάλ να πούμε ότι διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά και όπως και πέρυσι έτσι και φέτος έγινε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν μας λέγανε ότι αποφάσισα τον Αύγουστο που είχα χρόνο και άδεια και πολύ καιρό στη διαθεσή μου να το πηδέψω στο φεστιβάλ, γιατί είδα όλο αυτό το project και μου φάνηκε πάρα πολύ ελκυστικό το νησί. Οπότε χαιρόμαστε που μπορέσαμε μέσα από αυτό να συνδράμουμε και να κάνουμε και ανθρώπους να ανακαλύψουν στην πάλη, αλλά και να βοηθήσουμε τους ντόπιους να δουλέψουν ακόμα καλύτερα αυτή την πολύ μικρή χρονική περίοδο που δέχονται τουρίστες. Mm-hmm.
0: Όταν σχεδιάζετε το πρόγραμμα, Τάσο, ποιο ήταν το βασικό ερώτημα που θέλατε να απαντήσετε?
2: Κοίτα, για μας εξ αρχής η ιδέα όταν συζητούσαμε με τα κορίτσια το project ήταν ότι δεν θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ που να θυμίζει όλα αυτά τα φεστιβάλ που γίνονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και είναι πάρα πολύ ωραία και τα απολαμβάνουμε. Ούτε θέλαμε να είναι το κλασικό στήσιμο, ξέρεις, μια σκηνή, μια μπάντα που παίζει πάνω, ένα συγκεκριμένο location κάθε μέρα. Γι' αυτό το λόγο το φεστιβάλ αυτό είναι απλωμένο σε όλο το νησί. Δηλαδή τις 9 μέρες που πραγματοποιείται είναι κάθε βράδυ αλλού. Αυτό όμως καταλαβαίνεις έχει πάρα πολύ ταλαιπωρία για μας. Είμαστε αποφασισμένοι να το ζήσουμε όλο αυτό. Δίνουμε και ξεστήνουμε κυριολεκτικά κάθε βράδυ. Και αυτό που θέλαμε είναι ο επισκέπτης να ανακαλύψει πολλά διαφορετικά σημεία στο νησί. Για παράδειγμα, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που καταφέραμε μετά από πάρα πολλά χρόνια να δώσουμε ξανά ζωή στο παλιό γυμνάσιο Λύκειο Αστυπάλαιας. Είναι ένα συγκλονιστικό κτίριο το οποίο βρίσκεται μέσα στη χώρα, στην κορυφή του Λόφου, κάτω ακριβώς από το Ενετικό Κάστρο, με συγκλονιστική θέα στη θάλασσα. Όταν κάναμε έτσι πέρυσι με την ομάδα ένα πρώτο ρεπεράζ για να βρούμε τους χώρους που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τις εκδηλώσεις μας, περάσαμε τυχαία από εκεί. Είδαμε αυτή την περάτη και λέμε: συγγνώμη, εδώ τι είναι, γιατί δεν μας έχετε δείξει αυτό το μέρος. Και μας είπαν οι άνθρωποι ότι είναι το παλιό γυμνάσιο το οποίο έχει κλείσει από το 1999, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε κάναμε εκεί μια συναυλία πέρυσι με την Νεφέλη Φασούλη και αντίστοιχα φέτος μια συναυλία με τη Μαρίνα Σάτι και τις φωνές σε ένα unplugged ακουστικό live και τους Πόλτερ και τον Γιώργο Παγιοργίου. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γιατί έρχονταν γυναίκες ηλικιωμένες που είναι τώρα 80-90 χρονών και μας λέγανε είμαστε πολύ συγκινημένες γιατί βλέπουμε ξανά στην αυλή του σχολείου μας να υπάρχει ζωή μετά από 30, από 40, από 50 χρόνια. Μας δείχνουν τις αίθουσες όπου κάνουν τα μαθήματά τους, μας δείχναν την αυλή, το μέρος που παίζανε, τη βρύση που πίνανε νερό. Ήταν πάρα πολύ θελικό και μια πολύ ωραία στιγμή αυτή για μας. Αντίστοιχα χρησιμοποιήσαμε και την Μαρίνα της Μαλτεζάνας, που είναι ένα χωριουδάκι που είναι έξω από τη χώρα, κάπως απομακρυσμένο. Έγινε ένας πολύ φιλόξενος τόπος για μια συναυλία που κάναμε εκεί. Χρησιμοποιήσαμε το πολιτιστικό και μαρτωτικό σύλλογο της Αστυπάλαιας για κινηματογραφικές προβολές. Έτσι, για παράδειγμα, ήταν μαζί μας ο κ. Γιάννης Οικονομίτης, που πρόβαλε την πρώτη και την τελευταία του ταινία, τη σπασμένη κλέβα και το σπιτό του, αντίστοιχα, και απάντησε σε ερωτήσεις. Έγινε ένα Q&A εκεί. Υπάρχουν και άλλοι χώροι που έχουν μπει έτσι μέσα στο project, όπως το παλιό λιμάνι, που είναι ένας εγκατελειμμένος χώρος. Και πέρυσι μας λειτουργήσε εξαιρετικά για ένα τέκνο πάρτι που κάναμε την τελευταία μέρα.
0: Είδα, νομίζω, σε κάποιο πόστο το Γιώργο Καπουτσίδη. Κάνω λάθος που χόρευε, ξέφερε.
2: Όχι, ήταν ο Γιώργος Καπουτσίδη. Ήταν ο Γιώργος Καραμύφος.
0: Α, Καραμύφος. Ναι, μπορεί, ναι. Και να ναι,
2: ήταν ο Γιώργος Καραμύφος φέτος μαζί μας.
0: Ναι.
2: Γιατί παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να υπάρχουν και δράσεις πέρα από τα βραδινά events, ας πούμε. Ο κ. Καραμύφος ήταν ένας από τους ανθρώπους που μας στηρίξανε και πέρυσι και φέτος, παρουσιάζοντα ένα workshop αυτογνωσίας που ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, ήμασταν πολύ χαρούμενοι γιατί βλέπαμε πόσο το ζήσανε όσοι μπήκαν μέσα στην διαδικασία να το παρακολουθήσουν και φαίνεται συγκινημένοι από το εργαστήριο αυτό. Επίσης, ήταν μαζί μας και τον Σωτηροπούλου που έκανε διαλογισμό. Μας έδειξε πώς μπορούμε να αυτοσυγκεντρωνόμαστε και να απορρίπτουμε οποιαδήποτε αρνητική σκέψη μπορεί να φέρνουμε από την Αθήνα ή από τα αστικά κέντρα στο νησί. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έγινε και ένα workshop παραδοσιακών χορών από έναν δάσκαλο που ζει και εργάζεται στην Αστυπάλαια και μας προετοίμασε έτσι για το παραδοσιακό πανηγύρι που άνοιξε φέτος το φεστιβάλ. Και διάφορα άλλα projects είχαμε κάνει και πέρυσι με workshops, όπως και γαστρονομικό που είπα και νωρίτερα, με τον Γιώργο Γιάννη που ήταν πέρυσι μαζί μας. Γενικά προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να καλύπτει τον επισκέπτη και να σου δίνει μια αφορμή για να έρθεις στο νησί και να καθίσεις όλες αυτές τις μέρες, όλη την περίοδο του φεστιβάλ, και όχι απλά να έρθεις, ας πούμε, για δύο μέρες να διασκεδάσεις σε δύο συναυλίες και να φύγεις.
0: Ποιοι άνθρωποι ταξίδεψαν τελικά μέχρι την Αστυπάλαια για το φεστιβάλ? Ήταν αυτό που περιμένατε ή σας εξέπληξε το κοινό που ήρθε?
2: Πέρυσι η πρώτη χρονιά, επειδή είχε, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και από εμάς, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε κάτι τέτοιο και σαν ομάδα και ο Δήμος, η πρώτη χρονιά που πήγε στη διαδικασία να δημιουργήσει κάτι, δεν είχαμε καθόλου εικόνα για το τι κοινό θα προσεγγίσουμε. Και εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ ευχάριστα, γιατί ακούσαμε τρομερές ιστορίες. Είδαμε πολύ ετερόπλητο κόσμο, που επίσης, αν θέλει, αυτό ήταν έτσι αρχής και ο στόχος μας. Δηλαδή, θέλαμε να φτιάξουμε και ένα πρόγραμμα που να καλύπτει όλα τα γνωστά και τα κοινά. Πέρυσι, δηλαδή, είχαμε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Είχαμε ανθρώπους από κοντινά νησιά. Είχαμε ανθρώπους. Μια παρέα, α πούμε, στην Δεξιούχα, θυμάμαι, που ήταν από τη Σύρο. Πήγανε στο καράβι, αλλάξανε 3-4 νησιά μέχρι να καταφέρουν στο φιλοκλήρωση πάλι, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο δυστυχώς η συγκοινωνία, η σύνδεση με τα υπόλοιπα νησιά τριγύρω. Και ήταν εκεί όλες τις μέρες του φεστιβάλ και περάσανε εξαιρετικά. Είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς teenagers, πάρα πολλούς φοιτητές που ήρθαν στο κάμπινγκ και κάνανε κάμπινγκ όλη την περίοδο του Σουλα Φεστιβάλ. Επίσης, θυμάμαστε μια ιστορία με δύο κυρίες οι οποίες διαβάσανε μια συνέντευξη που είχαμε δώσει με την ομάδα και τους το στείλανε οι κόρες τους, οι οποίες όμως είχαν εξεταστική και δεν μπορούσαν να έρθουν. Οπότε οι δύο μαμάδες μαζί αποφασίσαν να δώσουν το παρόν για τα δύο κορίτσια τους. Και ήταν επίσης πάρα πολύ συγκινητικό που ήρθαν αυτές οι γυναίκες εκεί και ενώ, ας πούμε, δεν ακούγανε τέκνο, ήρθαν στο τεκνοπάρτι την τελευταία μέρα, ήταν εκεί σε όλες τις εκδηλώσεις. Ήταν μεγάλη χαρά για μας. Φέτος ο κόσμος ήταν τριπλάσιος, μπορώ να πω, από πέρυσι. Είχαμε πάρα πολύ νέο κοινό, μεταξύ 18 και 25, ας πούμε, αλλά και ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών που κάπως βρίσκουν το χώρο τους όλοι σε αυτό το νησί. Γιατί είναι ένα νησί που έχει τρομερή ποιότητα, είτε αποφασίσει, ας πούμε, να μείνει στο κάμπινγκ, είτε αποφασίσει να μείνει σε κάποιο κατάλημα. Είναι όλα από ένα επίπεδο και πάνω, οπότε καλύπτουμε όλα τα γούστα και όλες τις ανάγκες. Η πιο εντυπωσιακή ιστορία, ίσως αν θέλεις, που ακούσαμε φέτος, ήταν για ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε πέρυσι στο φεστιβάλ, εντελώς τυχαία, σε ένα από τα πάρτι που είχαμε κάνει. Και ένα ζευγάρι αμέσως, είναι πάρα πολύ ωραίο που έχουν τα παιδιά. Μάλιστα ζουν και σε διαφορετικές πόλεις, αλλά έχουν καταφέρει να ενώσουμε, να διαγράψουμε οποιαδήποτε απόσταση. Και φέτος ήρθαν και πάλι στο Τσούλα Φέστιβαλ για να γιορτάσουν την πρώτη του επέτειο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ συγκινητικό και αυτό για εμάς. Και είναι ένα από τα στοιχεία που μας χαροποιεί, ότι βλέπουμε πως έρχονται στην αστυπάλεια άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δένουν με το κλίμα και με την ενέργεια του νησού. Δεν θα δει δηλαδή κάτι παράτορο εντός εισαγωγικών. Είναι άνθρωποι που ξέρουν ακριβώς που έρχονται και έρχονται να απολαύσουν αυτό που μπορεί να προσφέρει αυτό το νησί.
0: Υπήρξε κάποια στιγμή μέσα στις ημέρες του φεστιβάλ που σας έκανε να πείτε σαν διοργάνωση, ναι, άξιζε όλος αυτός ο κόπος?
2: Ναι, ας πούμε αυτή η στιγμή που αυτά τα νεαρά παιδιά μας είπαν ότι ήρθαν να γιορτάσουν την επέτειό τους και τη γνωριστήκανε με αφορμή αυτό που ξεδημιουργήθηκαν οι τρεις φίλοι μεταξύ τους. Πώς μπορεί να επηρεάσει τις ζωές δύο ανθρώπων που ένας δεν στη Λάρισα και άλλος μένει στο Βόλο, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό για μας. Ήταν μια στιγμή που είπαμε, ναι, άρχιζε όλο αυτό τον κόπο και όλο αυτό που μπορεί να περνάμε, γιατί τα logistics, όπως καταλαβαίνεις, και τα τεχνικά ζητήματα είναι άπειρα και προκύπτουν συνέχεια. Ήταν μία από τις στιγμές που είπαμε ναι, είναι πολύ όμορφο που καταφέρνουμε μέσα από αυτό να ενώσουμε ανθρώπους.
0: Τι σημαίνει επιτυχία για εσάς, οι αριθμοί ή οι ιστορίες που παίρνουν μαζί τους οι άνθρωποι όταν επιστρέφουν σπίτι? Μιλάω και για τους τρεις σας τώρα.
2: Σίγουρα το δεύτερο. Mm. Σίγουρα το δεύτερο, γιατί γνωρίζουμε, επειδή είναι αρκετές μέρες και το φεστιβάλ, γνωρίζαμε αρκετούς ανθρώπους και πέρυσι και φέτος, οι οποίοι μας λέγανε ότι ήταν από το εξωτερικό, υπήρχαν δηλαδή Έλληνες μετανάστες που ζουν στο Βέλγιο, γνωρίσαμε μια κοπέλα που ζει στο Τέξας, ήρθε από το Τέξας για το project. Το βλέπεις στα social media και τρελάθηκε και αποφάσισε ότι οι φετινές διακοπές όσο έχει θα χαραμίσει όλες τις μέρες για να πει από το Τέξας στην αστυπάλεια και να κάνει εκεί τις διακοπές της. Mm. Οπότε όταν ακούς όλες αυτές τις ιστορίες των ανθρώπων και επειδή γενικότερα, όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχει πολύ αυτό το παραίσθητο κλίμα και υπάρχουν άνθρωποι που, ξέρεις, επειδή είναι συγκεκριμένα τα events και τα μέρη, ας πούμε, γιατί τώρα δεν είναι τεράστιο νησί, οπότε αναγκαστικά όλοι συμπάρχουν με όλους. Βλέπεις ανθρώπους που, ξέρεις, την πρώτη μέρα συναντιόμασταν όλοι μαζί σου στο πανηγύρι, τη δεύτερη μέρα έβλεπες να αρχίσουν σιγά σιγά να δημιουργούνται παρέες και την τρίτη μέρα έβλεπες ανθρώπους που ήταν γενικοί κολλητοί στην κυριολεξία. Κανονίζανε να πάνε μαζί για μπάνιο το μεσημέρι, κανονίζανε να πάνε το απόγευμα για το φαγητό τους, πήρανε ραντεβού έξω από τις συναυλίες και ερχόντουσαν παρέα μαζί. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, είχαμε συναντήσει και τρεις διαφορετικές παρέες ανθρώπων που γνωρίσαμε πέρυσι στο νησί, γίνανε φίλοι. Τους πετυχαίναμε στην Αθήνα σε διάφορα events το χειμώνα μαζί και μας λέγανε ότι παιδιά, τι καλό μας έχετε κάνει. Έχουμε γίνει κολλητοί μετά από αυτές τις τιμές διακοπές, ας πούμε, στην Αστυπάλα. Οπότε νομίζω ότι εκεί βλέπεις το πόσο μπορεί να πέτυχε ή όχι αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Γιατί σε εμάς, για μας η πρόταση ήταν αυτή από την αρχή, αυτό που βιώσαμε εμείς σε αυτό το μέρος, να μπορέσουμε να το μεγαλώσουμε και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να δημιουργήσουμε μια εμπειρία, ένα κοινό βίωμα. Κάπως έτσι, άνθρωποι που μιλάμε την ίδια γλώσσα, να καταφέρουμε να συγκεντρωθούμε σε ένα μέρος, να επικοινωνήσουμε και να ενωθούμε.
0: Πάντως, είστε τρομεροί στην ταχύτητα της διοργάνωσης. Δηλαδή, ήρθατε διακοπές το 24, το σκεφτήκατε και το 26 το κάνατε πράξη. Το οποίο είναι εντυπωσιακό και εντάξει, φαντάζομαι δεν είναι και εύκολο όταν παίζουν ρόλο και πάλι πολλοί άλλοι παράγοντες αυτή την διοργάνωση, σωστά? Πώς το καταφέρατε αυτό μέσα σε δύο χρόνια και δεν είστε και από την αστυπάλεια, κανένα σας από τους
2: τρεις? Όχι, δεν είναι κανείς από τους τρεις, η αλήθεια είναι, από την αστυπάλεια. Ναι. Όπως είπα και πριν, με τα κορίτσια είμαστε συνάδελφοι, είμαστε και τρεις δημοσιογράφοι, δουλεύαμε αρκετά χρόνια μαζί στα περιοδικά. Κάποια στιγμή οι δρόμοι μας χωριστήκανε και ακολουθήσαμε διαφορετικές επαγγελματικές πορείες, παραμένοντας στο χώρο της δημοσιογραφίας και οι τρεις. Αυτό μας ένωσε ακόμα περισσότερο, γιατί όταν σταματήσαμε να δουλεύουμε μαζί, φροντίσαμε να μην χάσουμε την επαφή και να δημιουργήσουμε έτσι μια ομάδα που να προσπαθεί να φτιάχνει πράγματα. Γιατί ήταν μια δική μας προσωπική ανάγκη το να μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και να φτιάχνουμε κάτι οι τρεις μας. Η αλήθεια είναι ότι όταν στην αρχή οραματιστήκαμε όλο αυτό, όντας στην αστυπάλεια το 2024, περιμένοντας το καράβι, έτσι ξεκινάει αυτή η ιστορία, περιμένουμε το καράβι της επιστροφής. Δεν θέλαμε καθόλου, όπως καταλαβαίνεις, να φύγουμε και σκεφτόμασταν
0: τρόπους. Παρατείνεται στο μυαλό σας.
2: Ακριβώς. Οπότε ήταν κάτι που προσπαθούσαμε να τροφοδοτήσουμε σε κάτι που να παραμένουμε θεματικά τουλάχιστον στο νησί. Όταν σκεφτήκαμε όλο αυτό, είπαμε τώρα αυτό θα πραγματοποιηθεί ή είναι άλλη μία από αυτές τις πολλές ιδέες που λέμε, ξέρεις, και μένουν στις σημειώσεις του κινητού και κάποια στιγμή μετά από χρόνια θα λέμε πω, ήταν ότι να κάνουμε και αυτό και δεν τα καταφέραμε. Αλλά πεισμόσαμε και οι τρεις και επειδή μας φαινόταν μια πολύ ωραία ιδέα και επειδή κυρίως θέλουμε να το ζήσουμε και εμείς οι τρεις, αποφασίσαμε ότι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους του Δήμου και να το προτείνουμε. Όπως καταλαβαίνεις, στην αρχή ήμασταν πάρα πολύ μαζεμένοι και οι τρεις, γιατί έχουμε τώρα τρεις άγνωστοι που δεν έχουμε σχέση με το νησί. Πώς ξαφνικά θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο και θα προτείνουμε όλο αυτό. Θα πούμε μάλιστα ότι θέλουμε να λέγεται Τσούλα Φέστιβαλ, ότι θέλουμε να είναι πολλές μέρες απλωμένες σε όλο το νησί. Και πραγματικά το πρώτο call που κάναμε με τον Δήμαρχο τον Νικόλη Κομινέα και τον Δήμαρχο τον Κώστα Πεταμπίλη ήταν απελευθερωτικό, γιατί μέσα στα πρώτα 5 λεπτά επικοινωνήσαμε εκεί 5 μας άψογα και με τη συνεργατητά μας την Μαρία Καμπούρη που είναι μόνη μας στο νησί και μας έφερε σε αυτήν αυτή τους ανθρώπους και βοήθησε πάρα πολύ την υλοποίηση του project πέρυσι την πρώτη χρονιά αλλά και φέτος. Επικοινωνήσαμε κατευθείαν. Καταλάβανε ακριβώς τις προθέσεις μας, καταλάβανε ακριβώς το όραμά μας. Μάλιστα, τροφοδοτούσαν και οι ίδιοι με ιδέες και αλληλοσυμπληρωνόμασταν. Και καταλάβαμε ήδη από το πρώτο call ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει και να λειτουργήσει. Μέχρι την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, πέρυσι, το περσινό καλοκαίρι, που ήταν η πρώτη διοργάνωση, δεν το πιστεύαμε ότι αυτό το πράγμα όντως μπορεί να γίνει. Γιατί, όπως είπα, είναι ένα απομακρυσμένο νησί, έχει πάρα πολλές τεχνικές δυσκολίες το να κάνει εκδηλώσεις κάθε μέρα σε άλλο σημείο. Επίσης, τα μισά location που χρησιμοποιούμε δεν έχουν εύκολη πρόσβαση. Δηλαδή, θέλω να το πω αυτό, ότι οι τεχνικοί που μας έχουν βοηθήσει και πέρυσι και φέτος, που ήταν εξαιρετικά παιδιά, κουβαλάνε τα φώτα, την κάθε κονσόλα, το κάθε μικρόφωνο, το κάθε μισθό όργανο με τα χέρια τους. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν με σκάλες, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν στο κάστρο, στα σχολεία που χρησιμοποιούμε, σε όλους αυτούς τους χώρους. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες για να στηθεί αυτό. Οπότε ήθελε αρκετή τρέλα και από την πλευρά των ντόπιων και από την πλευρά του Δήμου για να μπορέσει να υποστηρίξει την
0: ελευθερία. Κάτι μίνι μπάς, άστι μπάς, κάτι άστι μπάς που μας έλεγε ο Δήμαρχος νωρίτερα ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των κατοίκων και των επισκεπτών ισχύει και για σας αυτό στη διοργάνωση. Δηλαδή χρησιμοποιήσατε κάποια από τα μέσα του Δήμου για να μεταφέρετε πράγματα ή και τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
2: Ναι, σίγουρα. Τα Steam είναι μια πρωτοβουλία που είναι εξαιρετική. Είναι, φαντάζομαι να σα μιλήσω και αυτό, γι' αυτό. Είναι κάποια ειδικά διαμορφωμένα βανάκια τα οποία λειτουργούν μέσω application. Γιατί η Steam παράλληλα είναι και πάρα πολύ προ, είναι πάρα πολύ συμφωνημένη με κάποια πράγματα. Και είναι τρομερά εξυπηρετική γιατί μπορούσαμε να πηγαίνουμε σε πολλά διαφορετικά σημεία και να μεταφέρουμε κάποιου καλλιτέχνε από το λιμάνι, α πούμε, στου πόλει των συναυλιών. Οπότε χρειαζόταν και αυτό. Γενικά, όπως είπα και πριν, το κλίμα είναι πάρα πολύ παρελθυντικό και αυτό μεταφράζεται σε κάθε εκδοχή. Πολλές φορές, δηλαδή, κατέβαινα εγώ με το αυτοκίνητο να παραλάβω κάποιον από το λιμάνι. Μεταξύ μας, κάναμε συνεννοήσεις για το πώς θα έρθει κάποιος καλλιτέχνης από το ξενοδοχείο. Επίσης, και κάτι άλλο που θέλω να πω, και πέρυσι και φέτος οι καλλιτέχνες ήταν εξαιρετικά διαθέσιμοι στο να μπουν μέσα σε αυτό το. Οπότε μπαίνουμε και ήδη στο κλίμα, οι απαιτήσεις είναι πολύ πιο.
0: Και βολική, έτσι. Επειδή, και
2: βολική, πολύ βολική, ναι. Ακριβώς. Και επειδή υπάρχει όλο αυτό το ωραίο περιβάλλον τριγύρω, νομίζω ότι οι περισσότεροι το βλέπουν και οι ίδιοι σαν διακοπές παρά σαν δουλειά. Και καλό γιατί ξέρεις τώρα, οι καλλιτέχνες το καλοκαίρι έχουμε, μπορεί να έχουμε συναυλίες κάθε μέρα κι αλλού. Το να έρθεις, ας πούμε, στην Αστυπάλια για μία μέρα και να πρέπει την επόμενη να

0: έχει νιώσει φεύγοντας. Έτσι, κάτι πολύ σύντομο.
1: Θα θέλαμε να θέλει να ξαναγυρίσει. Για μας, επειδή είχε δημιουργηθεί και έτσι ένα αρκετά μεγάλο μπάζ στο κομμάτι των social media, ήταν φέτος μια μεγάλη μας αγωνία ότι μην έρθει κάποιος με τρομερά expectations, ας πούμε, και απογοητευτεί. Mm. Ευτυχώς δεν έφτασε κάτι τέτοιο στα αυτιά μας. Και το ότι οι άνθρωποι μας λένε ότι, ακόμα και η κοπέλα που λέγαμε πριν από το Τέξας, ότι και του χρόνου θα είμαι εδώ, για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί βλέπουμε ότι όντως δημιουργείται μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν θέσει στα πράγματα, που έχουν την ίδια ματιά με εμάς. Βλέπουμε ότι όντως μέσα από αυτό το φεστιβάλ καταφέρουμε να μιλωθούμε, να επικοινωνήσουμε και να μεταλύσουμε να υπεροθυμηθεί.
0: Τάσο Μπεμπισίδη, σε ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί μας υπενθύμησες πως ο πολιτισμός δεν είναι μια εκδήλωση, είναι ένας τρόπος να γνωρίζονται οι άνθρωποι και να συνομιλούν και να δημιουργούν και κοινές αναμνήσεις. Και εύχομαι το Τσούλα Φέστιβαλ να συνεχίσει να μεγαλώνει, χωρίς να χάσει ποτέ αυτή την ανθρώπινη κλίμακα που περιέγραψες νωρίτερα και που το κάνει τόσο ξεχωριστό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλοι στο φεστιβάλ.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
0: Υπάρχει λοιπόν μια συνήθεια που έχουμε όλοι όταν επιστρέφουμε από ένα ταξίδι. Δείχνουμε τις φωτογραφίες. Σπάνια όμως μπορούμε να δείξουμε αυτό που πραγματικά φέραμε μαζί μας. Έναν διαφορετικό τρόπο να κοιτάζουμε έναν τόπο ή ακόμη περισσότερο έναν διαφορετικό τρόπο να κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Η Αστυπάλεια θα συνεχίσει να βρίσκεται εκεί, στο ίδιο σημείο του Αιγαίου. Εμείς όμως ελπίζω μετά από αυτή τη συνάντηση να μην είμαστε ακριβώς οι ίδιοι. Στο μικρόφωνο ήταν Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας. Μέχρι το επόμενο ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα, να είστε καλά. Να παραμένετε περίεργοι και να θυμάστε πως καμιά φορά δεν αλλάζουμε εμείς έναν τόπο. Είναι ένας τόπος που αλλάζει αθόρυβα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα με τον Κώστα Γιαννακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ζωντανά είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στο στουντιάκι μας και ξεκινήσαμε με ένα καβοντορητικό με τον Νίκο Οικονομίδη. Θα έλεγα όσοι είστε εκεί ακόμα στις εξοχές, κάποιοι φεύγετε τώρα και στα νησάκια μας, να ανηφορήσετε σήμερα το ελιά και πάμε να ακούσουμε Ελευθέρη Λουκατάρη, στα υγιά τα ανήφορο.

Στάιν για τα Νύφορο με το Λευτέρη Λουκατάρη και Αντώνης Κόμης στο βιολί, από αυτή την καταγραφή με εξωτερικό συνεργείο της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα το Ελιά. Χρόνια πολλά στους όσους γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε και εμείς εδώ τον Ηλία το Διαμάντη, να τον χαιρόμαστε και όλοι εσείς να χαίρεστε τους δικούς σας, να έχετε πολύ όμορφο πανηγύρι σήμερα το βράδυ, αυτή την πολύ σημαντική μέρα του χρόνου, μια από τις πολύ σημαντικές μέρες, γιορτές της χριστιανοσύνης και όχι μόνο η σημερινή. Πάμε να ακούσουμε τον ήλιο, με τους λαλιτάδες θα το ακούσουμε. Θα σηκώσω και κάποια τηλέφωνα γιατί με καλωσορίζετε κάποιοι, δεν με περιμένατε τόσο γρήγορα, με έχετε συνηθίσει να φεύγω πιο πολύ. Κάναμε μια σύντομη ανάπαυλα και είπαμε να επιστρέψουμε, να περάσουμε εδώ μαζί το καλοκαίρι.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Για κοριτσάκι, για κάνε ένα ξεμάτιασμα. Πήγαινε στη λίστα πάνω να δεις τι γίνεται. Είσαι αλλού, είσαι αλλούνταλού. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα κάτι θα βάλουμε. Ξέρεις τι, ρίξα το Advance 2, ας πάμε αλλού, δεν τρέχει τίποτα. 2. Θέλει να ξανακούσει τον ήλιο με τον Καρακώστα αυτή τη φορά εδώ φίλος μας, μιας που γιορτάζει ο γιος του και γιορτάζει και ο πατέρας.

Σε ένα μπαμ τελικά, μια χαρά, ωραία. Καμιά φορά χανόμαστε στα πολλά, να ξέρετε. Αν είχαμε μια πηγή θα πηγαίναμε σε αυτή. Όταν έχουμε πολλές πηγές, έτσι έχουμε εδώ και τα CD όλα ανοιχτά και το αρχείο μας απ' την άλλη και το Advanced 1 και τη γέφυρα και την καβάντζα, μετά δεν ξέρουμε πού να πάμε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις καλές οικογένειες και σε όλα τα καλά σπίτια. Όσο λιγότερα πράγματα έχεις, νομίζω ότι είσαι πιο ήρεμος. Έχεις ένα πιρούνι, ένα πιάτο, ένα ποτήρι, το πλένεις, ξαναχρησιμοποιείς το ίδιο και τελειώνει η υπόθεση. Αλλιώς γεμίζει ο νεροχύτης μέχρι πάνω και μετά ψάχνεις να βρεις πιρούνι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνεί. Λοιπόν, 60-66-439 και 60-66-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Μιλάγαμε και με νάματα πριν από λίγο. Χαιρετισμούς εκεί πέρα. Καλά περάσατε φέτος στις γιορτές της γης. Τους φέρατε όλους, και τη Φριτζίλα και τους Χαΐνιδες και τους Thrax Punks, και εμείς λείπαμε. Άντε, ελπίζουμε του χρόνου να τα καταφέρουμε και πάλι. Ο προφήτης Ηλίας στη λαϊκή πίστη των Σλάβων, όπως και των Ελλήνων, είναι έφορος της βροχής, της βροντής και των κεραυνών. Οι Σλάβοι τον θεωρούν επίσης προστάτη της οδειάς. Υπάρχει η ρίση που λέει «Στα χωράφια περπατά και τη σίκαλη γεννά», την οποία φυλάει από τα πονηρά πνεύματα, αλλά και την οποία μπορεί όταν θυμώσει να πλήξει με ξηρασία ή χαλάζει. Υπάρχει άποψη ότι η μορφή του προφήτη Ηλία συνδέθηκε στους Σλάβους με τον Περούν, σλαβική θεότητα του κεραυνού και του πολέμου. Σύμφωνα με αρχαιολογικές εκτιμήσεις, στα παλαιοσλαβικά ημερολόγια, 20 Ιουλίου, σημαδεύεται με το σημάδι του κεραυνού, ήδη από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η πρώτη γνωστή από τις πηγές χριστιανική εκκλησία στο Κίεβο ήταν εφορωμένη στον προφήτη Ηλία, λέει ο Ζαϊκόφσκι Βιτάλη, φιλόλογος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Κίεβο. Επίσης αναφέρει ότι κατά τη σύναψη της συνθήκης ειρήνης με το Βυζάντιο το 1994, οι παγανιστές Ρούσοι τον όρκο τήρησαν τη συμφωνία, τον έδωσαν αυτόν τον όρκο λοιπόν ένοπλοι στο είδωλο του Περούν πάνω σε ένα λόφο, ενώ οι χριστιανοί ορκίστηκαν μέσα στην εκκλησία του προφήτη Ηλία. Πάντα βέβαια ο προφήτης Ηλίας στέκει ψηλά σε ένα λόφο, το έχουμε δει αυτό στη χώρα μας. Βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία, όπως ας πούμε πρόσφατα στον Ναύπλιο είδα ότι υπάρχει προφήτης Ηλίας κάτω στη θάλασσα δίπλα, που δεν το έχουμε δει πουθενά αυτό, αλλά είναι εκτός του κανόνος, γιατί κάποιος απλά αποφάσισε και ήθελε να κάνει μια εκκλησία εκεί και μια δωρεά στον προφήτη Ηλία. Αλλά ο προφήτης Ηλίας στέκει πάντα ψηλά, στο πιο ψηλό σημείο της οροσειράς.

Τη Σοβριά στο Κάστρο, ένα τραγούδι που το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες παραλλαγές. Εδώ το κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς στο Πλάτανο Τρικάλων. Λέγεται αλλιώς Ήλιεμ και Κυρ Ήλιεμ. Γι' αυτό και το βάλαμε σήμερα με τη Χαρίκλια Βάλα. Και θέλω να σας διαβάσω λίγο ακόμα από αυτό το άρθρο του Βιτάλη Ζαϊκόφσκι. Έχει εξαιρετικές πληροφορίες, δεν μπορώ να σας διαβάσω όλες, αλλά θα συνεχίσω λίγο σε αυτό το άρθρο που μιλάει για τον προφήτη Ηλία στους Σλάβους. Και υπήρχαν πολλές αυστηρές απαγορεύσεις εργασιών στα χωράφια και στο σπίτι. Νομίζω το ίδιο συνέβαινε και σε εμάς. Δηλαδή σταμάταγε ο θερισμός, σταμάταγε το πλύσιμο των ρούχων, οι δουλειές του σπιτιού κτλ. Μάλιστα έβγαζαν έξω από τα σπίτια όλα τα γυαλιστερά αντικείμενα για να μην θυμώσει ο προφήτης, όπως έλεγαν. Η ημέρα αυτή ήταν οριακή για πολλές περιπτώσεις. Απογορευόταν να κάνουν πια μπάνιο στα ποτάμια, διαφορετικά μπορούσε κανείς να πνιγεί ή να αρρωστήσει. Πίστευαν ότι αρχίζει η εποχή των λύκων και άλλων άγριων ζώων. Μιας και οι Βούλγαροι θεωρούν ότι αυτή η μέρα είναι η μέρα των λύκων, η γιορτή του προφήτη, και εξαφανίζονταν τα φίδια και τα έντομα. Γινόταν επίσης άρση ταμπού για την κατανάλωση τροφής παρασκευασμένης από την καινούρια σοδιά. Έψιναν το πρώτο ψωμί, οι μελισσοκόμοι φιλοδορούσαν τον κόσμο με το πρώτο μέλι, επιτρέπονταν να τρώνε και νοπάτα λαχανικά, μπιζέλια, καρότα και τα καλαμπόκια. Επίσης την ίδια μέρα γίνονταν θυσίες ζώων στον Άγιο. Οι Ρώσοι έσφαζαν μοσχάρι ή κρυάρι, ενώ οι Νότιοσλάβοι θυσίαζαν το πιο γέρικο πετινό, τον Στάρατς Μπάστα, τον γέρο πατέρα δηλαδή. Μάλιστα στους Σέρβους και στους Βούλγαρους, όπως και στη Βόρεια Ρωσία, οι παραδόσεις μιλούν για ένα ελάφι που κάθε χρόνο ερχόταν μόνο του στους ανθρώπους για να το θυσιάσουν.

Ανάμνηση Σμύρνης, δική μας ηχογράφηση εδώ αυτή με τη Χαρούλα Τσαλπαρά από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Αυτή η εξαιρετική παράσταση που ηχογραφήσαμε, και να ξέρετε ότι μπορεί η Χαρούλα να πηγαίνω έρθει και να φεύγει και να είναι τώρα, την είδα σε κάτι ωραία βασιλέματα που τα αναγνώρισα στα Facebook, αλλά ετοιμάζουμε παρόλα αυτά ένα πολύ ωραίο project με τη Χαρούλα και τον Κλέαρχο και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μέχρι τέλος του Αυγούστου να το ηχογραφήσουμε, και μια εξαιρετική δουλειά που δεν θα σας πω περισσότερο για αυτή, αλλά θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα από τις δικές μας ηχογραφήσεις. Σας άφησα εξαιρετικές ηχογραφήσεις αυτές τις μέρες που έλειπα για καλοκαιρινές ωραίες συναυλίες που κάναμε εδώ με τη βοήθεια των σπουδαίων ηχοληπτών μας στα στούντιο των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ.

Κωστής Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίση στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ. Αύριο πάλι, να είστε καλά, για και χαρά.

0: Κρίσε κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα και καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές, όπως κάνω πάντα. Σήμερα γιορτάζουν οι Ηλίες. Ο Λιάκος, ο Ηλίας, ο Λιάς, ο Λιάκουρας, ξέρω εγώ, υπάρχουν πολλές παραλλαγές του ονόματος. Είναι, κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης, υποψιαζόμουν ότι είναι εβραϊκή. Είναι του εβραϊκού ονόματος Ελιγιάχου, που σημαίνει, λέει, ο Θεός μου είναι ο Ιεχωβάς. Δεν το ήξερα αυτό, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα σελήνης. Είναι, σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με τη διεθνή συνεργασία, λέει, για τη βιώσιμη εξερεύνηση και αξιοποίηση της σελήνης, αυτό που θέλει να κάνει η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια, νομίζω ξεκινώντας από την επόμενη χρονιά ή κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη αποστολή στη σελήνη του Άρτεμις, αν της Άρτεμις, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά σήμερα είναι και η μέρα ορόσημο για την ανθρωπότητα, γιατί στις 20 Ιουλίου του 1969 προσεδαφίστηκε ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Είναι η μέρα που ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός, πώς να το πω, πιλότος παλαιότερα, πάτησε στο φεγγάρι και νομίζω η φράση του ήταν: αυτό ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, αλλά ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα. Κάτι τέτοιο το μεταφράζω φυσικά. Επίσης έχουμε μία άλλη πολύ σημαντική ημέρα, αυτή για τον ελληνισμό, γιατί στις 20 Ιουλίου του 1974 έχουμε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Τα γεγονότα που εξελίχθηκαν εκείνη την περίοδο είναι πολλά και διάφορα. Νομίζω αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε περισσότερο για εκείνη την περίοδο, να μάθουμε και πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, η σημερινή ημέρα επίσης είναι σημαντική, γιατί υπογράφτηκε συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία η Τουρκία πήρε την άδεια να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναύση πλοία σε καιρό ειρήνης. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, θέλει να φτιάξει ένα αντίστοιχο κανάλι, το οποίο να μην υπάγεται στη συνθήκη του Μοντρέ, έτσι ώστε να χρεώνει τα πλοία που διέρχονται από εκεί ό,τι ποσό θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια και είναι της μόδας τελευταία, αστειεύομαι, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης είναι η μέρα που έχουμε την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Η προτέτη τότε ο στρατηγός Λούντφιχ Μπέκ και ο στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, αλλά και δύο συνταγματάρχες από ό,τι βλέπω εδώ και ένας υπολογαγός, είτε αυτοκτόνησαν είτε εκτελέστηκαν, βασικά τους έδωσαν την επιλογή. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα έχουμε στο στούντιο, έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο, μετά από αρκετούς μήνες, τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας στην Αυστραλία. Λέω βουλευτής μας γιατί είναι βουλευτής Αυστραλίας, αλλά τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, γι' αυτό λέω βουλευτής μας. Αναφέρομαι στον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον οποίο έχουμε στο στούντιο. Τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ ακόμη μια φορά που ήρθε εδώ να μας δει και να μας μιλήσει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργανά.
1: Γεια σας, Δημήτρη, και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Χαιρετώ όλους τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδος. Και πάλι, όπως είπατε, πάλι βρεθήκαμε εδώ μαζί στο στούντιο να τα πούμε από κοντά. Πάντα τα λέμε από το τηλέφωνο, αλλά είναι ακόμα πιο ωραίο και πιο όμορφο όταν είμαστε κοντά και βλέπει ο ένας τον άλλον.
0: Ασφαλώς. Αυτό είναι που λέτε πολύ σημαντικό. Τώρα, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας. Είστε ομογενείς, έχετε γεννηθεί στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι? Ο πατέρας σας όμως και η μητέρα σας έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και πήγαν μετανάστες στην Αυστραλία. Ναι. Θέλετε λίγο να μας πείτε την ιστορία τους, από ποιο μέρος της Ελλάδος κατάγονται?
1: Βέβαια. Ο πατέρας μου κατάγεται από τη Μεσσηνία, από ένα χωριό που λέγεται Σπερχογία, που έχει μάλλον ενωθεί με τη Καλαμάτα σήμερα. Mm-hmm. Αν για να καταλάβετε, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας είναι στο πατέρα μου το χωριό, για να καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι ήταν πάρα πολύ κοντά στη Καλαμάτα. Πήγε μετανάστης στην Αυστραλία. Μετά,
0: πότε?
1: Το 1953. Τέλος 53, έφτασε 54, υπηρέτησε φαντάρος εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και όταν πήρε
0: απολύθηκε,
1: ζητάγανε εργατικά χέρια για την Αυστραλία, γιατί μια ταμπέλα στη Καλαμάτα που ζητούσε εργάτες για να πάνε στην Αυστραλία με ελεύθερο ταξίδι, δηλαδή να μην πληρώσουν τίποτα.
0: Πήγε. Α, ήταν δωρεάν το ταξίδι, δωρεάν, το πλήρωνε το κράτος.
1: Αλλά με μια συμφωνία ότι πρέπει να καθόσατε για 3 ή 4 χρόνια. Που βέβαια όλοι καθίσαν από 60 πλάς χρόνια και δεν ξαναγυρίσανε οι περισσότεροι, 95-99%. Και πήρε την απόφαση και έφυγε, πήρε το χαρτί μετά από
0: κανένα... Τη μητέρα σας την είχε παντρευτεί όχι?
1: Όχι, γνωριστήκανε και παντρευτήκανε στην Αυστραλία.
0: Α, η μητέρα σας δεν έχει
1: γίνει μου δηλαδή. Είναι από τη Μεγαλόπολη, από ένα χωριό Πλάκα. Αν καταλάβετε το χωριό τους, τα κτήματά τους, τα έχει πάρει όλα το εργοστάσιο ΙΔΕΗ.
0: Α,
1: για να καταλάβετε ακριβώς που είναι. Να. Η μάνα μου ήρθε το 57. Το 57 στην Αυστραλία, 19 ετών. Ήταν όταν ήρθε, και ο πατέρας μου ήταν 24 ετών όταν ήρθε. Γνωριστήκανε στην
0: Μελβούρνη,
1: Αδελαίδα.
0: Στην Αδελαίδα.
1: Και που εκεί παντρευτήκανε και μείνανε την υπόλοιπη τους στη ζωή στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία, αλλά ποτέ δεν ξεχάσαν την Ελλάδα. Δηλαδή μετά, όταν είχαν τις ικανότητες, ερχόσανται τακτικά και πάντα είχαν αυτό το... Το πόνο
0: το
1: μέσα
0: νόστο, τους, ναι, το νόστο,
1: να επιστρέψουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα πλοία τότε που φεύγανε, είχα την εντύπωση ότι πηγαίνανε Μελβούρνη και Σίδνεϊ, πηγαίνανε και Αδελαίδα.
1: Ναι. Πιάνανε Πέρθ πρώτα, μετά Αδελαίδα, μετά Μελβούρνη και μετά Σίδνεϊ. Καμιά φορά δεν σταματάγανε, δεν κάνανε στάση στο λιμάνι της Αδελαίδας, πηγαίνανε κατευθείαν μόνο Μελβούρνη. Και από εκεί παίρνανε τρένα διάφορα άτομα και πήγαιναν όπου ήταν. Ο πατέρας μου έμεινε στη Μελβούρνη.
0: Στην Αδελαίδα.
1: Στη Μελβούρνη. Κάθισε 4
0: στη
1: χρόνια. Δούλευε για το General Motors,
0: το εργοστάσιο
1: αυτοκινήτων. Αυτό όχι έκλεισε, η οικονομία είχε πάει κατά κατηφόρο και είπανε θα κλείσουμε το εργοστάσιο για λίγους μήνες μέχρι να πάρει απάνω η οικονομία πάλι.
0: Να,
1: δεν υπήρχε ταμείο ανεργίας και πήγε στην Αδελαίδα να δουλέψει, να μαζεύει, να τριγάζει στα φύλλα. Και εκεί ήταν και η μάνα μου και εκεί γνωριστήκανε. Και παραέμεινε στην Αδελαίδα.
0: Και στην Αδελαίδα έμεινε, δημιούργησε κάποια επιχείρηση όπως άλλη ή όχι?
1: Όταν ξανανοίξανε οι δουλειές και του έλαβε την ειδοποίηση από το General Motors να ξαναεπιστρέψει στη δουλειά του στο εργοστάσιο, αντί να πάει στη Μελβούρνη, πήγε στο General Motors στο εργοστάσιο της Αδελαίδος και τον πήρανε με τα δικαιώματα, με όλα, και συνέχισε εκεί την περισσότερη τη ζωή. Δούλεψε στο General Motors το εργοστάσιο που δουλεύανε περίπου τότε εκείνη την εποχή κοντά, και το κοίταξα αυτό τώρα τελευταία, 8.000 εργάτες, που αν σας πω ο 70% μπορεί να ήταν Έλληνες.
0: Σοβαρά, το 77 στους 10 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Ας πούμε 60-70% και οι υπόλοιποι μετανάστες Ιταλοί που είχαν έρθει.
0: Α, ήταν και Ιταλοί.
1: Και Ιταλοί, πάρα πολλοί Ιταλοί. Φεύγανε και αυτοί από το νότο της Ιταλίας, όπως φεύγανε οι Έλληνες. Είναι, αν σκεφτείς, από το 49 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το 74-75, δηλαδή άνω από 1,5-2 εκατομμύρια Έλληνες φύγανε από τα χωριά τους, από τις κομμόπολες, από τα νομούς τους, για να μεταναστέψουν Καναδά, Αυστραλία, Αμερική και Γερμανία. Δηλαδή η μισή Ελλάδα άδειασε. Ήταν διαφορετικός καιρός εκείνη την εποχή, και το έχω ξαναπεί αυτό, νομίζω ότι είναι λυπερό να μην ξεχαστεί αυτή η ιστορία. Όχι. Γιατί είναι η ιστορία της Ελλάδος. Δεν είναι βέβαια ιστορία δικιά μας για τους Ελληνοαυστραλούς, Ελληνοαμερικάνους κτλ. Αλλά είναι μεγάλο πράγμα να αδειάσει η μισή χώρα από μια οικονομία που δεν μπορούσε να στερεοποιηθεί, και να αδειάσει η μισή χώρα και να φύγουν μετανάστες, ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος. Να μην ξεχαστεί, και να το, δεν ξέρω πώς και φοβάμαι ότι ξεχνιέται. Μιλάω με τη νέα γενεά. Και δεν το γνωρίζουν. Και είναι σημαντική ιστορία. Είναι πολύ σημαντική ιστορία, γιατί αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας και από πού βρισκόμαστε και από πού ήρθαμε, μπορεί να κάνουμε και τα ίδια λάθη στο μέλλον. Και έτσι είναι καλό να το γνωρίζουμε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Αυτή ήταν και η δεκαετία του 50, ήταν η οργανωμένη μετανάστευση.
1: Οργανωμένη, βέβαια.
0: Ενώ πριν ήταν κάπως ο καθένας πήγαινε με δικιά του πρωτοβουλία, δεν υπήρχε κάποια συνεννόηση του ελληνικού κράτους με την Αυστραλία, τη Βραζιλία, που ξέρουμε επίσης χώρες.
1: Όχι, με την Αυστραλία δεν υπήρχε. Το 49 έγινε η συνθήκη, μια έκκληση που κάνανε. Ήταν ο Παπάγου τότε εδώ στην Ελλάδα. Και ο Μέντζης ήταν ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Μάλιστα ήρθε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας στην Ελλάδα, στην Ιταλία, και υπογράψανε τις συνθήκες αυτές με αυτές τις δύο χώρες το 49.
0: Συμφωνίες.
1: Πριν από αυτό υπήρχαν Έλληνες στην Αυστραλία πάρα πολλοί, οι περισσότεροι από διάφορα νησιά, προπάντως από τα Επτάνησα που ήταν αποικίες της Αγγλίας εκείνη την εποχή, και ήταν από το 1800, δηλαδή έχουμε βρει Έλληνες που ήταν από το 1800, 1700 ας πούμε, που υπήρχαν στην Αυστραλία. Και η κοινότητα της Αδελαΐδος, η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Αδελαΐδος, ιδρύθηκε το 1934, νομίζω.
0: 1934-35
1: εκεί μέσα. Για να είχαν κοινότητα και εκκλησίες. Να καταλάβετε.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό μας έχουν πει, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο ρόλος που έπαιξε σε μεγάλο βαθμό επηρέασαν τις αποφάσεις της Αυστραλίας και όχι μόνο στο να προσκαλέσουν Έλληνες να πάνε στην Αυστραλία, γιατί πριν, λέει, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν τους βλέπανε και με τόσο καλό μάτι ούτε στην...
1: Ναι, όπως είναι σε πολλές χώρες. Προπάντως εκείνη την εποχή υπήρχε ρατσισμός, υπήρχαν πολλά, δηλαδή, και μέχρι σήμερα τα βλέπουμε σε όλες τις χώρες αυτά, αλλά εκείνη την εποχή που ήταν πιο απομονωμένος ο κόσμος, υπήρχε δηλαδή ήταν δύσκολα για τους ξένους, για έναν ξένο. Αλλά μετά, όπως το είπατε ακριβώς, τα προστοφύλλα, τις εφημερίδες και τα πάντα, όταν η Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είπε όχι στο Μουσολίνι, και μάλιστα είχαν κάτι νίκες, ήταν η πρώτη νίκη για τα συμμαχικά κράτη. Ήταν σημαντικό και μας είχαν σαν ήρωες. Και μάλιστα αυτό συνέχισε για κάποιο καιρό, αλλά υπήρχε και ένα πρόβλημα. Αυτοί που είχαν έρθει από τα Δωδεκάνησα, που ήρθαν με ιταλικά διαβατήρια. Και επειδή οι Ιταλοί τα είχαν οι εχθροί, τους κλείσανε μέσα. Και σκέψτε τώρα να λένε σε έναν Αστραλό Άγγλο-Σάξονα ότι είμαι Έλληνας, και να σου λέει: σου έχεις ιταλικό διαβατήριο, πώς είσαι Έλληνας. Και τους βάλανε μέσα.
0: Σε στρατόπεδα, εννοείται.
1: Μέχρι ήταν κλεισμένοι, φραγμένοι σε στρατόπεδα. Και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Και μαζί με αυτούς και οι Δωδεκανήσοι που ήρθαν με ιταλικά διαβατήρια. Ευτυχώς όμως κάνανε κάτι έρευνες και τους βγάλανε σύντομα. Αλλά, ναι.
0: Δεν το ήξερα δηλαδή, ότι τους μαντρώσανε.
1: Τους μαντρώσανε, ναι.
0: Όλους,
1: όλους τους Γερμανούς και τους Ιταλούς.
0: Φοβόντουσαν σαμποτάζ.
1: Ιάπωνες δεν υπήρχαν.
0: Σαμποτάζ και κάτι τέτοια.
1: Μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος.
0: Και φυσικά έχουμε και την Καλλίπολη, έτσι, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη μάχη της Καλλίπολης, που και εκεί και Νεοζηλανδοί και νομίζω και Αυστραλοί.
1: Και πάρα πολλοί Αυστραλοί χάσανε πάρα πολλές ζωές στη Καλλίπολη. Και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι ότι δίπλα ήταν η Λίμνο, που ήταν το πόστο που φεύγανε για να πάνε για Καλλίπολη, και τα νοσοκομεία για αυτούς που τραυματιώσαν στην Καλλίπολη. Και είναι μεγάλα μνημεία αστραλέζικα. Είχα πάει το χειμώνα, καταδέσαμε στεφάνι, και κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου, που είναι το επέτειο της Καλλίπολης, γίνεται και καταθέτουν στεφάνια και στην Λίμνο.
0: Και στη Λίμνο.
1: Οι Έλληνες παίξανε μεγάλο ρόλο, με τροφοδοτούνε, φαγητά, και μάλιστα όλα τα μουλάρια και γαϊδουράκια που ήταν στην Καλλίπολη ήταν από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Και φυσικά ο πρώτος μάλλον Καλλίπολη, μετά έχουμε τη μάχη της Κρήτης, έτσι δεν είναι, που οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί παίξαν σημαντικό ρόλο.
1: Και εκεί έχουμε μεγάλο και μετέριο, δηλαδή μνημόσυμα και νεκροταφείο, που είναι νομίζω κάπου 700 Αυστραλοί έχουν θάψει, και είναι μεγάλη, δηλαδή το αναγνωρίζει η Αυστραλέζικη κυβέρνηση, γίνεται επέτειο κάθε χρόνο.
0: Προφανώς είναι μια...
1: Αυτή βέβαια ο τελευταίος βετεράνος πέθανε κανένα μήνα πριν, πριν το επέτειο της μάχης της Κρήτης.
0: Φέτος
1: 104-105 χρονών.
0: Πω, μάλιστα, πολύ συγκινητικό.
1: Τον είχα γνωρίσει.
0: Τι ήτανε, Αυστραλός.
1: Από αγγλική. Η 90% ήταν από Άγγλους, παππούδες, γιαγιάδες,
0: Κύριε Γεωργανά, να πούμε ότι μιλάμε τον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον ομοσπονδιακό βουλευτή στην Αυστραλία, ο οποίος εκπροσωπεί την περιοχή της Αδελαίδας στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας. Σήμερα επίσης, όπως είπα νωρίτερα, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ήθελα να ρωτήσω, στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο, γενικότερα στην Αυστραλία, αυτό καθεαυτό το γεγονός της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο και τα λοιπά συζητιέται καθόλου, ή είναι κάτι που έχει ξεχαστεί και δεν ασχολήθηκε κανείς?
1: Συζητιέται. Βέβαια έχουμε τις κυπριακές κοινότητες και τις ελληνικές κοινότητες που συνεχώς το αναφέρουν. Την Κυριακή έγινε το επέτειο που καταθέσαμε στεφάνια και μνημόσυμο. Είχαν πάει όλοι οι πολιτικοί, όχι οι Έλληνες, ξένοι πολιτικοί, να το αναγνωρίσουν. Η Αυστραλία έχει πάρει μια θέση που ποτέ δεν έχει αναγνωρίσει και ούτε θα αναγνωρίσει ποτέ, τη ψευτοκράτος Βόρεια. Παίρνει τη θέση των Ηνωμένων Εθνών, που είναι να γίνει μια ειρηνική χώρα πάλι και να ξαναπάνε οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, και πάντα υποστήριζε η Αυστραλία την Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός, ο Αλμπανίζη της Αυστραλίας, έχει πάει 3 φορές στην Κύπρο και θέλει πάλι να ξαναπάει. Έχω κάνει συζητήσεις μαζί του, απλώς πρέπει να βρούμε την ευκαιρία. Αν πάει Κύπρο, βέβαια θα έρθει και Ελλάδα, αλλά έχει πάει 3 φορές. Έχει μια μεγάλη ελληνική παροικία στην περιφέρεια που αντιπροσωπεύει, και εκεί που εκλέγεται ο Anthony Albanese, πρωθυπουργός της Αυστραλίας.
0: Σε ποια περιφέρεια εκλέγεται ο Albanese?
1: Εκλέγεται σε ένα μέρος που λέγεται Greylander, αλλά ήταν η συνοικίαση του Ελλήνων στο Σίδνεϊ. Έχει όλους τους συλλόγους, ποδοσφαιρικές ομάδες, την κυπριακή κοινότητα, την ελληνική κοινότητα, τις εκκλησίες, τα πάντα.
0: Μέχρι και από το χωριό της μητέρας μου έχουν πάει στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ συγκεκριμένα, Sydney, άνθρωποι.
1: Από όλο τον κόσμο, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Δεν υπάρχει άνθρωπο που βρίσκω εδώ ή στην Αθήνα ή στις επαρχίες που με ρωτάνε από πού είσαι, και τη στιγμή που τους λες Αυστραλία θα σου πει «Α, είχα ένα θείο ή ένας ξάδελφος ή κάτι». Δεν υπάρχει Έλληνας να μην το πει αυτό.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Λέω να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά με περισσότερα έτσι γύρω από την Αυστραλία, την ελληνική κοινότητα εκεί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συζητάμε με τον κύριο Στίβ Στάθη Γεωργανά, τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας στην Αυστραλία, ο οποίος εκπροσωπεί την Αδελαΐδα, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕ. Η ΠΑΔΕ είναι η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού. Και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γεωργανά, είστε εδώ εκτός των άλλων, γιατί αύριο νομίζω ξεκινάνε και οι ετήσιες εργασίες της ΠΑΔΕ και νομίζω θα έχετε και εκλογές, δεν ξέρω.
1: Όχι φέτος, κάθε δύο χρόνια εκλογές, θα γίνουν του χρόνου οι εκλογές, του Ιούλιο του χρόνου. Αυτό είναι το Δυτικό Συμβούλιο, βρισκόμαστε δύο φορές το χρόνο, Γενάρη και Ιούλιο, και φέτος είναι και τα 30 χρόνια της ίδρυσης του ΠΑΔΕ. Από τον πρώτο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Δόλη, που ήταν και Ελληνοαυστραλός, ο δεύτερος ήταν ο Παπαδόπλος.
0: Από την Σουηδία.
1: Από την Σουηδία. Ο τρίτος ήταν ο Γιάνναρος από Αμερική. Τέταρτος ήταν ο Πανταζόπλος, πιστεύω, από την Αυστραλία. Και μετά είχαμε το κύριο Κατσαμπάνη από Αυστραλία και τώρα έχουμε το κύριο Ραπτάκη από το Rhode Island της Αμερικής, Ενωμένες Πολιτείες πάλι. Όλοι αυτοί θα παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα.
0: Θα είναι όλοι εδώ και οι παλιοί δηλαδή, όλοι?
1: Μόνο οι πρώην προέδροι. Νομίζω από αυτά τα 6-7 άτομα που ονόμασα, οι 3-4 ζουν μόνιμα εδώ στην Ελλάδα τώρα.
0: Είναι ευκολότερο.
1: Νομίζω ο μόνος που δεν θα έρθει θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Κατσαμπάνης από την Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να πούμε ότι η Παγκόσμια αυτή Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού είναι το φόρουμ που εκπροσωπεί όλους τους εκλεγμένους Έλληνες, μάλλον ελληνικής καταγωγής, ομογενείς ας πούμε, σε διάφορες χώρες του κόσμου, από τις Αμερικές μέχρι την Ασία, την Ευρώπη, την Αφρική, έτσι δεν είναι? Από όλες τις υπήρους.
1: Είναι για τους βουλευτές παγκόσμια που είναι από ελληνική καταγωγή. Δηλαδή έχουμε από Αμερική, από Αυστραλία, από Καναδά, από Σουηδία, Γερμανία, Αφρική, από πάρα πολλές, Μέση Ανατολή, πάρα πολλές χώρες. Έχουμε ένα δυτικό συμβούλιο, είμαστε δηλαδή αυτόνομοι, κάτω από το Κοινοβούλιο της Ελλάδος.
0: Ναι,
1: αυτοί μας ας πούμε κάνουν sponsor
0: και την αιγίδα,
1: τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Συζητάμε διάφορα θέματα, αυτά που μπορούμε να γεφυρώσουμε τις χώρες μας με την Ελλάδα. Συζητάμε θέματα της γλώσσας που είναι κάτι σημαντικό για όλους μας στο εξωτερικό. Και βέβαια τα θέματα τα γεωπολιτικά που γίνονται εδώ στο Μεσόγειο, στην Ευρώπη, το ΝΑΤΟ. Γιατί έχουμε πάρα πολλές προπάθειες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αυστραλία, Καναδά. Έχουμε πάρα πολλές καλές σχέσεις και η Ευρώπη βέβαια με αυτά τα θέματα και είναι σημαντικός οργανισμός γιατί είναι μία φωνή για την Ελλάδα. Βέβαια είμαστε βουλευτές που εκλεγόμαστε στο εξωτερικό, δεν εκλεγόμαστε από την Ελλάδα, αλλά όλοι μας έχουμε ένα ενδιαφέρον και για την Ελλάδα και πώς μπορούμε να φέρουμε τις χώρες μας πιο κοντά μαζί και να έχουμε μια επικοινωνία με το Κοινοβούλιο της Ελλάδος, με τους βουλευτές, με τους υπουργούς, να μας ενημερώνουν εμάς προσωπικά όταν ερχόμαστε εδώ. Και μετά ο δικός μας στόχος είναι να πηγαίνουμε πίσω στα κοινοβούλια, όπως κάνω εγώ προπάντως, να ενημερώνω τους υπόλοιπους τι γίνεται σε αυτό το...
0: Να μεταφέρετε τις απόψεις της ελληνικής πλευράς σε διάφορα θέματα,
1: σε διάφορα
0: που αφορούν
1: θέματα.
0: Ίσως και τις...
1: Έχουμε μια καλή εργασία με το Κοινοβούλιο της Ελλάδος και με την κυβέρνηση, με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είμαστε πολιτικός οργανισμός, μπορεί να είμαστε βουλευτές, αλλά δεν είμαστε πολιτικός οργανισμός. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα ερχόμαστε, όποιος και να είναι η κυβέρνηση, πάντα μας καλοδέχονται, μας ενημερώνουν και πάντα κοιτάνε να, πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε τις χώρες μας με την Ελλάδα όσο το καλύτερο. Το ένα θέμα που κάνουμε κάθε χρόνο, όπως δηλαδή σημαντικό, είναι μια πρόταση για την Κύπρο, όταν επιστρέφουμε στις χώρες μας, να καταθέσουμε μια ομιλία ή μια πρόταση στα κοινοβούλια για να, όπως είπατε, να μην ξεχνιέται αυτό το θέμα και να ενημερώνουμε τις χώρες μας ότι αυτή η εισβολή ήταν παράνομη, παραμένει παράνομη, για να τους το θυμίζουμε.
0: Αναφερθήκατε στην ελληνική γλώσσα. Πρόσφατα καταθέσατε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, αν θυμάμαι καλά, μια σημαντική έκθεση για την ελληνική γλώσσα,
1: ναι,
0: και μιλήσατε και στα ελληνικά, στα έδρανα της Αυστραλιανής, ναι, Βουλής.
1: Ναι. Ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, πόσο κινδυνεύει η γλώσσα μας στις νεότερες γενιές, το λεγόμενο 3G problem, ναι, που λέμε, και πώς μπορεί να στηριχθεί η ελληνόφωνη εκπαίδευση, ναι, κατά την άποψή σας.
1: Ναι, έκανα μια ομιλία στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας στην ελληνική γλώσσα. Βέβαια πήρα άδεια από τον πρόεδρο του Κοινοβούλιου να γίνει την ημέρα της Παγκόσμιας Μέρας της Ελληνικής Γλώσσας. Και το έκανα αυτό γιατί η γλώσσα είναι σημαντική για εμάς στη Διασπορά. Εγώ μιλάω τα ελληνικά, νομίζω τα μιλάω
0: πολύ καλά.
1: Καλά,
0: ναι, άψογα είστε.
1: Κάνω λάθη πολλές φορές.
0: Όχι,
1: αλλά
0: είμαι τέλειο.
1: Δεύτερη γενιά. Όπως προχωράμε τρίτη γενεία, βλέπεις και λιγοστεύει η γλώσσα. Τέταρτη γενεία ακόμα και έχουμε φτάσει, ας πούμε, 5 γενιές, 6 γενιές σε πολλές περιπτώσεις. Και νομίζω θα ήταν μεγάλο κρίμα να χάσουμε τη γλώσσα μας σε μια χώρα σαν την Αυστραλία, Αμερική, Καναδά και άλλες χώρες που έχουν τη δημοκρατία, την ελευθερία, και να χάσουμε μέσα σε μια γενιά τη γλώσσα που δεν τη χάσαμε κάτω από τη τουρκοκρατία για 400 χρόνια, αν το σκεφτείς. Αλλά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είναι δύσκολο έργο, βοηθάει και η ελληνική κυβέρνηση όσο μπορεί, μας στέλνουν δασκάλους από την Ελλάδα, έχουμε οι κοινότητες, οι εκκλησίες, έχουν ιδρύσει σχολεία, δηλαδή πριν πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειαζόμαστε χρηματική βοήθεια, χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι που μας λείπει. Και είχα κάνει μια καλή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας τώρα το χειμώνα που ήμουν εδώ.
0: Κυρία Κεραμέως, αν ήταν. Την κυρία Κεραμέως.
1: Ναι, και πάρα πολύ καλή. Μου εξήγησε ότι έχουν ένα πρόγραμμα που τώρα έχει αρχίσει μάλιστα να εφαρμόζεται, που στέλνουν δασκάλους, καθηγητές από την Ελλάδα σε διάφορα σχολεία, και δεν μιλάμε σε κοινοτικά σχολεία της Εκκλησίας, της κυβερνήσεως στα σχολεία. Νομίζω η Αυστραλία είναι η μόνη χώρα που τα ενημερήσια σχολεία της κυβερνήσεως διδάσκουν
0: τα δημόσια σχολεία,
1: τα δημόσια, ναι, ελληνικά, εκεί που υπάρχουν πολλά παιδιά που, ναι, έχουν θελήσει να,
0: που θέλουν να μάθουν ελληνικά,
1: όχι σαν μόνο από ελληνική καταγωγή, και πολλά ξένα που πάνε,
0: ναι,
1: και μαθαίνουν,
0: ναι, σαφώς.
1: Αλλά είναι μεγάλο έργο και δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να μην το αφήσουμε, να το συνεχίσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Νομίζω το καλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι αυτή η σύνδεση με την Ελλάδα, και υπάρχουν προγράμματα που έρχονται φοιτητές, παιδιά από την Αυστραλία, από την Αμερική στην Ελλάδα, τους εκπαιδεύουν 3-4 εβδομάδες στην Κρήτη.
0: Κάνουν διακοπές, έτσι δεν είναι,
1: διακοπές, ναι,
0: που συνδυάζει
1: παιδιά
0: διακοπές, ναι, με, ναι, επιμορφωτικό, ναι, ναι, ναι, πρόγραμμα, και νομίζω, ναι, ναι, ότι αυτά τα προγράμματα,
1: και πρώτον είναι η ένωση να γνωρίσουν την Ελλάδα, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, και έρχεται πιο εύκολα η γλώσσα μετά όταν γνωρίζεις και ξέρεις την Ελλάδα και τα εδάφη από που ήρθαν οι προγόνοι σου.
0: Ναι, ναι, σαφώς είναι, και το έχουμε διαπιστώσει από, μας έχουν πει δηλαδή και από διάφορες χώρες στο εξωτερικό, ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά μας έχουν πει που γυρίζουν πίσω, έρχονται εδώ και γυρίζουν πίσω στις πατρίδες τους, γίνονται κατά κάποιο τρόπο πρεσβευτές,
1: ναι,
0: της Ελλάδας σε αυτές τις χώρες,
1: ναι,
0: ήδη,
1: ναι,
0: αισθάνονται, πώς θα το πω, περισσότερο Έλληνες από ό,τι προηγουμένως,
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: πολλές φορές αναπτύσσουν φιλίες, κρατάνε σχέσεις με άλλους,
1: και με συγγενείς, με ξαδέρφια.
0: Σαφώς είναι πολύ σημαντικό αυτό, και είναι καλό ότι έχει ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα, γιατί μέσα στην κρίση είχε σταματήσει, ότι το έχουν ξεκινήσει και το,
1: ναι,
0: το κοιτάνε όσο μπορούν περισσότερο. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα η ομογένεια στην Αυστραλία, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται από τις, ας πούμε, πιο ισχυρές παγκοσμίως, υπό την έννοια ότι έχει, πέρα από την οικονομική δύναμη, μπορεί να επηρεάζει και πολιτικές αποφάσεις και τα λοιπά λοιπά. Και υπό αυτή την έννοια παραμένει μια υπολογίσιμη γέφυρα επιρροής, αν θέλετε, για τα εθνικά μας θέματα στην Καμπέρα.
1: Πάντα.
0: Έτσι
1: πάντα.
0: Δεν είναι. Πάντα, πόσοι ελληνικής καταγωγής τώρα βουλευτές είσαι στην Ομοσπονδιακό?
1: Στο Ομοσπονδιακό είμαστε τρεις. Είχαμε φτάσει ένα διάστημα, τον πρώτο εκλέχτηκα το 2004, είχαμε 7 νομίζω, 7-8. Τώρα είμαστε τρεις. Είμαι εγώ, ο Μάικλ Μακόμικ, ας είναι ξένο το όνομά του, ναι. Ο παππούς του ήταν Έλληνας, και ο Έλεξ Χόκ που ήταν η μάνα του Ελληνίδα, αλλά ο πατέρας του ξένος. Και εγώ βέβαια, τρία άτομα, αλλά στα τοπικά κοινοβούλια στις διάφορες πολιτείες, ναι. Υπάρχουν περίπου νομίζω 22 βουλευτές από ελληνική καταγωγή. Όλοι μαζί είμαστε περίπου 25.
0: 25
1: στην άτομα. Αυστραλία, ναι, 25 βουλευτές. Και όπως είπατε, βέβαια, τα θέματα τα ελληνικά πάντα, δεν ξέρω στις άλλες χώρες, δεν μπορώ να μιλήσω για τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε για το Καναδά, αλλά στην Αυστραλία η ελληνική παροικία και οι Έλληνες, η κοινότητα είναι πολύ, δηλαδή δεν υπάρχει κυβέρνηση να μην έχει κάποια επαφή, ή βουλευτής να μην έχει επαφή με Έλληνες. Όπου και να είσαι βουλευτής, όποια περιφέρεια να αντικαταστείς και να αντιπροσωπεύεις, υπάρχουν Έλληνες και ελληνικές. Όλοι γνωρίζουν λίγο πολύ για την Ελλάδα, τα θέματα της Ελλάδος, και είναι καλό. Δηλαδή, όταν κοιτάμε άλλες χώρες που έχουν ενδιαφέρον να εμπειριάσουν, ναι. Μια χώρα, χαλάνε εκατομμύρια δολάρια σε λόμπι και τα λοιπά για να...
0: Σε εταιρείες, ναι.
1: Στην Αυστραλία δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε αυτό το δυναμικό ελληνισμό που κάνει όλο το λόμπι που χρειαζόμαστε.
0: Σαφώς. Και φυσικά στην ίδια την Καμπέρα, την πρωτεύουσα, να πούμε ότι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας είναι η Καμπέρα, και εσείς νομίζω μας έχετε πει ότι ο λόγος που έγινε εκεί η Καμπέρα ήταν για διεκδικούσαν την πρωτεύουσα, και η Μελβούρνη ήθελε να είναι η πρωτεύουσα και το Σίδνεϊ και άλλες πόλεις, και στο τέλος είπανε εντάξει, για να μην τσακωθείτε εδώ πέρα, ναι. Ας πάμε σε αυτό το μέρος κάπου στο κέντρο, αν θυμάμαι καλά, που είναι σε περίπου ίδια απόσταση, από όλες αυτές τις μεγάλες πόλεις, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Και σε αυτή την πόλη, αν θυμάμαι καλά, στην Καμπέρα δηλαδή, υπάρχει ένα ελληνικό κέντρο, έτσι δεν είναι? Υπάρχει... Και οι βουλευτές, ναι. Πηγαίνετε από το, ναι, κοινοβούλιο, ναι, ναι. Πηγαίνετε στο ελληνικό κέντρο.
1: Στο ελληνικό κέντρο. Έχει μεγάλη ελληνική παροικία. Η Καμπέρα ιδρύθηκε ακριβώς όπως είπα, δεν υπήρχε τίποτα στην Καμπέρα πριν ιδρύσουν το κοινοβούλιο.
0: Πότε έγινε αυτό, πότε η Καμπέρα, πότε
1: έγινε,
0: ιδρύθηκε?
1: Το
0: δεκαετία του 30.
1: Το 30, αρχές 30. Το κοινοβούλιο ήταν στη Μελβούρνη και γινόταν ένας πόλεμος με το Σίδνεϊ. Όταν λέω πόλεμος, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και για να σταματήσει αυτό το θέμα, είπανε το καινούριο κοινοβούλιο ότι θα κάνουμε την πρωτεύουσα μια καινούρια πολιτεία ανάμεσα στις δύο πολιτείες. Και ο σχεδιαστής, ο Πέρλι Γκρίφιν, ήταν ο ίδιος που έκανε και την Βραζίλια.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς, σοβαρά. Παρόμοια σχέδια με την Βραζίλια.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι.
0: Την πρωτεύουσα, ναι, της Βραζιλίας, που, ναι, και αυτοί φτιάξαν,
1: ναι, ναι,
0: στο
1: και
0: πουθενά.
1: Εκεί δεν υπήρχε πολιτεία, αλλά σήμερα αυτή είναι 50 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Η Καμπέρα είναι περίπου 450.000.
0: Ναι, εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που μου έχετε πει και εσείς και άλλοι, ότι δηλαδή είναι ένα πολύ καλό ελληνικό κλαμπ.
1: Ναι, είναι μία από τις πιο δυναμικές κοινότητες. Έχουν μία λέσχη φοβερή, δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερη λέσχη στην Αυστραλία. Ούτε ποδοσφαιρικές ομάδες, ούτε μπάσκετμπολ ομάδες, ούτε συλλόγοι. Είναι πάρα πολύ, πολύ ενεργική η κοινότητα. Είναι αγαπημένη, είναι ενωμένη. Έχουμε το Γιάννη το Λουκαντέλη που ήταν πρόεδρος πάρα πολλά χρόνια και ακόμα είναι πρόεδρος. Και έχουν μία από τις καλύτερες κοινότητες της Αυστραλίας. Ως σχολεία, τη κοινότητα, τη λέσχη. Διάφορα, διάφορα.
0: Ναι, και θυμάμαι ότι πολλοί βουλευτές λέει φεύγανε ναι, και πηγαίνουν εκεί πέρα για φαγητό, να φάνε, για
1: ό,τι πηγαίναμε λοιπόν. Πάρα πολύ, πηγαίναμε και τρώγαμε και ακόμα πάμε και πηγαίνουμε συχνά.
0: Ναι, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό, γι' αυτό το θυμάμαι ας πούμε. Τώρα, μια και αναφερόμαστε στην Αυστραλία, ήθελα να ρωτήσω πώς είναι η κατάσταση στην Αυστραλία. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει το θέμα, όλοι μιλάμε για το κόστος ζωής, στεγαστική κρίση, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ που λέμε. Ναι. Στην Αυστραλία τι γίνεται?
1: Παρόμοια, όταν κοιτάω τις ειδήσεις εδώ, την ΕΡΤ ας πούμε που κοιτάω, είναι copy-paste, πολύ παρόμοια. Το θέμα είναι ότι αυτός ο πόλεμος που συνεχίζεται τώρα, είδαμε στο Ιράν, στο Χορμούζ, έχει στείλει το πετρέλαιο πολύ ψηλά στις τιμές. Αυτό εννοεί ότι ανεβαίνουν τα πάντα. Όταν ανεβαίνουν τα μεταφορικά, ανεβαίνουν όλα. Προσπαθεί η κυβέρνηση της Αυστραλίας να κάνει ό,τι μπορεί. Προχτές περάσαμε ένα νόμο που τα σούπερ μάρκετς θα πληρώνουν μεγάλο πρόστιμο αν δεν μπορούν να αποδείξουν για ποιο λόγο έχουν ανεβάσει το προϊόντο, ένα προϊόντο. Αυτό που γινότανε και τους πιάσανε βέβαια, είναι ότι μπορούσαν, ας πούμε, και σας δίνω για παράδειγμα τους χάρης, ο καφές που λέτε $10 ας πούμε, την άλλη εβδομάδα το βάζανε $25, δεν το αγόραζε κανένας, ήταν πολύ ακριβό. Μετά το ρίχνανε στα 20, έκπτωση. Αυτά το απαγορέψαν, πρέπει να αποδείξουν για ποιο λόγο ανέβηκε και γιατί το κατεβάζουν πάλι. Δηλαδή δύσκολο όμως, αλλά πρέπει και εμείς σαν κυβέρνηση να εφαρμόσουμε κάτι, πράγματα να μπορέσουμε να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω όμως εδώ στην Ελλάδα είναι ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι το ίδιο με της Αυστραλίας. Με την ποια διαφορά? Ότι ο μισθός στην Αυστραλία είναι 3 φορές υψηλότερος από της Ελλάδος. Και εντάξει, δεν ξέρω, δηλαδή εγώ είμαι από έξω, δεν ξέρω τα πολιτικά και τα εσωτερικά της πολιτικής εδώ σε αυτή τη χώρα, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολα παγκόσμια αυτή τη στιγμή. Βέβαια η Αυστραλία είναι μια χώρα που έχει μεγάλες εξαγωγές δισεκατομμύριων στην Κίνα. Εξάγουμε από σίδερο μέχρι...
0: Πετρέλαιο, εξάγεται και πετρέλαιο.
1: Όχι, πετρέλαιο πολύ λίγο. Εξάγουμε πετρέλαιο, αλλά δεν είναι καλή ποιότητα. Και πρέπει να πάρουμε πετρέλαιο που έχει καλή ποιότητα από τη Μέση Ανατολή, το μείγνουμε.
0: Το αναμειγνύεται, ναι.
1: Αέριο έχουμε μπόλικο,
0: πάρα πολύ φυσικό αέριο, πολύ.
1: Τροφοδοτούμε όλη την Κίνα και την Ασία με αέριο.
0: Σοβαρά.
1: Και έτσι είναι διαφορετικό.
0: LNG αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτά μάλιστα είναι μια μεγάλη βοήθεια για την οικονομία και εκεί στέκεται η οικονομία και είμαστε κάπως καλύτερα από άλλες χώρες.
0: Έχει η Αυστραλία φημίζεται, είναι μια χώρα εξαγωγική όπως είπατε για εμπορεύματα, μεταλλεύματα και ναι, ναι, το καθεξής.
1: Ναι, και αγροτικά κρέατα και μάλιστα τώρα υπογράφηκε και η συμφωνία με την Ευρώπη να γίνει το FTA, Free Trade Agreement στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς.
0: Ναι, ελεύθερο εμπόριο.
1: Ελεύθερο εμπόριο με την Ευρώπη. Και προχτές είχα πάει σε ένα μαγαζί για να φάμε και είδα για πρώτη φορά αστραλέζικο κρέας.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Εδώ στην Ελλάδα. Και το συζήτησα με τους ανθρώπους και μου εξηγήσαν ότι ήταν πολύ ακριβό πριν και έχει πέσει η τιμή λίγο. Λόγων της...
0: Πάντως μας έχουν πει από τη Νέα Ζηλανδία που φημίζεται για
1: τα κρέατα, ναι,
0: τα κρέατά της και τα προβατάκια, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι?
1: Πρόβατα,
0: τα πρόβατα, ότι εκεί πέρα λέει αγοράζουν το αρνάκι Νέας Ζηλανδίας πολύ ακριβότερα από ότι το αγοράζουμε εμείς στην Ελλάδα.
1: Α, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, ναι, πολύ διαφορά, ναι, μεγάλη διαφορά.
1: Βέβαια δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Εμείς έχουμε το θέμα με τα θαλασσινά. Γιατί βγάζει πάρα πολλά από στακούς, καβούρια, ψάρια, πάρα πολλά η Αυστραλία, αλλά εξαγωγή όλα στη Ιαπωνία, Κίνα και βλέπεις οι τιμές ανεβαίνουν. Όταν είχαμε ένα θέμα με την Κίνα και σταματήσανε να παίρνουν εξαγωγές τροφίματων από την Αυστραλία ένα διάστημα μετά το COVID, ο στακός έπεσε ας πούμε από 90 δολάρια, άνω από 100 δολάρια το κιλό, είχε πέσει στα $60 το κιλό. Και έτσι η εξαγωγή είναι καλή γιατί φέρνει ξένο χρήμα μέσα στη χώρα και πλουταίνει η χώρα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που γίνεται πιο δύσκολα για έναν απλό άνθρωπο.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ζήτηση και ανεβάζουν τις τιμές και αυτό επηρεάζει και τις τιμές στο εσωτερικό.
1: Αυτό που έχουμε κάνει με το αέριο είναι ότι τους έχουμε υποχρεώσει υποχρεωτικά οι εταιρείες που βγάζουν το αέριο από τη γη να βάζουν 25% στην άκρη, να πουλιέται για τοπικούς σκοπούς σε τοπικές τιμές. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να ανέβει διεθνής το αέριο, αλλά αυτά τα 25% θα παραμένουν στις τοπικές τιμές. Και αυτό εφαρμόστηκε τώρα προχτές, που θα βοηθήσει λίγο νομίζω, γιατί με το αέριο φτιάχνουμε και ρεύμα για τα σπίτια και τα λοιπά.
0: Είναι το φυσικό αέριο, είναι το μεταβατικό καύσιμο που λέμε προς την πράσινη, έτσι επωνομαζόμενη.
1: Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά μια και αναφέρθηκατε στο θέμα αυτό το τελευταίο, η Αυστραλία έχει φωτοβολταϊκά, έτσι?
1: Πάρα πολλά. Έχουμε φωτοβολταϊκά με ήλιο, με αέρα, πάρα πολλά. Έχετε και μάλιστα και τώρα συζητιέται.
0: Ανεμογεννήτριες εννοείται.
1: Ναι, όπως είναι και εδώ στην Ελλάδα, αλλά μεγάλες εκτάσεις. Δηλαδή με τον ήλιο, solar farms που τα λέμε, εκτάσεις που είναι
0: τεράστιες
1: όσο βλέπει το μάτι. Και μάλιστα λένε τώρα ότι από Βόρειο Αυστραλία θα γίνει μια ένωση με την Ασία, να στέλνουμε
0: ενεργία, να εξάγεται, ενέργεια ηλεκτρική
1: κάτω από τη θάλασσα, όπως γίνεται και εδώ με καλώδιο. Την Αίγυπτο δεν θυμάμαι που...
0: Όχι, με την Ιταλία
1: με
0: έχει,
1: την Ιταλία
0: Ελλάδα,
1: που
0: έχει
1: γίνεται,
0: καλώδιο. Ναι.
1: Και από εκεί, από Βόρειο Αυστραλία, στην Ινδονησία και μες στην Ασία.
0: Άρα έχετε, σας περισσεύει δηλαδή κάποιες ώρες.
1: Κάποιες ώρες. Βέβαια δεν μπορούμε κάθε μέρα, γιατί υπάρχουν μέρες που βρέχει ή δεν έχει ήλιο ή δεν έχει αέρα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Αλλά διάβασα...
0: Πυρηνικά έχει η Αυστραλία, πυρηνικά εργοστάσια έχει.
1: Πυρηνικά...
0: Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Όχι, δεν έχουμε πυρηνικά ρεύμα. Εξαγωγούμε το ουράνιο. Βγάζουμε από τη γη, είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου που βγάζει ουράνιο και στέλνουμε σε άλλες χώρες, αλλά
0: δεν
1: υπάρχει θέληση και δεν, όταν έχουμε τόσο πολύ αέριο για να φτιάξεις μια
0: δισεκατομμύρια,
1: για αυτά τα λεφτά όποιος και να το φτιάξει θα θέλει να τα πάρει πίσω. Από ποιον θα τα πάρει? Από το πελάτη. Για κάμποσα χρόνια μέχρι να μπορέσουν να κατεβάσουν τις τιμές. Και έτσι, εφόσον με τόσο αέριο, δεν πάμε προς
0: τα εκεί. Πολύ ωραία. Επειδή βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος ολοκληρώνεται, σιγά σιγά τελειώνουμε η εκπομπή εννοώ. Κύριε Γεωργανά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήρθατε στο στούντιο και είχαμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση και την ενημέρωση από πλευρά σας. Να σας ευχηθώ καλές εργασίες, γιατί αύριο ξεκινάνε και εργασίες της ΠΑΔΕ, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω πότε επιστρέφετε Αυστραλία. Τον Αύγουστο, φαντάζομαι.
1: Αρχές Αυγούστου, ναι.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα, 2 εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ξαναέχουμε στο στούντιο την επόμενη φορά που θα είστε στην Αθήνα.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Είναι πάντοτε χαρά μας να σας έχουμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Οι Όναρ μας ταξίδεψαν στο Αιγαίο το 2003 το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, καλημέρα, για χαρά. Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε, κύματα του Αιγαίου, μικρά μου μυστικά, πείτε της πως θα ψάξω σε κάθε ακρογελιά. Καλές θάλασσες, φωνή της Ελλάδας, ξεκινάμε και σήμερα το ταξίδι μας. Φρεσκάρει ο καιρός, φρεσκάρει, βάζει αέρα, το νου σας εκεί έξω. Μπατζάρετε καλά τα πράγματα, φερμάρετε την άκυρα, φτιάξτε τις πεταλούδες, σφίξτε τις πεταλούδες στις πόρτες, τσεκάρετε να είναι καλά κλεισμένα.

ανοιχτά στις Αζόρες. Το νου σας λοιπόν, ο Μπούσης, ολοστρόμος δηλαδή, αμέσως σηκώθηκε από τον καφέ, με φώναξε εμένα και τους άλλους δόκιμους να πάμε να κλείσουμε όλα τα μαγαζιά και να ασφαλίσουμε τα κρένια. Οι ναύτες μπροστά στο καπούνι και στα μπάρια να τα κλείσουν. Έτοιμοι είμαστε και συνηθισμένοι, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια και τα βράχια από τα κύματα. Πάμε για ακόμα ένα storm, έτσι για να σφίξουν λίγο οι παλμοί, τα γάλατα που λέμε, για να ανέβει λίγο η αδρεναλίνη. Τη θάλασσα δεν τη φοβάσαι, αλλά τη σέβεσαι και προσέχεις για να έχεις. Και εμείς εδώ είμαστε ζωντανά στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, στην παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, και η εκπομπή Καλές Θάλασσες, αφιερωμένη στους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτήν, για τη θάλασσα, για την ναυτιλία μας. Είτε είναι εντός είτε εκτός των τυχών, είτε είναι ενεργεία είτε μη, είτε είναι στα βαπόρια, είτε είναι σε τόσα άλλα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία και τη θάλασσα. Είμαστε εδώ λοιπόν και ταξιδεύουμε παρέα με τα κύμα, παρέα με τα κύματα, τον αέρα που σφυρίζει σήμερα, τις άγκυρες, τους χάρτες, τα ευηλάγια, τους γλάρους, τα δελφίνια κλπ. Ξεκινάμε σιγά σιγά με τον Κωνσταντίνο Ασηματιστή Λούβαρη στην κονσόλα του ήχου, υπεύθυνος για τον ήχο που εσείς ακούτε, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης.

Από το άλμπουμ «Αγάπησέ με» που κυκλοφόρησε το 1980 ακούσαμε το Θέμη Αδαμαντίδη στο πολύ γνωστό «Κρήτικε Χειρακενιό», ένα τραγούδι για να μας πάει και θα πάμε αρκετοί από εμάς σε διάφορα νησιά και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, όπως την Κρήτη, την Κέρκυρα και την Νιώ.

Κρήτη Κέρκυρα Κενιού, μορφωνιά με μορφωνιό, σφίγγει θάλασσα τον ουρανό, ίδρα πάρο και ψαρά και τον ήλιο για ψαρά και βαρκάρι τον αυγερινό κλπ. Κλπ. Κλπ. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στον κόλπο, και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Οι νυχτερινές επιδρομές στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και δίκτυο επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζομένους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο είδαμε και στο τελικό του Μουντιάλ, με την Ισπανία να κερδίζει τον τίτλο για αυτό το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, και τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έγιναν για να τιμηθούν Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Δύο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία και λείψανα που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης, αλλά δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί. Ο επίσημος απολογισμός των απολειών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή της 28ης Φεβρουαρίου, που τότε ξεκίνησε με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, αυξήθηκε έτσι στους 17 νεκρούς. Πλοίο στις φλόγες. Οι φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δια της βίας δύο δεξαμενόπλια, καθώς προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Και μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, ανέφεραν ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι πλοίο που βρίσκονταν στις φλόγες στα στενά του Ορμούς 8 ναυτικά μίλια, περίπου 15 δηλαδή χιλιόμετρα, βορειοδυτικά του χωριού Κούμσαρ του Σουλτανάτου του Ομάν. Οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Νωρίς το πρωί, η τιμή του βαρελιού Brent, της Βόρειας Θάλασσας δηλαδή, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, ανέβηκε στα $90. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αξίωσε χθες Κυριακή η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των ΗΠΑ, για να προστατευτεί η διεθνής ναυτιλία στα στενά του Ορμούς. Αυτά σχετικά με το τι συμβαίνει κάτω στην Μέση Ανατολή. Τραγούδι εδώ στις καλές θάλασσες, και επιστρέφουμε για ακόμα ένα μικρό θεματάκι γύρω από τις εξελίξεις εκεί στα στενά του Ορμούς.

Γιάννης Καλατζής από το άλμπουμ «Να είχαμε τι να είχαμε» που κυκλοφόρησε το 1972. Ήταν το παποράκι του Μπουρνόβα σε μουσική του Μάνου Λοΐζο και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Κάθε νύχτα στο νερό μου Σεριανάω, Άγιο Νίλο, Κερατσίνη, Κοκκινιά, Καπετάνιο, χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξε σπανιά. Επανερχόμαστε στα στενά του Ορμούς, καθώς θα μιλήσουμε λίγο τα δύο τάνκερ που δέχθησαν επίθεση. Νέος συναγερμός σημαίνει στα στενά του Ορμούς, καθώς η Βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Train Operations ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για πλοίο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες ανοιχτά του Ομάν. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Βρετανικής υπηρεσίας, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της περιοχής Κουμζάρ στο βόρειο Ομάν, πολύ κοντά στη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο. Η υπηρεσία διευκρίνησε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί και η κατάσταση παραμένει υπό διερεύνηση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν δύο δεξαμενόπλια τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, ήταν μη συμμορφούμενα και επιχείρησαν να διέλθουν από τη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Ο ισχυρισμός μεταδόθηκε από το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΙΡΝΑ, καθώς χωρίς να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Το CNN επισημαίνει επίσης ότι δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης. Αυτά σχετικά με την επίθεση σε δύο τάνκερ νωρίς, αργά χθες το βράδυ, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

0: Νίκος Πορτοκάλογλου, 2003, από το άλμπουμ Δίψα, Μέτρο, Τα Κύματα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες σήμερα. Ηλίας, ο Ηλίας γιορτάζει, είναι του προφήτη Ηλία σήμερα. Και τα παράγωγα του ονόματος αυτού, Ηλιάνα, για τις γυναίκες κλπ. Εμείς πάμε όμως τώρα στα... Ενώ εσείς ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες, πάμε στα Ποσειδόνια, καθότι είπαμε ότι έχουμε μαζέψει αρκετό υλικό, να ακούσουμε τον καπιτά Μάριο Μπογιούκα από Τυχείο, την κυρία Ελένη Σακά και τον μηχανικό, πλέον τώρα είναι διευθυντής προμηθειών στην Ionic Shipping, τον κύριο Μάρκο Ασπιώτη, και οι τρεις ήταν ταυτόχρονα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Πάμε να τους ακούσουμε, να δούμε τι είπαν για την ναυτιλία, για το αντικείμενό τους και για τα Ποσειδόνια 2026. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Είμαστε χαρούμενοι και είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε στην γιορτή, την παγκόσμια γιορτή της ναυτιλίας εδώ στα Ποσειδόνια, στο Metropolitan Expo, στην μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας στον κόσμο, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τρεις εκπροσώπους της Χίου καταρχήν, αλλά και φυσικά της ναυτιλίας μας, με τον δικό τους, το δικό τους μετερίζει. Θα μας μιλήσουν και για την πορεία τους και για το έργο τους. Μάριος Μπουγιούκας, υποπλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πρόεδρος στο Hellenic Maritime Purchasing Club, ή αλλιώς στα ελληνικά, να το πούμε και έτσι, πρόεδρος Ελληνική Ναυτιλιακή Λέσχη Στελεχών Προμηθειών. Είναι η κυρία Ελένη Σακά μαζί μας, η Διευθύντρια Προμηθειών στο Blue Carrier Management, και φυσικά ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός από Τυχείο, μπράβο σας. Και ο κύριος Μάρκος Ασπιώτης, μηχανικός επί σειρά ετών του εμπορικού ναυτικού, αντιπρόεδρος Ελληνικής Ναυτιλιακής Λέσχης Στελεχών Προμηθειών και διευθυντής προμηθειών στην Ionic Shipping. Τα κατάφερα, τα είπα όλα, και τώρα ξεκινάμε την κουβέντα μας. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας, εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αλήθεια, πώς σας φαίνεται το στούντιο μας, έτσι για να σπάσει και λίγο πάγος?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ναυτικό.
0: Ναυτικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Μία κοινή ερώτηση και για τους τρεις σας. Να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας μας, από την κυρία Σακά. Τι είναι η θάλασσα για σας?
1: Είναι ζωή. Εγώ μεγάλωσα στη θάλασσα, γιατί και ο πατέρας μου ήταν μηχανικός του εμπορικού ναυτικού και πάντα για μένα ήταν μαγεία. Και ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι.
0: Η επόμενη ερώτηση. Γιατί, πραγματικά, γιατί ακολουθήσατε την ναυτιλία και μάλιστα αυτούς τους τομείς?
1: Μου άρεσε. Το είχα στόχο, ήθελα να γίνω ναυπηγός. Είχα πολλή ιστορίες από τον πατέρα μου να ακούσω. Μ' άρεσε να ανεβαίνω στα πλοία, ανέβαινα και μικρή ως παιδί.
0: Έχετε κάνει ταξίδια μαζί?
1: Μαζί όχι, πήγαινα επίσκεψη. Και μ' άρεσε και μόνο η μυρωδιά του βαποριού όταν έμπαινα μέσα. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάντα και ακόμα μ' αρέσει.
0: Και φυσικά αυτή η επιλογή να ακολουθήσετε αυτό το τομέα
1: ήταν συνειδητή.
0: Συνειδητή, ναι, και συνειδητή. Δεν το μετανιώσατε?
1: Όχι, όχι, δεν το μετάνιωσα.
0: Θα έρθουμε λοιπόν και στα σήμερα και το έργο σας. Κύριε Ασπιώτη, εσάς τι είναι η θάλασσα για εσάς?
2: Εμάς η θάλασσα έγινε στο αίμα μας από τα γενοφάσκια μας. Μεγαλώσαμε σαν ναυτική οικογένεια, όπως και η κυρία Σακά. Ο πατέρας μου και αυτός ναυτικός. Όλοι οι συγγενείς, όλο το σόι. Οι νούσες καταγωγή.
0: Οι νούσες, καλά, ναι. Με νούσες, όλοι εκεί πέρα είναι ναυτικοί.
2: Οπότε το να ξεφύγεις ήταν κάπως σπάνιο στα δικά μου πριν 40 χρόνια.
0: Έτσι.
2: Αλλά δόξα τω Θεώ, η θάλασσα μας έτρεψε και μας έρθει ακόμα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Η θάλασσα μας έτρεψε, δηλαδή, η θάλασσα μας μεγάλωσε.
2: Είναι και στο DNA, αλλά και από τα παιδιά, κάθε χρόνια τα παιδικά μας, όταν ακούς γύρω σου το καράβι, είναι βίωμα από μικρό παιδί.
0: Ποιο ήταν το πρώτο σου μπάρκο? Από πού το πήρες, πού πήγες, πώς το λέγανε το καράβι?
2: Το πρώτο μου καράβι το πήρα από την Πύλο 18 Οκτώβρη του 1900. 88.
0: Όταν τελείωνα ναι, εγώ τη δικιά μου καριέρα, ναι, αρχίσατε εσείς.
2: Ήτανε της Εύπλια το Ινούσιαν Σίμαν, πρώτο ταξίδι, Πύλος, Νέα Ορλεάνη.
0: Πύλος, Νέα Ορλεάνη.
2: Ναι.
0: Και τι ήταν, τι καράβι ήταν αυτό?
2: Μπαλκάρια.
0: Μπαλκάρια. Πώς το λέγανε?
2: Ινούσιαν Σίμαν.
0: Α, Ινούσιαν Σίμαν.
2: Ναι, ναι.
0: Θα το έχει κάποιος Ινούσιώτης, έτσι.
2: Ναι, ήταν της οικογένειας Λεμού. Ναι.
0: Α, ωραία, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα και στον έτερο της παρέας, καλό φίλο, Μάριος Μπουγιούκας, τώρα είναι υποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Εσένα το δικό σου πρώτο μπάρκο ποιο ήταν, πώς το λέγανε το καράβι?
3: Αγαπητέ Αντώνη, καταρχήν σε ευχαριστούμε πολύ και χαίρομαι πολύ που αυτή τη φορά μοιραζόμαστε το υπέροχο στούντιο και χώρο, την καμπίνα εντός αγωγικών που έχει φτιάξει στα Ποσειδόνια, γιατί έχω δει και στο ράδιο Μέγαρο Τσέρτ ό,τι όμορφο έχει φτιάξει. Με δύο ανθρώπους που είναι τιμή μου που είναι κοντά και κοντά στον νέο σύνδεσμο, τον αντιπρόεδρό μας και την υπεύθυνη των οικονομικών μας, την κυρία Σακά και τον Μάρκο τον Ασπιώτη. Το δικό μου, επειδή πήγα σε μεγαλύτερη ηλικία μετά τις σπουδές μου, όπως ξέρεις, γιατί μου είχε μείνει σαν παιδικό όραμα. Ξέρεις ότι είμαι από αμυγός ναυτική οικογένεια, αλήμα, πέραμα και Χίο.
0: Ακόμα περιμένω τον πατέρα σου να την πει την...
3: Σωστό,
0: θα
3: πρέπει.
0: Θα γίνει.
3: Πρέπει. Το δικό μου πρώτο μπάρκο, λοιπόν, είχα την τύχη και τη μεγάλη τιμή να είναι σε αντριώτικη εταιρεία, στην εταιρεία την Aeolos, της οικογένειας Εμπειρίκου, mm-hmm, μια εταιρεία με πάνω από 300 χρόνια ιστορία στη θάλασσα, σε ένα VLCC με το όνομα Σκόπελος, το οποίο νέα βερσιόν συνεχίζει και έχει εταιρεία, γιατί εκείνο πλέον έχει πουληθεί. Ήταν το 2019 από Σιγκαπούρη και φύγαμε από Μάλακα Στρέιτ, ήταν η πρώτη εμπειρία, 8 Αυγούστου του 19, και κατεβήκαμε για μια διπλή φόρτωση, μισό φορτίο από Αγκόλα και μισό φορτίο από Νιγηρία, για να καταλήξουμε Παραντί Πινδύες για εκφόρτωση με 300.000 τόνους σάρκου πετρελαίου.
0: Το πρώτο μπάρκο, κυρία Σακά, δεν το ξεχνάει κανείς από όλους τους
1: οποίους... Ούτε εγώ το ξεχνάω. Έχω κάνει και εγώ μπάρκο, μην νομίζεις.
0: Α, δεν το ξέραμε αυτά.
1: Μπάρκο, έκανε ένα attendance, γιατί πριν το purchasing, εγώ δούλευα 15 χρόνια στο τεχνικό τμήμα, οπότε έκανα και επιθεωρήσεις. Και έχω ανέβει και εγώ σε βαπόρια, έχω κάνει και μικρά ταξιδάκια.
0: Πώς είναι αυτό το συνέστημα?
1: Τρελαίνομαι.
0: Έτσι,
1: μου αρέσει πολύ.
0: Πολύ ωραία.
3: Να σου πω παρόλα αυτά κάτι, κάθε ναυτικός, και το έχω συζητήσει και με φίλους και με τον πατέρα μου και με συγγενείς και με τον ίδιο μου τον εαυτό, πέραν του πρώτου ταξιδιού έχει πάντα και ένα αγαπημένο πλοίο. Ένα πλοίο που
0: ναι,
3: έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Έτσι. Σε κάθε έναν από εμάς και σε σένα σίγουρα στα ταξίδια σου.
0: Έτσι.
3: Ένα βαπόρι που δεν θα ξεχάσει ποτέ.
0: Το Βιτίνα δεν ξεχνάω εγώ, του Μαυρολέων, που μου είχε μείνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μιλήσουμε για μένα. Θέλω να μας πείτε τώρα πραγματικά τι σπράξατε μέχρι τώρα, και μετά θα έρθουμε στο κλαμπ το δικό σας που έχετε ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή. Τι σπράξατε μέχρι τώρα στην επίσκεψή σας εδώ στα Ποσειδόνια? Να ξεκινήσουμε από τον Μάριο, Μάριος Μπουγιούκας.
3: Για μένα σήμερα ήταν η πρώτη μέρα, καθώς βγήκα χθες το μεσημέρι με μια τριήμερη άδεια από το βαπόρι και θα ξαναεπιστρέψω την Παρασκευή. Βλέπω ότι κάθε έκθεση που έρχεται έχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι είναι συνεχώς περισσότεροι εκθέτες όσο γίνεται, γιατί πλέον έχει φτάσει στο πικ το εκθεσιακό. Το κυριότερο, βλέπουμε ότι ο κόσμος όχι απλά συνεχίζει και δίνει το παρόν εδώ, αλλά είναι όλο ένα και περισσότερος. Και το κυριότερο για μας με το νέο σύνδεσμο είναι ότι από πάρα πολλές εταιρείες είδαμε εξαιρετικό ενδιαφέρον να μάθουν τι είναι αυτό που στείνεται και ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός του. Ένα ακόμα σαν μικρή παρένθεση, γιατί ξέρεις το πάθος μου με τη νέα γενιά και με τα χρόνια που είμαι και στην ακαδημαϊκή πλευρά των πραγμάτων, mm-hmm, ότι σε πάρα πολλές νέες εταιρείες αυτή τη στιγμή βλέπω παιδιά που μέχρι πρώτη ήταν φοιτητές μου, και αυτό με χαροποιεί πολύ, γιατί η ναυτιλία, είτε στα καράβια, είτε στη στεριά, είτε αμυγός ναυτιλιακή εταιρεία, είτε περιναυτιλιακή όπως είναι εταιρείες εδώ στα Ποσειδόνια, έχουν ανάγκη τη νέα γενιά.
0: Ακριβώς.
3: Η ναυτιλία των Ελλήνων σε στεριά και θάλασσα, συνολικά όλοι μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε αρχές και αξίες στη νέα γενιά. Ευχής έργων φυσικά να συνεχίσουμε να έχουμε Έλληνες ναυτικούς πέρα από στελέχη γραφείου, και αυτό το βλέπουμε σήμερα εδώ στην έκθεση των Ποσειδονίων, καθώς πάρα πολλά νέα παιδιά στελεχώνουν πλέον περίπτερα εταιριών, ξεκινάνε την καριέρα τους, και ευχής έργων θα ήταν και για το δικό μας μετερίζι που θα μιλήσουμε σε λίγο, να μπορέσουμε νέα παιδιά να μάθουν και για τον χώρο που σχετίζεται με το purchasing των ναυτιλιακών εταιριών.
0: Και δεν θα, δεν θα μετανιώσουν για την επιλογή τους αυτή, θα συμπληρώσω εγώ.
2: Βέβαια, όντως, και θα μετανιώσουν. Έτσι. Είναι ένας κλάδος που έχει ενδιαφέρον. Το να πάνε τα πράγματα στο βαπόρι στην ώρα τους και σωστά είναι μεγάλη δουλειά. Με αυτά τα πράγματα πηγαίνει το βαπόρι, ταξιδεύει.
0: Έτσι. Έτσι είναι, κυρία Σπορία. Εσείς τι εισπράξατε από την επίσκεψή σας εδώ στον χώρο των Ποσειδονίων?
2: Άρχισα να έρθω σήμερα λόγω της κίνησης. Ταλαιπωρηθήκαμε. Και αυτό που εισπράξαμε μέχρι τώρα και είδα λίγο ήταν πάρα πολύ νέο κόσμο. Και το χάρηκα.
0: Αυτό κάτι σημαίνει και αυτό που
2: ναι.
0: Ενδιαφέρονται ναι. Γι' αυτό το τομέα της ελληνικής, και ευτυχώς που υπάρχει ναυτιλία,
2: ναι.
0: Είναι ο σημαντικότερος
2: πυλώνας. Είναι υγιής τομέας και το αντιλαμβάνεται ο καθένας.
0: Μάλιστα. Αρκεί να το πιστέψει και να το ακολουθήσει, γιατί δεν είναι εύκολος και δεν είναι όλοι για την ναυτιλία, θα έλεγα εγώ. Αλλά αν ναι. το πιστέψουν και το θέλουν, να πάνε οι νέοι να την υπηρετήσουν.
2: Είναι η ναυτιλία για την Ελλάδα, για μένα το α και το ωμέγα.
0: Έτσι.
2: Δεν είμαστε βιομηχανική χώρα. Πέρα του τουρισμού, ο άλλος πυλώνας είναι η ναυτιλία.
0: Έτσι. Κυρία Σακά, εσείς τι εισπράξατε από την επίσκεψή σας?
1: Με κάλυψαν οι προηγούμενοι. Η ναυτιλία είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί κάποιος άλλος. Μ' αρέσει που βλέπω νέους και θα ήθελα να δω περισσότερους νέους στο δικό μας το κομμάτι, γιατί είναι λίγο αδικημένο. Οι περισσότεροι νέοι που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια προτιμάνε άλλους κλάδους και όχι το τμήμα προμηθειών. Το θεωρούν λίγο πιο υποδέστερο, που δεν είναι.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και μ' αρέσει που βλέπω αρκετούς νέους να αρχίζουν να καταλαβαίνουν τη σημασία του. Αυτό.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο δικό σας κομμάτι που λέτε, στις προμήθειες. Πείτε μας με δύο λόγια τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο καταπιάνεστε.
1: Το Καράβι είναι μία μικρή πόλη κινητή με ανθρώπους, ανάγκες που την καλύπτουμε εμείς από το πιο μικρό πράγμα μέχρι το πιο μεγάλο.
0: Την Καρφίτσα μέχρι...
1: Από την Καρφίτσα μέχρι το Χιτόνιο, μέχρι ένα πολύ βαρύ και ακριβό ανταλλακτικό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο αγκούρια, ντομάτες όπως πολλοί λένε, είναι και άλλα πράγματα.
0: Ραντάρ.
1: Πολύ σημαντικά, αλλά ακόμα και η διατροφή τεχνο... του πληρώματος είναι επίσης πολύ σημαντική και κρίτικα. Δηλαδή ο κόσμος εκεί ζει και πρέπει να ζει καλά και γι' αυτό δουλεύουμε εμείς.
0: Και είσαστε εκεί να το εφοδιάσετε
1: με τα πάντα,
0: και να είναι στην ώρα τους, στο τάδε λιμάνι, στο τάδε μέρος.
1: Σωστά, διότι το πλοίο κινείται, δεν μπορεί να περιμένει, υπάρχουν deadlines, πρέπει να είναι όλα στην ώρα τους, με οικονομικό τρόπο.
0: Όσο γίνεται φυσικά.
1: Όσο γίνεται βέβαια, γι' αυτό πρέπει να τα διαχειριζόμαστε και να φροντίζουμε να είναι όλα εκεί. Και να διαχειριστούμε και κρίσεις όπως κάποια ζημιά που πρέπει να φτιαχτεί άμεσα και να βρούμε λύση. Αυτό.
0: Πολύ ωραία. Τώρα για το δικό σας το Hellenic Maritime Purchasing Club, Μάρη, θα μας πεις δύο λόγια. Είναι νεοσύστατο έτσι το club αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά, είναι νεοσύστατο. Ήταν μια ιδέα που προέκυψε στα τέλη του 24, τον Νοέμβριο του 24 για την ακρίβεια. Ήταν μια ιδέα που την είχα συζητήσει αρχικά με δύο φίλους και συνοδοιπόρους σε όλο αυτό το ταξίδι, την Σαμάνθα Τελουντάρου και τον Νίκο Μαζαράκη, που είμαστε μαζί. Και ουσιαστικά έχει σχέση με το πάθος και το μεράκι ανθρώπων οι οποίοι είναι σε αυτό το χώρο. Οι περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου χρόνια και πολλοί, και σιγά σιγά θα το επιδιώκουμε και εμείς όλο και περισσότερο και από το ακαδημαϊκό στερέωμα των ναυτιλιακών logistics. Πολύ απλά για μας, όπως πολύ σωστά είπε και η Ελένη, το κομμάτι των προμηθειών στην ναυτιλία δεν είναι μόνο ό,τι ξέραμε ως τώρα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πλέον έχουν εξαιρετικές τεχνικές γνώσεις. Επίσης, ταυτοχρόνως, οικονομικές δεξιότητες, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, αλλά και ό,τι άλλο φέρνει η νέα τάση και εποχή. Ό,τι ξέραμε ως τώρα στο παραδοσιακό κομμάτι, Ναι, μεν υπάρχει, αλλά πλέον χρειάζεσαι εμπορική αντίληψη, χρειάζεσαι να καταλαβαίνεις τι σημαίνει διαχείριση κόστους, χρειάζεται το κυριότερο απ' όλα να είσαι κομμάτι, ειδικά το συγκεκριμένο τμήμα του purchasing, του ψηφιακού μετασχηματισμού. Εξελιγμένα συστήματα ERP, έχουμε περάσει στο e-procurement, πολλοί από εμάς γνωρίζουμε και βλέπουμε ότι στα πλοία και αν γίνεται, και μάλιστα είναι πολύ δύσκολο, είναι του just in time, γιατί δεν είναι ένα εργοστάσιο που προμηθεύεις, αλλά είναι ένας κινητός στόχος. Και μέσα σε όλα αυτά, καλός ή κακός, που το βλέπουμε, το άκουσες και εσύ πρόσφατα σε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, μιλάω για τις αυτεμπορικές, να μιλάνε οι ίδιοι οι μεγάλοι owners, οι Έλληνες owners, για το πρόβλημα της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, το οποίο πέρα από το κομμάτι φυσικά του technical, του operation, καταλαβαίνουμε όλοι ότι επηρεάζει άμεσα και τη λειτουργία του purchasing. Μιλάμε για το ETS, μιλάμε για κομμάτια που έρχονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νέους κανονισμούς και όλα αυτά φέρνουν αλλαγές στα πάντα. Mm-hmm. Στα ανταλλακτικά, στον τρόπο λειτουργίας των πλοίων, φτάνουμε να μιλάμε για βιοκαύσιμα. Τι θέλω να πω μόνο με όλα αυτά. Σίγουρα το operation επιτελεί έναν καταλυτικό ρόλο. Σίγουρα το τεχνικό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ένας εξίσου σημαντικός κρίκος και τέρος και σε όλη αυτή την αλυσίδα, την αλυσίδα εφοδιασμού του πλοίου αλλά και της λειτουργίας της ναυτιλιακής εταιρείας, είναι σίγουρα το πλοίο και εμπλέκεται έμεσα ακόμα και με το κρου. Γιατί όπως είπε και η Ελένη, και αυτό το λέω και εγώ και ο Μάρκος και όλοι μας και ως ναυτικοί, δεν πάβει ακόμα και η διαίτηση του πληρώματος και η σύντηση του πληρώματος να είναι το Α και το Ω. Χαρούμενος κόσμος, οκ okay το βαπόρι, οκ okay το operation. Και αυτό που θέλουμε είναι και τι στο τέλος της ημέρας σε αυτό το σύνδεσμο να αφήσουμε ένα μικρό στην πάροδο του χρόνου και ουσιαστικό αποτύπωμα στη νέα γενιά. Γι' αυτό θα είμαστε κοντά στα πανεπιστήμια που ήδη έχουμε κάνει τις πρώτες μας επικοινωνίες, κοντά στους νέους, και θέλουμε νέα παιδιά να ακολουθήσουν και αυτό το μετερίζει και αυτό το κλάδο, αυτό το κομμάτι της ναυτιλίας.
2: Γιατί όπως είπε ο Μάριος.
0: Ναι, γιατί όπως είπε και πριν, θέλω να προσθέσω κάτι και θα πιστέψω σας, κυρία Ασπιώτη. Όπως είπε και κάποιος από τους προηγούμενους καλεσμένους, το καύσιμο στο πλοίο δεν είναι το καύσιμο, είναι ο ίδιος ο ναυτικός. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά, δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν είναι ευχαριστημένος, δεν θα πάει και το καράβι. Είναι και αυτό σημαντικό, όπως είναι και το καύσιμο.
2: Ναι, εμείς έχετε δίκιο. Πέρα της έννοιας για το κόστος, που τα ξοδεύουμε τα χρήματα για τις προμήθειες, πρέπει να αναλογιστούμε το ναυτικό πάνω στο βαπόρι, το φαγητό του, την ενδιέντησή του, γιατί ένας πολύ ευχαριστημένος ναυτικός, όπως είπατε, θα αποδώσει. Mm-hmm. Δηλαδή το ανταλλακτικό που θα πάρει θα το χρησιμοποιήσει σωστά. Αν εμείς κάνουμε οικονομία σε πράγματα τα οποία είναι τριτεύοντα και δευτερεύοντα, θα γίνει ζημιά.
0: Ακριβώς.
2: Μπορεί για μια ντομάτα που του κόβεις του άλλου που εσύ την έχεις σπίτι σου.
0: Εντάξει. Αλλά είναι...
2: Και είναι και αδικία. Εντάξει,
0: αδικία. Ναι. Κυρία Σακά, εσείς τι έχετε να πείτε?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαστε απλά purchasing. Δηλαδή, εντάξει, έχει συνηθιστεί στις ναυτιλιακές να το λένε purchasing. Εμείς κάνουμε procurement. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε αυτό που χρειάζεται το πλοίο. Με χρόνο που είναι περιορισμένος πολλές φορές, με πήγοντες καταστάσεις, με πίεση, με ένα πλοίο που κινείται, με ένα πλοίο που μπορεί να κάτσει για 3-4 ώρες για bunkering σε ένα λιμάνι και θα πρέπει να έχουμε φροντίσει
0: να
1: είναι
0: ακριβώς,
1: όλα στην
0: ακριβώς,
1: ώρα τους, να παραδοθούν, να είναι οι λάτζες, τα κρένια να είναι όλα έτοιμα.
0: Αλλά με τη λεπτομέρεια.
1: Με όλες τις λεπτομέρειες, οι οποίες οι περισσότεροι δεν τις ξέρουν ότι τις διαχειριζόμαστε. Mm-hmm. Ακόμα πολλές φορές και οι ίδιοι owners, ας πούμε, δεν ξέρουν με τι καταπιανόμαστε. Που είναι πολύ σημαντικό.
3: Supply, procurement, purchasing, πολλά ακόμα.
1: Forwarding, logistics, είναι όλα
0: αυτά
1: μέσα.
0: Μαζί,
1: είναι όλα μέσα.
2: Πρέπει να έχουμε άποψη από το τρόφιμο
0: μέχρι
2: το τελευταίο βιδάκι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, καταλάβετε, εμείς έχουμε ένα κατάλογο, αρχήματα... το κατάλογο που είναι τα αναλώσιμα. Είναι ένα ευαγγέλιο, πολύ μεγάλο βιβλίο. Αυτό μας έκανε η δουλειά, εμένα δηλαδή, το ξέρω απ' έξω. Δηλαδή, αν μου πεις θέλω αυτό το υλικό, αυτό το βιδάκι, ξέρω πού θα το βρω εκεί μέσα τον κωδικό του.
0: Είπε προηγουμένως ο Μάριος ο Μπουγιούκας για τους νέους και εγώ θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό πριν σας αποδεσμεύσω. Τι θα θέλατε να πείτε στους νέους οι οποίοι σκέφτονται ή έχουν μια μικρή έτσι αμφιβολία να ακολουθήσουν ή όχι την ναυτιλία? Τι θα θέλατε να τους πείτε, κυρία Σακά?
1: Την ναυτιλία γενικότερα?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι οι νέοι που θέλουν να την ακολουθήσουν ξέρουν τι θέλουν και το έχουν αποφασίσει από πολύ νωρίς. Είναι ενδιαφέρουσα, με πολλές προκλήσεις. Δεν είναι για ανθρώπους που είναι του 8ωρου, έτσι, έχει απαιτήσεις. Είναι για ανθρώπους δραστήριους που
0: το λέει η καρδιά τους.
1: Που το λέει η καρδιά τους.
0: Και
1: ναι.
0: Που το, να το αγαπήσουν και να το δουν. Έχει πολλές θυσίες, ναι. Και έχει πολύ κόπο αυτός ο χώρος.
2: Ναι, και τα παπούρια δεν είναι πια όπως παλιά. Υπάρχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, υπάρχει το ίντερνετ, τώρα οι επικοινωνίες είναι στο μέγιστο,
1: ναι.
2: Πολλές επικοινωνίες στο βαπόρι πάνω, από δορυφορικά, από email, από Facebook.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
2: Ναι, δεν είναι απομονωμένος ο ναυτικός, αλλά ούτε περιμένει το γράμμα να έρθει μετά από δύο μήνες.
0: Αλλά δεν κάθεται όμως πολύ στο λιμάνι το βαπόρι.
2: Ναι, αυτή κάθεται. Είναι αλήθεια. Δεν κάθεται πλέον, είναι γρήγορα. Δύο στα τάγκερ είναι γρήγορα, σε 36 ώρες.
0: Εμείς παλιά καθόμασταν και 5-6 μέρες, ξέρω,
2: ναι,
0: και αλλάζαμε παραστάσεις.
3: Και δυστυχώς τώρα μας έχουν, ναι, φορτίσει και με άπειρη χαρτούρα.
0: Αυτό. Paperwork, άλλο χαρτούρα. Αυτό.
2: Πραγματικά θέλεις ένα καπετάνιο
0: μόνο
2: που να είναι καλός στην αυτοπλοεία, να ξέρει cargo care, να διαχειρίζεται κόσμο, να διαχειρίζεται τρόφιμα.
1: Υπολογιστή, ναι, να ξέρει, ναι, προγράμματα, ναι, να, ναι, δουλεύει, τα πάντα,
0: έχει,
1: όλα.
0: Έχει τα πάντα όλα.
3: Πέριολ να βγάζει.
0: Είναι σαν ένας επιστήμονας της NASA.
2: Και όχι μόνο, και ένα μηχανικός.
1: Όχι, είναι επιστήμονες πια. Ο ναυτικός δεν είναι όπως παλιά θεωρούνταν περιθωριακό στοιχείο. Οι ναυτικοί είναι επιστήμονες. Παλιότερο ο ναυτικός ήταν λίγο...
0: Εντάξει.
3: Και αν δεν έχεις λογκάδα ταξίδια, ο γραμματικός σου θα είναι ένας άνθρωπος που θα ζήσει παρέα με την αϊπνία.
0: Και, ναι, γι' αυτό υπάρχει και το σύνδρομο fatigue, άλλο μεγάλο κομμάτι, ναι, το οποίο έχει τεθεί θέμα συζήτησης, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Θέλω να έρθετε στο στούντιο της ΕΡΤ κάποια στιγμή, όλοι μαζί, να κάνουμε μια εφόλης ύλης κουβέντα, γιατί θεσμευόμαστε λόγω χρονικού.
3: Μπορώ να σου πω ένα τελευταίο, αγαπητέ Αντώνη, σε αυτό που ρώτησες. Είναι μια όμορφη επιδίωξη για μας το εξής χαρακτηριστικό που ουσιαστικά το είπε η Ελένη μέσα από τη δουλειά. Παλαιότερα μπορεί να θεωρείται ότι κάποιος μπορεί να μπει στο συγκεκριμένο τμήμα και okay, δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά, ούτε να έχεις ένα ιδιαίτερο background. Τώρα με χαρά σου λέω ότι πολλά από τα παιδιά που είναι μέσα, είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε μέσα στα ιδρυτικά μέλη, είναι απόφοιτοι κορυφαίων πολυτεχνικών σχολών. Επίσης, θα χαιρόμουν πολύ, όπως βλέπουμε, ανθρώπους που έχουν φτάσει στο βαθμό του πρώτου μηχανικού, του chief engineer, και βγαίνουν στο τεχνικό. Ή πλοίαρχοι με εμπειρία που βγαίνουν πλέον ως port captain στο operation ή στο marine. Να δούμε κόσμο και από τα βαπόρια, να κατανοήσει τη σημασία αυτού του τμήματος, και επειδή το βαπόρι είναι αντίπερα όχθη, και όπως τα παιδιά εργάζονται από το γραφείο για το βαπόρι, έτσι και εμείς στο βαπόρι έχουμε αλληλεπίδραση, είτε λέγεται ένα ιερό Ευαγγέλιο, impact code, η επικοινωνία με το τμήμα, τα πάντα, να βλέπουμε σιγά σιγά και συναδέλφους, είτε πλοιάρχους αλφα τάξεως, είτε πρώτους μηχανικούς, να βγαίνουν σαν αρχικαπτανία ή αρχιμηχανική και σε αυτό το τμήμα. Είναι ένα τμήμα που, να θυμίσουμε κλείνοντας, ότι αν δεν υπήρχε, σε περιπτώσεις όπως είναι ο COVID-19, σε περιπτώσεις όπως τώρα με τα στενά του ορμού, σε περιπτώσεις με τα deviation του πλοίου.
0: Θα καταρρεύσει η οικονομία.
3: Έτσι. Είναι ένα πολύ βασικό τμήμα, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, που στήριξε στις δύσκολες καταστάσεις που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια τα βαπόρια, άρα και την ναυτιλία. Και last but not least, και θα το δεις μέσα στο φθινόπωρο, γιατί όλοι οι φορείς έχουν μια μικρή αγρανάπαυση το καλοκαίρι και εμείς τώρα είμαστε σε φάση εντατικού στησίματος, ότι θα είμαστε πολύ κοντά στα πανεπιστήμια και πολύ κοντά στα νέα παιδιά. Δεν θα περιμένουμε να έρθουν, θα
0: μεγάλο
3: πάμε κοντά στα νέα παιδιά.
0: Και μπράβο σας. Και έτσι πρέπει, διότι θα χρειαζόμαστε το νέο αίμα στη συνέχεια της ναυτιλίας και της παράδοσης μας και όλες αυτής της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Κυρίες, κύριοι και κυρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Πριν σας αποδεσμεύσω, το μήνυμά σας στους ανθρώπους της ναυτιλίας, είτε είναι στα βαπόρια είτε είναι στα γραφεία. Κύριε Ασπιώτη, τι θέλετε να τους πείτε?
2: Συγχαρητήρια για το έργο τους, μπράβο τους, το αξίζουν και να είναι περήφανοι αυτό που κάνουν.
0: Είστε καλά. Κυρία Σακά.
1: Να κρατάνε γερά για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες, και θέλω να πω στους νέους της ναυτιλίας να μην φοβούνται και να μην επίσης να θέλουν να δουλέψουν για το τμήμα προμηθειών, να το επιδιώκουν, όπως, γιατί όσοι το δούλεψαν στο τμήμα προμηθειών εν τέλει τους άρεσε και το συνεχίζουν.
0: Αγάντα λοιπόν στους νέους.
1: Αγάντα.
0: Μάρη, τι θα ήθελες να πεις στους νέους?
3: Στους νέους...
0: Όχι, γενικά στους ανθρώπους ναυτιλίας. Ένα μήνυμα έτσι για να κλείσουμε.
3: Ένα μήνυμα βλέποντας και το ιερό Ευαγγέλιο που είχες εδώ στο τραπέζι για τον κόσμο που ακούει, τη βάρδια του Νίκου Καβαδία. Πρώτο απ' όλα να είναι καλό ταξίδι, να είναι υγιείς και όπως έχω ξαναπεί να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους, γιατί είναι πολύτιμοι για ανθρώπους που τους περιμένουν πίσω. Αλλά θα μου επιτρέψεις, επειδή ανήκω στην επιβατηγό ναυτιλία και επειδή ξέρουμε ότι είμαστε μια χώρα με πολύ έντονο δοσίο της νησιωτικότητας και φυσικά βαριά βιομηχανία μας ο τουρισμός, να μεταφέρω ένα μήνυμα στήριξης στους συναδέλφους της ακτοπλοείας που πραγματικά για μένα είναι αγωνιστές και διαχειρίζονται πολύ δύσκολες καταστάσεις, να γαντάρουν όπως πες ναυτικά και όμορφα για να βγάλουμε άλλη μια σεζόν πολύ όμορφα, μεταφέροντας εκατομμύρια τουριστών στα πανέμορφα ελληνικά νησιά. Έτσι. Και προσφέροντας τα μέγιστα στην νησιωτική Ελλάδα μας. Να έχουν καλές θάλασσες όλοι οι ναυτικοί. Όλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και σε ευχαριστούμε
0: πολύ
3: για αυτή την όμορφη συζήτηση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε στα καλύτερα και θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Για χαρά.
4: Ήταν ο κύριος Μάριος Μπουγιούκας, ύπαρχος του εμπορικού ναυτικού, πρόεδρος της Hellenic Maritime Purchasing Club, μέλος του Hughes Marine Club, η κυρία Ελένη Σακά, διευθύντρια προμηθειών στην Blue Carrier Management, ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός, και ο κύριος Μάρκος Ασπιώτης, πρώην μηχανικός, διευθυντής προμηθειών στην Ionic Shipping, αντιπρόεδρος της ελληνικής ναυτιλιακής λέσχης στελεχών προμηθειών. Τραγουδάκι εδώ στις καλές θάλασσες, σιγά σιγά πάμε στο λιμάνι να δέσουμε κάβους.

ποίημα «Δελφινοκόριτσο» ακούσαμε του νομπελίστα ποιητή μας Οδυσσέα Λύτη σε μουσική του Λίνο Κόκοτου από τον Μιχάλη Βιολάρη. Το «Δελφινοκόριτσο» από το άλμπουμ «Το θαλασσινό τριφύλι». Και με αυτό το τραγούδι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στις Καλές Θάλασσες. Ανανάμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί για άλλες συνεντεύξεις και δηλώσεις και θέματα της ναυτιλίας. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο, Καλές Θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά!

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
2: Τσα-τσα-τσα. Cha-cha-cha, cha-cha-cha.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους της Φωνής της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σήμερα η εκπομπή μας Φωνές και Μουσικές ανοίγει το πιο λαμπερό της κεφάλαιο. Ταξιδεύουμε στο χρόνο για να συναντήσουμε τη γυναίκα που έγινε το απόλυτο σύμβολο, τη δικιά μας Αλίκη. Το κορίτσι με το ψάθινο καπέλο και το αιώνιο εφηβικό χαμόγελο. Μια προσωπικότητα που σφράγισε τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο, αλλά και τις καρδιές μας. Γεννημένη για να λάμπει, κατάφερε να μετατρέψει την παρουσία της σε ένα αληθινό μύθο. Απόψε λοιπόν για μια ολόκληρη ώρα θα περπατήσουμε στα μονοπάτια της ζωής και της καριέρας της, θα θυμηθούμε τις ατάκες της, τα μεγάλα της μυστικά, αλλά και την ακαταμάχητη ενέργειά της. Θα ακούσουμε επίσης τα τραγούδια που της έγραψαν οι σπουδαιότεροι Έλληνες συνθέτες της εποχής. Είμαι ο Αλέξης Κώστας, στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος, οπότε καθίστε αναπαυτικά γιατί το ταξίδι στη λάμψη της Αλίκης Βουγιουκλάκης μόλις ξεκινά.

Η ιστορία της Αλίκης ξεκινά στο Μαρούσι και όχι στον Πειραιά, όπως μας είπε τώρα, σε μια Ελλάδα που δοκιμαζόταν σκληρά. Τα παιδικά της χρόνια δεν ήταν στρωμένα με ροδοπέταλα που λέμε, αλλά γεμάτα δυσκολίες. Ο πόλεμος και η κατοχή αφήνουν τα σημάδια τους στη μικρή τότε Αλίκη. Η απώλεια του πατέρα της επίσης τη σημάδεψε βαθιά και την ανάγκασε να μεγαλώσει γρήγορα. Η μητέρα της, η κυρία Έμι, πάλευε μόνη της για να μεγαλώσει τα τρία της παιδιά. Μέσα σε αυτό λοιπόν το γκρίζο περιβάλλον, η Αλίκη έβρισκε καταφύγιο στα δικά της όνειρα. Στο σχολείο πρωταγωνιστούσε πάντα στις παραστάσεις, δείχνοντας το πηγαίο ταλέντο της. Έτσι όλοι έβλεπαν ένα κορίτσι με απίστευτο πείσμα και μια σπάνια εσωτερική σπίθα. Ήθελε να ξεφύγει από τη φτώχεια και να κατακτήσει τον κόσμο με το χαμόγελό της. Ήταν η δική της άμυνα απέναντι στις αντικσοότητες, το δικό της μεγάλο όπλο. Ας την ακούσουμε όμως να τραγουδά για τη χαρά της ζωής που πάντα αναζητούσε.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η απόφαση λοιπόν της Αλίκης να γίνει ηθοποιός δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την οικογένεια της. Εκείνα τα χρόνια το επάγγελμα του θεατρίνου θεωρούνταν σχεδόν απαγορευμένο για κορίτσια. Η Αλίκη όμως δεν ήταν ένα κορίτσι που θα μπορούσε εύκολα να το σταματήσει κανείς. Έδωσε κρυφά λοιπόν εξετάσεις στο δραματικό θερινό σχολείο του Εθνικού Θεάτρου και όλα αυτά το 1952. Οι εξεταστές εντυπωσιάστηκαν από το πάθος, τη φρεσκάδα και την ομορφιά της. Η επιτροπή γεμάτη από ιερά τέρατα τότε της τέχνης είδα μέσω στο μέλλον. Πέρασε λοιπόν με άριστα, αν και η αυστηρή κριτική της σχολής τη δυσκόλεψε αρκετά. Εκεί έμαθε να πειθαρχεί, να δουλεύει σκληρά και να σέβεται το σανίδι. Το θέατρο λοιπόν έγινε για εκείνη ο φυσικός της χώρος, το μεγάλο της σπίτι. Από τα μαθητικά θρανία της σχολής φαινόταν ότι η πορεία της θα ήταν μοναδική. Το επαγγελματικό της ντεπούντο δεν άργησε επίσης να έρθει και έγινε με θόρυβο. 1953 ήταν ούσα ακόμα φοιτήτρια και εμφανίζεται στο έργο «Κατά φαντασία να στενείς». Το κοινό και οι κριτικοί στρέφουν αμέσως την προσοχή τους πάνω της. Η πρώτη της μεγάλη θεατρική επιτυχία όμως έρχεται με το ρόλο της Ιουλιέτας. Αντικατέστησε τότε μάλιστα την Άννα Συνοδεινού και έκλεψε τις εντυπώσεις για την ερμηνεία της. Ήταν μια Ιουλιέτα γεμάτη νιάτα, αυθορμητισμό, αλλά και μια συγκλονιστική γλυκύτητα.

κινηματογράφος ήταν ο χώρος που θα την απογείωνε στην απόλυτη κορυφή. Η πρώτη ταινία της Αλίκης Βουγιουκλάκη λοιπόν ήταν «Το Ποντικάκι» το 1954, μια αστυνομική περιπέτεια. Αν και η ταινία δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία, η Αλίκη παρόλα αυτά ξεχώρισε. Η κάμερα την ερωτεύτηκε, που λέμε, από το πρώτο δευτερόλεπτο, το ίδιο και οι σκηνοθέτες. Το πρόσωπό της έγραφε μοναδικά στο ασπρόμαυρο φιλμ της εποχής εκείνης. Κάθε της ματιά, κάθε χαμόγελο μετέδιδα έτσι μια απίστευτη λάμψη στην οθόνη, και σύντομα ακολούθησαν και άλλες προτάσεις με ρόλους που άρχισαν να την καθιερώνουν. Η Αλίκη έφερε έναν αέρα αμερικανικού star, system στα ελληνικά δεδομένα. Ήταν κάτι εντελώς καινούριο για τα δεδομένα τότε της εγχώριας βιομηχανίας. Ο κινηματογράφος βρήκε στο πρόσωπό της την απόλυτη πρωταγωνίστριά του, και η συνάντησή της βέβαια με τον φιλοπίμενα Φίνο ήταν καθοριστική για την καριέρα της. Ο Φίνος διέκρινε αμέσως ότι αυτή η κοπέλα μπορούσε να γεμίσει τις αίθουσες. Έτσι το 1959 έρχεται η ταινία Αστέρο και η επιτυχία ήταν πρωτοφανής. Η Αλίκη γίνεται το talk of the town και το όνομά της μπαίνει σε κάθε σπίτι. Η συνεργασία της με τη Φίνος Φιλμ δημιουργεί μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα.

1959 ήταν η χρονιά που η Αλίκη Βουγιουκλάκη άλλαξε τα δεδομένα για πάντα. Η ταινία «Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο» σπάει κυριολεκτικά τα ταμεία. Ο ρόλος της μαθήτριας Λίζας Παπασταύρου γίνεται αμέσως ορόσημο της καριέρας της. Η Αλίκη ενσαρκώνει την αθωότητα, τη σκανδαλιά, αλλά και τη φρεσκάδα της νιώτης. Η περίφημη ατάκα «Χορεύεται νεκροθάφτες» μένει στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία αυτή καθιερώνει το στυλ της χαριτωμένης ναζιάρας κοπέλας που λατρεύεται. Από εκείνη τη στιγμή και μετά η Αλίκη γίνεται το απόλυτο είδωλο της νεολαίας. Τα κορίτσια χτενίζονται σαν εκείνη και αντέγραφαν τις κινήσεις της. Ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο που ξεπερνούσε τα όρια μιας απλής επιτυχίας. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν πλέον η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της μεγάλης οθόνης. Και βέβαια ένα τεράστιο κεφάλαιο στην πορεία της ήταν η συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο κορυφαίος συνθέτης καταλαβαίνει αμέσως τη θεατρικότητα και την ιδιοφία της φωνής της, της γράφει τραγούδια που γίνονται αμέσως κλασικά και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Η μουσική του Χατζηδάκη έδωσε μια άλλη, βαθύτερη ποιότητα στις ταινίες της. Η Αλίκη δεν ήταν τραγουδίστρια με την κλασική έννοια, αλλά ήταν εξαιρετική ερμηνεύτρια.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1960 η Αλίκη Βουγιουκλάκη πρωταγωνιστεί στη Μανταλένα, μια ταινία Σταθμό επίσης. Τα γυρίσματα γίνονται στο γραφικό νησί της Αντιπάρου και αφήνουν εποχή. Εκεί η Αλίκη αφήνει πίσω της τα Νάζια και ερμηνεύει ένα ρόλο βαθύτατα δραματικό. Η ερμηνεία της ως ορφανή κοπέλα που παλεύει με τη θάλασσα συγκλονίζει. Η ταινία εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών και η Αλίκη κερδίζει το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήταν η δικαίωση για εκείνη, η απόδειξη ότι ήταν μια σπουδαία δραματική ηθοποιός. Η Μανταλένα έδειξε τη μεταμορφωτική δύναμη που διέθετε ως καλλιτέχνης. Το κοινό είδε μια άλλη πλευρά της, πιο όρημη, πιο γήινη και ίσως και πιο συγκινητική. Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 60 λοιπόν, όταν γεννήθηκε ο όρος «εθνική στάρ». Ο τύπος έψαχνε μια λέξη για να περιγράψει την πρωτοφανή λατρεία του κόσμου. Κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν είχε καταφέρει να ενώσει έτσι όλους τους Έλληνες. Από τα μικρά παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους, όλοι ζούσαν στο ρυθμό της Αλίκης. Το όνομά της ήταν δηλαδή εγγύηση επιτυχίας για κάθε επιχειρηματία τότε και παραγωγό. Η ίδια διαχειριζόταν την εικόνα της με απίστευτη εξυπνάδα και επαγγελματισμό, ήξερε τι ήθελε το κοινό της και του το προσέφερε κιόλας με απλόχερα που λέμε σε κάθε εμφάνιση. Και έτσι γίνεται το σύμβολο μιας Ελλάδας που ήθελε να χαμογελάσει και να προοδεύσει. Η Αλίκη ήταν η χαρά, η ελπίδα, το φωτεινό πρόσωπο μιας ολόκληρης χώρας. Ο τίτλος λοιπόν της Εθνικής Σταρ της ανήκε δικαιωματικά και δεν της το πήρε μέχρι τότε κανείς. Και θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι γεμάτο από τη λάμψη και την αυτοπεποίθηση εκείνης της εποχής.

Ακούσαμε την υπομονή με τη Βουγιουκελάκη και τον Παπα Μιχαήλ. Τώρα, η προσωπική της ζωή υπήρξε πάντα στο προσκήνιο, σαν μια μόνιμη ταινία, και έτσι η συνάντησή της ακριβώς με τον Δημήτρη Παπα Μιχαήλ στη σχολή ήταν η αρχή ενός μύθου. Αν και στην αρχή υπήρχε ανταγωνισμός, ο έρωτας δεν άργησε να έρθει. Έγιναν το πιο λαμπερό και αγαπημένο ζευγάρι του ελληνικού κινηματογράφου. Ο γάμος τους στους Δελφούς το 1965 μετατράπηκε σε εθνικό γεγονός. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δουν από κοντά τους αγαπημένους του στάρ. Μαζί έφτιαξαν ένα δικό τους θίασο και γύρισαν μερικές από τις πιο εμπορικές ταινίες. Η χημεία τους στην οθόνη ήταν μοναδική, γεμάτη ηλεκτρισμό, αληθινό πάθος. Οι καυγάδες τους επίσης και οι συμφιλιώσεις τους γινόταν πάντα πρωτοσέλιδα τότε στις εφημερίδες. Ήταν, θα λέγαμε, ένας έρωτας θυελώδης που σημάδεψε τη ζωή και τον δύο για πάντα. Τώρα το 1961 η Φίνος Φιλμ παρουσιάζει την πρώτη της έγχρωμη ταινία, η Αλίκη στο ναυτικό, έρχεται να γράψει ιστορία με τα εντυπωσιακά της πλάνα. Τα γυρίσματα γίνονται στον Μπόρο και πάνω σε αληθινά πλοία του πολεμικού ναυτικού. Η Αλέκη ντυμένη, ναυτάκι, κλέβει τις καρδιές όλων των θεατών. Η ταινία κόστισε τότε μια περιουσία για τα δεδομένα της εποχής, αλλά απέδωσε καρπούς. Ήταν μια παραγωγή ευρωπαϊκών προδιογραφών που απογείωσε και τη φήμη της Αλίκης. Οι μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη ντύνουν μοναδικά το γαλάζιο του Αιγαίου. Το τραγούδι «Ο Γλάρος» που θα ακούσουμε τώρα γίνεται αμέσως το σήμα κατά τεθέν της ταινίας και η Αλίκη αποδεικνύει ότι μπορεί να στηρίξει και τις πιο απαιτητικές παραγωγές.

Παρά τα τεράστια κινηματογραφική επιτυχία, το θέατρο παρέμενε η μεγάλη της αγάπη. Η Αλίκη ίδρυσε το δικό της θίασο πολύ νωρίς, παίρνοντας μεγάλα ρίσκα, ανέβαζε παραστάσεις με εντυπωσιακά σκηνικά, κουστούμια, χωρίς να υπολογίζει τα έξοδα. Ήθελε πάντα το καλύτερο για το κοινό της, που γέμιζε και όλα στο θέατρο κάθε βράδυ. Από το Κολόμβο μέχρι το θέατρο Αλίκη, η παρουσία της ήταν επιβλητική. Δεν φοβήθηκε να αναμετρηθεί με μεγάλα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας. Έπαιξε από ελαφριές κωμωδίες μέχρι Μπέρναρντ Σο και Αριστοφάνη στην Επίδαυρο. Η ενέργειά της πάνω στη σκηνή ήταν κάτι που καθήλωνε τους θεατές. Ήταν μια σπουδαία θεατρική επιχειρηματίας που ήξερε να διοικεί με πυχμή. Το θέατρο ήταν το βασίλειό της, εκεί όπου ένιωθε την άμεση αγάπη του κόσμου. Το 1967 η Αλίκη κάνει μια ιστορική μεταγραφή για τα κινηματογραφικά δεδομένα, αφήνει για λίγο τη Φίνος Φίλς μάλλον και συνεργάζεται με την Καραγιάννη Σκαρατζόπουλος. Η ταινία «Το πιο λαμπρό αστέρι» έρχεται να σπάσει ξανά κάθε εισπρακτικό ρεκόρ. Η Αλίκη υποδύεται μια κοπέλα της αγοράς που πουλάει ψάρια και έχει υπέροχη φωνή. Η χημεία της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ φτάνει στο απόγειό της αυτή τη ταινία. Τα τραγούδια της ταινίας σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου γίνονται τεράστιες επιτυχίες. Η Αλίκη αποδεικνύει ότι το κοινό την ακολουθεί πιστά όπου και αν πάει. Ήταν πλέον ένας ζωντανός μύθος που λέμε, που δεν είχε ανάγκη από κανένα συγκεκριμένο στούντιο. Και βέβαια η ταινία αυτή αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του λαϊκού σινεμά.

Το 1969 ήταν μια χρονιά σταθμός για την προσωπική ζωή της Αλίκης. Μετά από πολλές προσπάθειες και μεγάλη λαχτάρα έρχεται στον κόσμο ο γιος της, ο Γιάννης. Η γέννηση του παιδιού της ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία και ευτυχία της ζωής της, όπως έλεγε. Ο τύπος της εποχής παρακολουθούσε τότε λεπτό προς λεπτό την κατάσταση της υγείας της και όταν βγήκε από το μεευτήριο, χιλιάδες κόσμου την περίμεναν για να της ευχηθούν. Αφιέρωσε πολλές ώρες στο μικρό, παρά το εξαντλητικό της πρόγραμμα. Ήταν, όπως έλεγε, το δικό της λιμάνι, ο άνθρωπος για τον οποίο θα έκανε τα πάντα. Η επιστροφή της μετά στο σινεμά μετά τη γέννηση του γιου έγινε μια τεράστια επιτυχία. Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά το 1969, από τις πιο συγκινητικές ταινίες. Τα γυρίσματα γίνονται στο πανέμορφο Πήλιο και η παραγωγή εξαιρετική. Η Αλίκη υποδύεται εκεί μια νεαρή δασκάλα που διορίζεται σε ένα απομονωμένο χωριό. Η ιστορία αγάπης μέσα στη δίνη του πολέμου συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Η ταινία κόβει εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια, αποδεικνύοντας τη δύναμή της. Η ερμηνεία της έχει μια δραματική ένταση που καθυλώνει και τους πιο αυστηρούς και η Αλίκη δείχνει ότι μπορεί να συγκινήσει όσο κανείς άλλος στην οθόνη. Το 70 μετά έρχεται η ταινία που θα σπάσει το μεγαλύτερο ρεκόρ στην ιστορία του σινεμά, Υπολογαγός Νατάσα, με μια υπερπαραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου, και η Αλίκη εκεί δίνει μια συγκλονιστική ερμηνεία. Κόβει πάνω από 750.000 εισιτήρια πρώτης προβολής, ρεκόρ τότε, που κράτησε και δεκαετίες.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η δεκαετία του 70 φέρνει μεγάλες αλλαγές στην προσωπική και επαγγελματική ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Το 75 έρχεται το οριστικό διαζύγιο από τον Δημήτρη Πάπα Μιχαήλ. Ήταν το τέλος, που λέμε, μιας εποχής που συγκλώνησε και τους θαυμαστές του χρυσού αυτού ζευγαριού. Η Αλίκη όμως δεν σκύβει το κεφάλι, συνεχίζει να παλεύει μόνη της, αφοσιώνεται ακόμα περισσότερο στο θέατρο. Η εποχή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου έχει ήδη αρχίσει να δει σιγά σιγά και η ίδια καταλαβαίνει το μήνυμα των καιρών. Στρέφεται ολοκληρωτικά στη σκηνή, ανεβάζει μεγάλα musical, φέρνοντας τον Broadway που λέμε στην καρδιά της Αθήνας. Ήταν μια νέα εποχή και η Αλίκη έπρεπε να αποδείξει ότι παραμένει πρώτη. Το κατάφερε, κερδίζοντας το στοίχημα με το χρόνο και τις προτιμήσεις του κοινού. Ήταν η γυναίκα που επέβαλε το είδος του musical στην Ελλάδα. Παραστάσεις όπως το Καμπάρε, η Εβίτα, η Βίκτορ Βικτόρια άφησαν εποχή. Τα έξοδα των παραγωγών ήταν μυθικά. Η Αλίκη μεταμορφωνόταν κάθε βράδυ, χορεύοντας, τραγουδώντας, ερμηνεύοντας. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει την αντοχή και την ενέργειά της πάνω στη σκηνή. Η Εβίτα μάλιστα θεωρήθηκε από τις καλύτερες αναγνώσεις του ρόλου παγκοσμίως, και οι ξένοι ακόμα δηλαδή δημιουργοί που ήρθαν στην Ελλάδα είχαν εντυπωσιαστεί με την Αλίκη, η οποία απέδειξε ότι δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τη στάρ του εξωτερικού.

Ένα από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά της Αλίκης ήταν η αγάπη της για τους νέους. Όπως ακριβώς δηλαδή κάνουμε εδώ στην εκπομπή μας, έτσι και εκείνη στήριζε τα νέα ταλέντα. Στο θείασό της έδινε πάντα ευκαιρίες σε νέα παιδιά, νέους ηθοποιούς να αναδειχθούν. Πολλοί από τους σημερινούς μεγάλους πρωταγωνιστές ξεκίνησαν δίπλα στην Αλίκη. Τους έδινε συμβουλές, τους προστάτευε, τους μετέδιδε τα μυστικά της δουλειάς και δεν ένιωθε βέβαια ποτέ απειλή από τη φρεσκάδα τους. Ήθελε το θέατρό της να είναι ζωντανό, γεμάτο από την δημιουργικότητα του αύριο. Και έτσι η νέα γενιά τη λάτρευε, γιατί έβλεπε σε εκείνη έναν άνθρωπο χωρίς ηλικία. Η Αλίκη ήταν πάντα νέα, έτσι κι αλλιώς στη ψυχή, γεμάτη όρεξη για ζωή και δημιουργία. Και βέβαια αυτή η σύνδεσή της με το μέλλον κράτησε το μύθο της ζωντανό και επίκαιρο. Πίσω από τα νάζια, βέβαια, και το λαμπερό χαμόγελο κρυβόταν μια σιδερένια πειθαρχία. Ήταν εργασιομανής ηθοποιός που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Ασταμάτητα δούλευε από νωρίς μέχρι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο θέατρο. Έλεγχε τα πάντα, τα φώτα, τα κείμενα, τα κοστούμια, τα εισιτήρια των παραστάσεων. Απαιτούσε το απόλυτο από τους συνεργάτες της, αλλά πρώτα απ' όλα από τον εαυτό της. Και βέβαια αυτή η τελειομανία της ήταν το μυστικό της μεγάλης διάρκειας στην καριέρα της.

Φτάσαμε στο τέλος αυτής της υπέροχης συγκινητικής ραδιοφωνικής μας ώρας. Σήμερα θυμηθήκαμε, τραγουδήσαμε, συγκινηθήκαμε με τη ζωή της Αλίκης μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το μεγάλο ταξίδι. Οι φωνές και μουσικές θα συνεχίσουν πάντα να τιμάν ανθρώπους που μας ενώνουν. Κρατάμε το χαμόγελό της, τη δύναμη, το παράδειγμα της σκληρής της δουλειάς. Και να στηρίζετε κι εσείς πάντα τις τέχνες, τους νέους ανθρώπους και τις καλές μουσικές. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε εδώ, στις φωνές και μουσικές, να είστε όλοι καλά, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν μας ακούτε σήμερα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Σας αφήνουμε με ένα ωραίο τραγούδι, τον Αμαξά, από την καρδιά μας. Καλό σας βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Θαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόβητος. More.com, artinfo.gr.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Ανάμεικτα δίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών Εφη Γεωργοπούλου. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τι τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καθρέφτης της αλήθειας για όλους μας η φετινή Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες με προτεραιότητα στη μεσαία τάξη, τόνισε. Επίθεση σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα. Τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις εντός και εκτός χώρας. Τι είπε για το Κυπριακό. Περιόδια του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη αξιοπιστίας και κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν το ήθος του Πασόκ. Απάντηση από τον Παύλο Μαρινάκη για τα περί 13ης σύνταξης. Επιχείρηση πολιτικής ανασυγκρότησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ηγεσία και η στόχη εν ώψη ΔΕΘ. Η περίοδος της ασάφειας έκλεισε, δήλωσε στο Earth News Radio Νίκος Παπάς. Σαραντάρια έδειξαν σήμερα τα θερμόμετρα στη χώρα μας. Αύριο η θερμότερη ημέρα και από την Πέμπτη υποχωρεί ο καύσωνας. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, παγρυπνούμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι αναφορές στην αποφράδα μέρα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Αυλία για το Μουντιάλ με τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να υποκλίνεται στην ομάδα της Ισπανίας που κατέκτησε άξια την κορυφή. Το ευχαριστώ των Αργεντινών στο Μέση που έκλαψε πικραμένος μετά την ήττα. Όλη η Ελλάδα παρακολούθησε το μεγάλο τελικό από την ΕΡΤ, 2.164.000 οι τηλεθεατές και ακόμα 1.200.000 μέσα από το ΕΡΤΦΛΙΞ. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε για την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας και ένας καθρέφτης για όλους. Οι ανακοινώσεις μας θα έχουν ως προτεραιότητα τη μεσαία τάξη, όπως προανήγγειλε. Έστρεψε τα πειρά του στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας από την αντιπολίτευση με ειδική αναφορά στο θέμα του ΟΠΚΠ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Επανέλαβε ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 και κάλεσε τους γαλάζιους βουλευτές να εστιάζουν στα θέλη της κοινωνίας και τις ορατές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
5: Εμείς εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Με άμεσα μέτρα, αλλά και με μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, οι οποίες αποδίδουν σταδιακά, όπως και με δράσεις που εσείς έχετε να προτείνετε, μεταφέροντας τον παλμό των περιφερειών σας. Έτσι από αύριο το Γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Απ' την άλλη μεριά, μην περιμένετε έναν κατάλογο μόνο ετήσιων εξαγγελιών. Αυτό το οποίο πρέπει να αναμένετε είναι έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια. Την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η συλλογική ανάπτυξη θα μετατρέπεται όλο ένα και πιο πολύ σε ατομική ευημερία για όλους. Με άλλα λόγια, την παρουσίαση ενός ταξιδιού που θα οδηγεί με ρεαλισμό σε μια Ελλάδα που παρά τις δυσκολίες, παρά τις πρωτοφανείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις, θα προκόβει και θα αισιοδοξεί. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Θέλω να θυμίσω ότι δεν το έκανα ούτε το 2018, όταν η νίκη μας στις εθνικές εκλογές ήταν περίπου προεξοφλημένη. Δεν το έκανα ούτε το 2022 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω απ' όλα η φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η τελευταία διεθνής έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κρυθούν όσοι λένε ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου. Είναι οι ίδιοι βέβαια οι οποίοι φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας μόνο τους φόρους στα καζίνο. Ένα τοξικό κέντρο που εκπέμπει μια διάχυτη σύγχυση. Ως το ίστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ, με μόνη αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνησή μας αλλά και στην παράταξή μας συνολικά. Δείτε για παράδειγμα το δήθεν σοβαρό Πασόκ. Ξαφνικά θυμήθηκε να υποσχεθεί τι? Δωρεάν εισιτήρια στους νέους για τις συγκοινωνίες. Μάλιστα, όταν ήδη τα εισιτήρια είναι χαμηλά και όταν ήδη αυτή η κυβέρνηση, όπως σας είπα, έχει νομοθετήσει ότι οποιοδήποτε νέος στη χώρα μας κάτω από 25 δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Από κοντά βέβαια, ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας

0: στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν.
1: Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή, τον βολικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννου, για το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Άγιε, καλησπέρα. Πολλά λοιπόν τα πολιτικά μηνύματα. Λίγη ενδιαφέρον. Επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι ορίζοντας των εκλογών είναι η άνοιξη του 27. Χρησιμοποίησε την Ισπανία, το Μουντιάλ λοιπόν, να μιλήσει για τη δική του ομάδα που κερδίζει. Έτσι, χωρίς έβαση και αλαζονία, το Μουντιάλ βέβαια, το οποίο παρακολουθούσαμε όλοι εχθές, με νικήτρια βέβαια την Ισπανία, όπως είπαμε.
2: Και με ομαδικό πνεύμα, γιατί
1: και ομαδικό πνεύμα, ναι.
2: Όπως είπε ο ίδιος, εμείς είμαστε μια δεμένη ομάδα. Εκλογή έγινε λοιπόν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς είπε θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Ήταν η καταληκτική αναφορά του Πρωθυπουργού συνεδρίας της συνολικής ομάδας του κόμματος, στέλνοντας το μήνυμα σε κυβερνητικά αλλά και κομματικά στελέχη και θέλοντας παράλληλα και τα διλήμματα των εκλογών. Γιατί μια τρίτη τριετία, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, είπε ο Πρωθυπουργός, η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να εχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα κυβερνηστίας ή δικοματικών παζαριών. Ζητάει, είπε, καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της. Επαναλαμβάνω τη συγκεκριμένη δέσμευση, μάλιστα πρόσθεσε πως η κυβέρνηση αυτή θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, υπογράμμισε πως η Κυριακή της κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει, θα κρίνει για το αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει μία από τα όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Μοναδική χαρακτήρισε πως είναι η Κυριακή της κάλπης, δεν υπάρχουν, είπε, δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, πρόβες γενεράλε με δέχνη μηνύματα και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, τον ακούσαμε και μετά από λίγο, στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα γίνουν στην φετινή ΔΕΘ. Όπως τόνισε η κυβέρνηση, εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και στην υλοποίηση παρεμβάσεων που θα δίνουν ολοκληρωμένες και ουσιαστικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Ένα ταξίδι, όπως τον ακούσαμε να το αναφέρει. Εστιάζουμε, όπως είπε, στα θέλω της κοινωνίας, στις ορατές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα.
1: Μου επιτρέπει, Άγιε μου, στη μεσαία τάξη, έτσι, και στους μικρομεσαίους στις επιχειρήσεις και την ενίσχυσή τους.
2: Ακριβώς. Αυτές θα είναι οι εξαγγελίες με εξειδίκευση στη μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Ωστόσο, βέβαια, θα τον ακούσουμε να αναφέρεται και για το σχεδιασμό μέχρι το 2030, με μέτρα άμεσα αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν, όπως ανέφερε, σταδιακά. Γνωστοποίησε επίσης πως από αύριο στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης θα δέχεται και εισηγήσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να εμπλουτιστεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός εν ώψη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι η παρουσία της Θεσσαλονίκης δεν θα περιοριστεί σε έναν κατάλογο αλλά σε ένα συνολικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο θέμα που ανέβασε τους τόνους ο Πρωθυπουργός ήταν στο ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ, με σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπολύοντας, όπως είπαμε, λέγοντας πως ένας ακόμα πύργος από λάστι που έχτιζε η αντιπολίτευση κατέρευσε, καλώντας, όπως είπε, τους εργολάβους της τοξικότητας να αναλογιστούν τον τρόπο με τον οποίο διέσυναν βουλευτές. Παράλληλα, τόνισε πως και το νέο σύστημα των πληρωμών λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια. Αναφέρθηκε και στις υποθέσεις που αφορούσαν τους 13 βουλευτές της παράταξης, επισημένοντας πως 9 έχουν ειδικευθεί στο αρχείο και εκφράζοντας την εκτίμηση και ότι οι υπόλοιποι θα έχουν την ίδια κατάληξη. Προσθέτουν όσοι αναλαμβάνουν εργολάβη στους οικόδες να αναλογιστούν πως διέστηναν συναδέλφους τους με τις ταυτιλιότητές τους. Προσθέτουν, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπειρισμούς και δολοφονίες όπως τις Βάγια Νέστορα, με συνειδητή επιλογή των αντιπάλων μας, το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας με ένα μόνο στόχο, τη φθορά της κυβέρνησης.
1: Μάλιστα.
2: Ο Πρωθυπουργός, να πούμε, πως αναφέρθηκε και στην ακρίβεια, λέγοντας πως η κυβέρνηση δημιουργεί συνεχώς αναχώματα απέναντι στην εισαγόμενη, όπως τόνισε, ακρίβεια, και επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση, με σκληρό τρόπο θα λέει κανείς, που εκπέμπει, όπως είπε, σύγχυση με μοναδικό στόχο την επίθεση κατά της κυβέρνησης και της παράταξης. Μάλιστα, ειδικά για τον Πασόκ υποστήριξε πως επανέφερε προεκλογικές υποσχέσεις, ενώ για τον κύριο Τσίπρα υπερασπίζεται, είπε, τη διακυβέρνησή του όταν η χώρα οδηγήθηκε στο χείλος του γκρεμού. Ενώ θα να σημειώσουμε πως στην έναρξη ομιλίας του Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, αλλά και στο παρουσίαση του βασικού πρόγραμμα πλαίσιο των αλλαγών που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για το Σύνταγμα, σημειώντας πως είναι δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε στο Πασό και την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Είχε σειρά επαφών, επισκέφθηκε η Πέτρια Άγορα, είχε συνάντηση εργασία με τον Δήμαρχο Νεάπολης Κέων, ενώ παρέστη σε σύσκεψη δημάρχων από την Β' Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία.

0: Και το ήθος που εκφράζει η Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, σχόλια σε χαρακτηριστικά. Πάμε στην Γιάννα Τσατσάνη που έχει το ρεπορτάζ για να μου δώσει περισσότερα. Γιάννα, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Αυτός προς το σκέλος των πολιτικών δηλώσεων του κυρίου Ανδρουλάκη που έγιναν σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησε την ημέρα του, την άρχισε εδώ την περιοδία του στη Θεσσαλονίκη με επίσκεψη σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Δήμο Νεάπολης Στοιχαίων. Επέλεξε να βρεθεί σε μια λαϊκή αγορά, να συζητήσει με κόσμο, παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες. Ακολούθως στις δηλώσεις του εξέφρασε την άποψη και είχε υψηλούς τόνους, σφοδρή επίθεση θα μπορούσαμε να πούμε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, χρησιμοποίησε εκφράσεις όπως ότι η κυβέρνηση αντί για λύσεις κάνει μπαλώματα, δεν δίνει ουσιαστική διέξοδο έτσι ώστε να ανακουφίσει την καθημερινότητα των πολιτών, ότι έχει ταυτιστεί με μια ασίδωτη αγορά. Ήταν μερικές από τις χαρακτηριστικές τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Δημαρχείο Νεάπολης Στοιχαίων και εκεί σχολίασε το τελευταίο νομοθέτημα, τον τελευταίο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση και είπε ότι ουσιαστικά οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και οικονομικό στραγγαλισμό τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια πριν ολοκληρώσει την παρουσία του στην Θεσσαλονίκη είχε σύσκεψη με δημάρχους από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από τη Χαλκιδική που αντιδρούν στο υποψήφιση νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού που ουσιαστικά προβλέπει την ένταξη σε ΙΔΑΠ και ΙΑΠ φορέων παρόχων νερού που κατά βάση είναι δημοτικές επιχειρήσεις. Ναι. Εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης, και με αυτό να ολοκληρώσω, κάλεσε τους αιρετούς και την ΚΕΔΕ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, να υπάρξει ισχυρό μήνυμα και πρωτοβουλίες αντίδρασης, εκφράζοντας την αντίθεση του κόμματός του.
0: Για να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, να ακούσουμε ένα απόσπασμα όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Θα τελειώσει μόνο με την πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί την κοινωνία. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασίδωτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι πολλά στους πολλούς. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή.
0: Σφοδρά πειράς προς την αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα για την 13η σύνταξη, την υπόθεση του ΠΚΠ και τις εξελίξεις συνολικά στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως το είπες εισαγωγικά πολύ σωστά, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, εξαπέλυσε σφοδρότητα την επίθεση στο Πασό και την ελάστηκε Τσίπρα. Ουσιαστικά χαρακτήρισε ανέκδοτο τον Ανδλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης, για λογαριασμούς. Είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, έχουν και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, είπε κάποια στιγμή μιλώντας για την πρόταση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Τον χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης, τον νόμο Κατρούγκαλου, νόμο Τσίπρα, να μην ρίχνουμε σε άλλους τα βάρη. Αυτός καταργείται μέρα με τη μέρα, είπε χαρακτηριστικά, με τις μεταρρυθμίσεις όπως το ασφαλιστικό, στην προσωπική διαφορά και άλλες επιλογές εκείνες που ουσιαστικά κατά την κυβέρνηση μειώνουν τις κρατήσεις και αυξάνουν έτσι το εισόδημα. Και τον κάλεσε και τον εγκάλεσε θα έλεγα να πει αναλυτικά που θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια που χρειάζονται για τη 13η σύνταξη.
0: 2,5 δισεκατομμύρια ανέφερε ο κ. Μαρινάκης μια και λες για τα μαθηματικά και 450 εκατομμύρια αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.
3: Γι' αυτό ακριβώς λέει η κυβέρνηση ότι είπε κάτι σαν 13η σύνταξη, είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Ας καταθέσει πρόταση στο λογιστήριο, είπε και στη Βουλή, πρόταση νόμου στη Βουλή, ούτως ώστε να κοστολογηθεί η συγκεκριμένη πρόταση, το κόστος της δηλαδή, από το γενικό λογιστήριο του κράτους. Αλλά από τις επιθέσεις του κ. Μαρινάκη πράσινη χρηματική αντιπολίτευση, δεν ξέφυγε και η ελάση του κυρίου Τσίπρα, την οποία χαρακτήρισε με αφορμή ερώτηση που έκανε η Ερτινιούς για την στελέχωση της νέας πολιτικής του επιτροπής. Είπε νικητικά ότι είναι ορισμένη και όχι εκλεγμένη όπως την Δημοκρατία και σε άλλα κόμματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ 2. Καταλαβαίνουμε, είπε χαρακτηριστικά ότι πάνω από τους μισούς είναι, βλέπουμε ότι ήταν στελέχη, ανώτατα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ή και του ταυτόχρονα και του κομματικού μηχανισμού. Στην πραγματικότητα είναι σαν ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν τα μαγαζιά, η Ελλάδα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, γιατί είναι σαν τα μαγαζιά εκείνα που δεν πουλάνε και τι κάνουν, αλλάζουν τη βιτρίνα. Το μενού είναι το ίδιο και χειρότερο, θα έλεγα, χαρακτηριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Είναι μια αποστροφή της επίθεσης, σχολισμού πολιτικής επίθεσης του Παύλου Μαρινάκη στην εμφάνιση του κεντρικού οργάνου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου λέγεται το κόμμα του κ. Τσίκα. Τώρα και σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε εχμές και επιθέσεις. Καταρχήν υπήρχε επίθεση προς τον κ. Ανδρουλάκη, διότι είχε κάνει εκείνη τη δήλωση για δεδομένη υποδίκων και ο κ. Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος του, ο κ. Σοκαλάς, δεν σεβάστηκαν το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι μια χαρακτηριστική φράση όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και η είδηση προκύπτει όταν ρωτήθηκε αν η κυρία Παπακώστα είχε πει, αφού η κυρία Παπακώστα έχει πει ότι δεν θα είναι υποψήφιες εκλογές, αλλά οι κατηγορίες βάρος της έπεσε σε επίπεδο, σε βαθμό κλιμαλήματος, είπε ότι το τεκμήριο του της αθότητας ισχύει για όλους, και όταν ρωτήθηκε πιο συγκεκριμένα αν ισχύει και για τον κύριο Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή και θα είναι υποψήφιος, ο Παύλος Μαρινάκης είναι ισχύει για όλους, το τεκμήριο της αθωότητας είναι ανοιχτό ουσιαστικά, δηλαδή θα είναι υποψήφιος και ο κ. Καραμαλής, εάν το θέλει. Αν τώρα προσωπικοί λόγοι για οποιοδήποτε δεν του επιτρέπουν να είναι υποψήφιος βουλευτής, αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Αλλά είπαμε, τεκμήριο αθωότητας, αυτό για το οποίο ακριβώς ότι δεν το σεβάστηκε, δηλαδή κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς, να είσαι καλά, νότι μου, να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το αιχμερό του σχόλιο προς το Πασόκ για την 13η σύνταξη.
4: Αυτό που ονομάζουμε νόμο Κατρούγκαλου, θα με επιτρέψετε να τον λέω νόμο Τσίπρα, γιατί αυτή η στοχοποίηση υπουργών, τους οποίους στέλνει στον εξώστη εκτός πολιτικής ένας πρώην πρωθυπουργός και εκείνος συνεχίζει να παριστάνει τον μεταρρυθμιστή, δεν μου πολύ αρέσει. Όλες αυτές, τέλος πάντων, οι προβληματικές ενάντια στην λειτουργία της οικονομίας, ενάντια στη μεσαία τάξη διατάξης, καταργούνται μέρα με τη μέρα από την κυβέρνηση. Είναι λίγο ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε, την κοστολογούμε. Λέμε ακριβώς πόσο κοστίζει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη με μία εντελώς εκτός οποιασδήποτε λογικής, άκυρη, κατά τον ίδιο, κοστολόγηση. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πληρώνει κάθε μήνα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταβληθεί μια σύνταξη. Τόσο κοστίζει η κάθε σύνταξη. Άρα όποιος προτείνει 13η σύνταξη, εγώ θα πω σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, πρέπει να πει που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα, αλλά και προσπάθεια ανασυγκρότησης, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή της νέας ηγεσίας, Δούρου Παπαπολάκη, αλλά και επόμενο στόχο τη ΔΕΦ. Η περίοδος αβεβαιότητας έχει ολοκληρωθεί και το κόμμα διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των πολιτών, επεσήμανε στο Air News Radio ο Νίκος Παπάς, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής. Πάμε όμως στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Ευρυδίκη. Καλώς επέστρεψες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα.
5: Το καλοκαίρι, αλλά καλώς επέστρεψες. Η οργανωτική δομή του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι πήρε πια την τελική της μορφή. Mm-hmm. Δηλαδή εκλέχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Ρένα Δούρου, γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς, και μέλος, και όχι επικεφαλής, αλλά μέλος της Επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Mm-hmm. Η απόφαση είναι μία και συγκεκριμένη, όπως δηλώθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει αυτόνομα στις εκλογές, με δικό του ψηφοδέλτιο. Η κυρία Ρένα Δούρου λέει ότι δεν είναι ο στόχος μας ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά εμείς θα κατέβουμε με αυτόνομο ψηφοδέλτιο και θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού προκειμένου να εισέλθουμε στη Βουλή. Ρεαλιστικό ή μη, αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον επιθυμούν, όπως όλοι είπαν και στην Κεντρική Επιτροπή, να ανασυγκροτηθεί, να αναγεννηθεί, να δημιουργηθεί ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να πετύχει τους εκλογικούς του στόχους. Τα επόμενα βήματα είναι η οργάνωση των ψηφοδελτίων και κυρίως το πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την ίδια στιγμή οφείλω να σου πω ότι στην ΛΑΣ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προετοιμάζονται κυρίως για το τις προτάσεις που πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένες και κοστολογημένες, όπως είναι, όχι μόνο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά ως πολιτικό πρόγραμμα. Σήμερα, για παράδειγμα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ για την παιδεία. Διαβάζω μερικά χαρακτηριστικά σημεία τα οποία είναι
0: εξειδικεύουν το οικονομικό κομμάτι ανάλογα με τον τομέα κάθε φορά.
5: Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση με διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για τους απόφοιτους του ΝΕΠΑΛ, αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πτυχίο και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σε 2 χρόνια, ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών, αξιοπρεπής μισθή με ένταξη στο ειδικό μισθολόγιο, διαμόρφωση κλίματος σχολικής ειρήνης στα σχολεία, νέος θεσμός διεπιστημονικών ομάδων υποστήριξης, αναμόρφωση των τμήματων, ένταξη με στόχο την εξατομικευμένη υποστήριξη των παιδιών και διασφάλιση του δικαιώματος φοιτησης και υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι τα πιο βασικά σημεία, ή μάλλον, αν θέλετε, μερικά από τα βασικά σημεία της Ελλάς, του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα για την παιδεία. Το βράδυ στην εκπομπή μας, στο OV Record, θα έχουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι και υπεύθυνη του προγράμματος για την παιδεία.
0: Οπότε αναλυτικά θα τα
5: θέλω να πω ότι αυτό το πλαίσιο το οποίο ετοιμάζει η Ελλάς, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Λέγεται ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου, λέγεται, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί, θα υπάρξει και η πρώτη αρχική λίστα των υποψηφίων βουλευτών. Επαναλαμβάνω, θρυλείται, είναι πληροφορίες, δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι σίγουρο, αλλά φαίνεται ότι κάπως έτσι θα κινηθεί. Σε αυτή την πρώτη λίστα επίσης λέγεται ότι δεν θα υπάρξουν νυν βουλευτές.
0: Α, μάλιστα.
5: Από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, είτε ανεξάρτητη.
0: Επίσης
5: ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στην αρχική του απόφαση να μην δεχθεί επικοινωνία με άλλα κόμματα, μάλλον σύμπλευση με άλλα κόμματα. Δεύτερον, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις βουλευτών στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας για τις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν.
0: Λοιπόν, περισσότερα και στην εκπομπή αναλυτικά και για το πρόγραμμα με την καλεσμένη την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, και αυτό που μας είπες και με αυτό που μας είπες ότι θρυλείται ότι μέχρι αρχές Αυγούστου θα υπάρχει πρώτη λίστα των υποψηφίων βουλευτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να επιστρέψουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η περίοδος της ασάφειας έκλεισε και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, όπως επεσήμανε ο Νίκος Παπάς του Ethnos Radio. Να τον ακούσουμε.
6: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
6: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
7: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει, όπως έχει πει, να παραιτηθούν?
6: Τρόπο,
7: α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
6: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες. επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας, και ενώ η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα, τώρα μέσα στην εβδομάδα οι οδηγοί αναμένεται να δουν το πετρέλαιο κινήσει να πωλείται ακριβότερα από τη βενζίνη, καθώς εκτός από την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου καταγράφεται σημαντική μείωση στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει σίγουρα περισσότερα να μας πει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
8: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα εξαιτίας όλων αυτών όσων συμβαίνουν με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον κόλπο. Έτσι, αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει και τα 90. Έπεσε το μεσημέρι και ξανέβηκε. Τώρα το αργό είναι στα 82 δολάρια το βαρέλι, το αργό της Αμερικής, το οποίο ακολουθεί ακριβώς την αντίστοιχη πορεία. Παράλληλα, να πούμε, Ευρυδίκη, ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν μια συνεχή άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο της Ολλανδίας. Είναι στα 58,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα επηρεαστούν πάρα πολύ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά, γυρνώντας πίσω στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι αυτό στο οποίο αναφέρεσαι, δηλαδή άνοδος των υγρών καυσίμων στην Αγγλία, αποτυπώνεται και στις τιμές του δηληστηρίου. Ενδεικτικά να πω ότι την 5η 16 Ιουλίου η Hellenic Energy δηλούσε 1.304 ευρώ τον μετρικό τόνο. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου η τιμή ανέβηκε στα 1.420, ενώ το Σάββατο 18 Ιουλίου 1.435. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό περνάει στην Αγγλία. Και έτσι έχουμε την τιμή της αμόλυβδης εχθές Κυριακή, σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο 1.974, και όπως είπες, σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας, περίπου 16 νομούς της χώρας, είναι πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει επικίνδυνα την τιμή της αμόλυβδης και είναι στο 1.933. Μάλιστα, κάποιοι εκτιμούν, όπως είπες, ότι θα αυξηθεί η τιμή και θα ξεπεράσει την αμόλυβδη το επόμενο διάστημα, ακριβώς λόγω της έλλειψης διυλισμένου ντίζελ. Ενώ αντίστοιχα στις 3 Ιουνίου οι τιμές και των 2 προϊόντων ήταν πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, να πούμε ότι η αμόλυβδη ήταν στο 1.945 και το ντίζελ στο 1.722. Είναι σαφές λοιπόν ότι έχει εξαναμειστεί πλήρως η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, που είναι 5 λεπτά στο λίτρο για τον ντίζελ και 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, ή μάλλον έχει απορροφηθεί από τις διεθνείς αυξήσεις, και προφανώς το επόμενο διάστημα θα δούμε να ξεπερνάει μέσα στην τιμή και στην πανελλαδικά τα 2 ευρώ.
0: Και όλα αυτά μετά το άνοιγμα του νέου μετώπου στο Ιράν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη. Σε κλαίο καύσιμο να βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ και τους πολίτες να αναζητούν απεγνωσμένα ανάστησης δροσιάς στις παραλίες. Στην Καλαμάτα, να πάμε τώρα και στον καλό συνάδελφο Κώστα Γαζούλη, να μας δώσει την εικόνα και από εκεί. Τι γίνεται λοιπόν εκτός Αθηνών? Κώστα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
0: Όπου οι παραλίες, θα μου πεις, και η Δήτρα στην Καλαμάτα, πέρα από το ότι είναι πανέμορφος, είναι και πολύ κοντά. Προσβάσιμε, άμεσα.
9: Έχουμε το καλό να περηφανευόμαστε ότι έχουμε θάλασσα μέσα στο ναυτικό ιστό της πόλης, από τις λίγες πόλεις της χώρας μας. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα τυχερούς, ειδικά τέτοιες μέρες σαν τις σημερινές. Και είναι χαρακτηριστικό, Ευρυδίκη, ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι, καταγράφηκαν σήμερα και στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι μεγαλύτερες τώρα τιμές, να σου πω, τις μειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της Λακωνίας, όπου εδώ στη γειτονική πλευρά της Σπάρτης, δηλαδή στην άλλη πλευρά του Ταϊγέ, του μας χωρίζει ο Ταϊγέδες εδώ με τη Σπάρτη, ο υδράργυρος έφτασε στους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετούς μετεωρολογικούς, 41, ναι, ενώ σε αρκετούς μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής άγγιξε 40 βαθμούς. Τώρα στη Μεσσηνία η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην περιοχή της Κάλλας στο Μαδιγαλά, στην κεντρική δηλαδή Μεσσηνία, όπου το θερμόμετρο έδειξε 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα το μεσημέρι. Στην πόλη της Καλαμάτας η θερμοκρασία ήταν ελαφρώς χαμηλότερη, καθώς αυτό βοήθησε το θαλασσινό αεράκι, η θαλασσινή άβρα, όπως έχουμε συνηθίσει εδώ, στελέχης, έτσι ώστε οι συνδίκες κυρίως στο παραλιακό μέτωπο να είναι πιο υποφερτές. Έτσι, αυτό ευρυδίκιο οδήγησε αρκετούς Θελμούς, υποκατοίκους αλλά και επισκέπτες να αναζητούν ανάσεις Ρωσίας στις κοντινές παραλίες. Ενώ μέχρι και αυτή την ώρα, θέλω να σου πω, που ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλές τιμές, δηλαδή ακόμα και τώρα βρίσκεται στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρότι η ώρα είναι λίγα λεπτά πριν τις 8, αρκετός κόσμος εξακολουθεί να απολαμβάνει το μπάνιο του μέχρι και αυτή την ώρα και θα παραμένει μέχρι αργά. Τώρα οι πιο δύσκολες όμως ημέρες αναμένονται αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, καθώς η θερμοκρασία προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω ευρυδίκη, ενώ και η σχετική υγρασία θα μειωθεί. Οι συνδικές αυτές αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν ήδη συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να το κλείσουμε με αυτό λοιπόν, όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις επόμενες ημέρες, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την πραγματικά πολύ όμορφη εικόνα που μας έδωσες. Θα επιστρέψουμε στη διάρκεια του δελτίου στην πρόγνωση, γιατί έχουμε πολλά να πούμε με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζακοπούλου, και να περάσουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Στα γέγερ της Ισπανίας πέρασε το κύπελλο του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου μετά την επικράτηση των Ρόχας, τους Αργεντίνους του Λιονέλ Μέση. Στο βάθρο της τελετής απονομής βρέθηκε ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας, ενώ εντυπωσιακό ήταν το μουσικό διάλειμμα του ημιχρόνου με παρέλαση αστέρων, μεταξύ των οποίων Σάκυρα Μαντόνα, Τζάστιν Μπίμπερ και Τόμ Κρούζ, να κηρύσει την έναρξη της τελετής λήξης της διοργάνωσης. Τάσου Επιτρόπου, καλησπέρα.
10: Μια φαντασμαγορία ήταν.
0: Και πολύ διαφορετική διοργάνωση, πάρα πολλά επίπεδα λοιπόν.
10: Ναι.
0: Με πρωτοτυπίες. Ναι.
10: Από το ξεκίνημα μέχρι και το φινάλε, να το πούμε έτσι, ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Να το πλωτήσουμε λίγο το πράγμα και να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια διοργάνωση παγκοσμίως σε όλα τα σπορ, έτσι, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, στο ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί ήταν 39 ολόκληρες μέρες. Υπήρχαν 48 ομάδες για πρώτη φορά, οι περισσότερες ήταν στο Κατάρ με 32, έγιναν 48. Ενδεχομένως στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, στα 100 χρόνια του παγκοσμίου κυπέλου 1930-2030, mm-hmm. να έχουμε 64 ομάδες. Το επανέλαβε για δεύτερη φορά σήμερα, χθες μάλλον, ο Τζιάννι Φαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA. Mm-hmm. Υπήρχαν πάρα πολλές αλλαγές στους κανονισμούς ποδοσφαίρου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ξεπερνάμε λιγάκι. Και υπήρχαν και πολλές καινοτομίες όσον αφορά την διεξαγωγή του αγώνα. Δηλαδή, καθιερώθηκε το λεγόμενο cooling break, έτσι.
0: Mm-hmm.
10: Μια διαδικασία τρίλεπτη στα μέσα του κάθε ημιχρόνου, όπου ουσιαστικά ήταν για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, τέλος πάντων να πιούν τα απαραίτητα υγρά ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα λόγω των θερμοκρασιών, των υψηλών θερμοκρασιών. Αλλά αυτό συνέβαινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια που δεν χρειαζόταν η ζέστη, μάλλον δεν επηρέαζε την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Και αυτό έγινε τελικά, από ό,τι όλοι καταλάβαμε, λόγω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Και μιας και είπα για τηλεοπτικά δικαιώματα και τα περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια που έβγαλε η Fox, ο τηλεοπτικός φορέας, δηλαδή που μετέδιδε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον αγώνα, νομίζω ότι η τηλεθέαση ξεπέρασε κάθε όριο. 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, έστω και λίγο, παρακολούθησαν αυτό το τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και φυσικά και στην Ελλάδα, ο τελικός πήγε σφαίρα.
0: 63,5 έχουμε, έτσι, η μερίδα τηλεθέαση. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών είχαν ανοιχτές τηλεοράσεις, ήταν συντονισμένοι με τη δημόσια τηλεόραση. Έχω μερικά στοιχεία να τα ακούσουμε. Στο δυναμικό κοινό 18 με 54, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 67,9. Στα ανδρικά κοινά εκτινάχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο 72,2. Το τελικό παρακολούθησαν 2.164.000 τηλεθεατές. Ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό, τάσο συνολική κάλυψη έφτασε τα 3.564.000 άτομα. Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης στους άνδρες ηλικίας 18-34 άγγιξε το 92%.
10: Δηλαδή, όλοι το έβλεπαν.
0: Ακριβώς.
10: Τουλάχιστον στους άνδρες. Εγώ είδα πάρα πολλές κυρίες να παρακολουθούν γενικά παγκόσμιο κύπελο, και αυτό είναι μια πρόοδος για το ποδόσφαιρο και αν μη τι άλλο και τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια με το ποδόσφαιρο γυναικών αναπτύσσεται πάρα πολλά, πάρα πολύ, αλλά
0: με πάρα πολλά αστέρια, με πάρα πολύ σοου, μουσικά σοου και φυσικά με τον κύριο Τραμπ να μην λέει να φύγει από τη σκηνή της απονομής, ναι, και του θριάμβου.
10: Η Ομοσπονδία της Ισπανίας που ανέβασε τη φωτογραφία της απονομής, mm-hmm, δεν ξέρω, με μοντάζ προφανώς, mm-hmm, τον εξαφάνισε πάντως από τη φωτογραφία και φαίνονται μόνο οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο να παρηγυρίζουν με το τρόπαιο, έτσι, μια κίνηση από την Ομοσπονδία της Ισπανίας, η mm-hmm οποία οι Ισπανοί έχουν τη γνωστή κόντρα με τον Τραμπ λόγω των γεγονότων Μεσανατολή.
0: Τάσο μου, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το τεχνικό και έχουμε και άλλα θέματα να πούμε για το Μοντιάλ, θα το πούμε προς το τέλος του δελτίου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αναβάθμιση ετούς, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε από το ΟΑΚΑ στο Έθνιος και την εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Σχολίασε την κατάκτηση του Μοντιάλ από την Εθνική Ισπανία. Υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους, να τον ακούσουμε.
11: Η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχλεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
0: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Μοντιάλ. Συνεχάρη την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης. Χαρακτήρισε δίκαιη την κατάκτηση του τροπέου από την Ισπανία, ενώ έστειλε και σαφή μηνύματα λέγοντας ότι όπως στο ποδόσφαιρο έτσι και στην πολιτική δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα.
11: Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
0: 52 ματωμένα χρόνια, μισός και πλέον αιώνας από τότε που ο Ατήλας πάτησε το πόδι του στην Κύπρο και έκτοτε κατέχει παράνομα περισσότερο από το 1 τρίτο του νησιού. Η Λευκοσία παραμένει μοναδική, διαρρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης και οι Ελληνοκύπροι που εκτοπίστηκαν εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στις 27 Ιουλίου, Αντώνιο Γκουτέρες μεταβαίνει στο νησί σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός βηματισμός για μια νέα άτυπη πενταμερή. Αθήνα και Λευκοσία στέλνουν σαφές μήνυμα ετοιμότητας για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Στην ώρα που η Άγκυρα επιμένει σε νέες προκλήσεις. Πάμε όμως στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Βρετική.
0: Είναι μια αποφράδα μέρα η σημερινή, 52 χρόνια μετά. Όπως είπαμε και πριν, η Λευκοσία να παραμένει μοναδική διαρρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.
12: Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου, τα ξημερώματα της 20 Ιουλίου του 1974. Όταν εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα με τις κινήσεις του τουρκικού στόλου προς τις βόρειες ακτές, ξεκίνησε η επιχείρηση Ατήλας. Τα θλιβερά τελεσμένα τα ζούμε, τα βιώνουμε, ειδικά οι Ελληνοκύπροι, έως και σήμερα, με την ελληνική πολιτική και πολιτική ηγεσία να εκφράζει τα μηνύματα συμπαράστασης. Πρώτα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επισημαίνει ότι μεγαλώνει το συνεχίζει μέχρι σήμερα να βιώνει το δημιουργό τραύμα της κατοχής. Θυμάμαι, λέει ο κύριος Στασούλας, με βαθύ σεβασμό τα θύματα, Κυπρίους και Ελλαδίτες, που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακαιρεότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια ανοιχτή πληγή, ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, χαιρετίζοντας όμως παράλληλα τη δίκη, όπως είπες και εσύ, τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει κινητικότητα. 52 χρόνια μετά, λέει ο κ. Μητσοτάκης, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα παραμένει προσιλωμένη στη λύση της Ιωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που μένει τώρα να δούμε με ενδιαφέρον, φυσικά ανακοινώσεις υπάρχουν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα αυτό που μένει να δούμε, Ευρυδίκη, με ενδιαφέρον είναι τι κομίζει ο κ. Γκουτέρες στις βαλίτσες του στην Λευκοσία στις 27 και 28 Ιουλίου, καθώς έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι η Άγκυρα δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω από την λύση, την διχοτομική λύση των δύο κρατών που έχει φέρει τα τελευταία χρόνια στο τραπέζι. Από την άλλη πλευρά, η Λευκοσία και προφανώς και η Αθήνα δεν φαίνονται διατεθειμένες σε καμία περίπτωση να φύγουν εκτός του συμφωνημένου πλαισίου για το οποίο αναφερθήκαμε πριν. Στόχος είναι να γίνει μια άτυπη πενταμερής, ακόμα και εντός του καλοκαιριού, για παράδειγμα στο τέλος του Αυγούστου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σχηματισμό, κοινό πλαίσιο για να μπει ξανά στο τραπέζι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Πιέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή θέση Ελλάδας για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, ανέχοντας νωρίτερα την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
13: Τιμούμε τη μνήμη των ηρώων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία απέναντι στη βία των όπλων. Με την Ελλάδα αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, πιστή πάντα στις αρχές του διεθνούς δικαίου, αλλά και στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα την Κύπρο και προσδοκώ ότι προς το τέλος της θητείας του θα υπάρξει μια καινούρια δυναμική ουσιαστικών συζητήσεων, την οποία και η Ελλάδα πάντα στηρίζει.
0: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μίλησε με αφορμή την ημέρα στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
14: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκοσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση της Ιωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο.
0: Και να πάμε στο διεθνή χώρο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι για ένα το 24ωρο οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ανταπαντά με πλήγματα σε χώρες του κόλπου όπου εδρεύουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με το Πακιστάν και το Κατάρ να αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει στη Τεχεράνη ειρηνευτικό σχέδιο για δεκαήμερη εκεχηρία. Ενώ μεταξύ, 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και τον κόλπο του Ομάν. Δεν υπάρχουν αφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. Δημήτρη Φαναριώτη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η ένατη συνεχόμενη μέρα κατά την οποία αμερικανικά μαχητικά και drones σφυροκόπησαν θέσεις στο εσωτερικό του Ιράν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πεντάγωνο, οι νυχτερινές επιχειρήσεις στοχοποίησαν με ακρίβεια ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας, συστήματα παράκτειας επιτήρησης καθώς και υποδομές εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Παράλληλα, επλήγησαν κέρια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με δεδηλωμένο στόχο να μειωθεί δραστικά η επιχειρησιακή ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί εμπορικά πλοία και πληρώματα. Το απόγευμα είχαν σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού στο Κουβέιτ, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανέφερε ότι αναχαιτίζει πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγα λεπτά νωρίτερα, Ευρυδίκη, οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τη βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ, την αεροπορική βάση Αλ Σαχίρ στο Μπαχρέιν και το λιμάνι Μπιν Σαλμάν στην ίδια χώρα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Φαρς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς Αμερικανούς στρατιωτικούς, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την έναρξη του πολέμου στους 17. Πάντως, Ευρυδίκη, ο αυξανόμενος αριθμός θανάτων Αμερικανών στρατιωτικών και η διαρκώς διευρυνόμενη κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν δίνουν νέα διάσταση σε ένα ερώτημα που παραμένει από καιρό αναπάντητο. Ποιος είναι ο τελικό στόχο του κυρίου Τραμπ και πώς θα τον επιτύχει. Όπως αναφέρει σε ανάλυση του ΔΕΤΟ CNN, από τα πρώτα κιόλας πειρά η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για αυτό τον πόλεμο. Και επίσης δεν έχει εξηγήσει γιατί πιστεύει ότι αυτή η τακτική μπορεί να αποδειχθεί πιο επιτυχημένη από ό,τι στο παρελθόν. Τώρα αναφέρθηκε στα τέσσερα ελληνόκτητα.
0: Πριν πάμε σε αυτό, απλά να πούμε το πυρηνικό όπλο για το οποίο γινόταν τόσος λόγος στην αρχή όλης αυτής της επίθεσης.
15: Και η αλλαγή του καθεστώτος.
0: Ναι, τελικά το πυρηνικό όπλο απεδείχθησαν τα στένα του Ορμούζ. Για διαφορά όλο τον κόσμο.
15: Ακριβώς.
0: Όχι μόνο μία χώρα.
15: Όχι, είναι το όπλο του Ιράν και είναι πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε άλλο.
0: Και κινείται και ανάλογα. Απαιτητικά.
15: Ακριβώς.
0: Ναι.
15: Το Ιράν τώρα μετέφερε την ένταση στο θαλάσσιο μέτωπο προχωρώντας την αιχμαλωσία δύο πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, πριν από περίπου μία ώρα, σε τηλεοπτική ομιλία, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της φιλοϊρανικής οργάνωσης των Χούθη στην Ιεμένη ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, όπου στήθεται άμεσα σε ισχύ. Οι Χούθη δήλωσαν ότι ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στην άδικη και ασφυκτική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού για σχεδόν 12 χρόνια ευρυδίκη. Ενώ να κλείσω λέγοντας ότι η συμφωνία που προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ χτίθεται σήμερα σε μια πρώτη δοκιμασία, καθώς ο Λιβανέζικος στρατός άρχισε να αναπτύσσεται σε τρεις κοινότητες της περιοχής, όπως ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον.
0: Μάλιστα. Και να πάμε γρήγορα, γιατί βλέπουμε και τον χρόνο μας πιέζει. Mm-hmm. Να πάμε στην Βρετανία. Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επίσημα ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, 7ος μέσα στην τελευταία δεκαετία, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, όπως ορίζει βέβαια το πρωτόκολλο.
15: Ακριβώς. Απευθυνόμενος τώρα στους δημοσιογράφους, ο αποκαλούμενος και βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει εξαιρετικά μεγάλη δημοφιλία στο βόρειο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλεία. Απευθυνόμενος λοιπόν στους δημοσιογράφους, υποσχέθηκε τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 ετών. Επιχείρησε να συνδυάσει άμεσα μέτρα ανακούφισης των πολιτών με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο μεταρρυθμίσεων για την οικονομία, το κράτος και την κοινωνία. Και σε μια πρώτη αντίδραση, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει τον νέο πρωθυπουργό και τον προσκάλεσε να επισκεφθεί σύντομα το Βερολίνο, Ευρυδίκη.
0: Και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, πάνω από 401 επανδρομένα αεροσκάφη εξαπολύθηκαν κατά την νύχτα από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας.
15: Ακριβώς, από τις 8.30 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα, πάνω από 400 ντρόουνς πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιεροπορικής άμυνας, ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα. Το μεταξύ, εμπορικό πλοίο τουρκικών συμφερόντων χτυπήθηκε σήμερα από τρεις ρωσικούς πυράβλους. Πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν, όπως ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, και άλλοι πέντε αγνοούνται. Το πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, έφερε σημαία Γουινέας Μπισάου και χτυπήθηκε από τρεις πυράβλους τύπου κρούζ, ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων, ανέφερε η πηγή αυτή η Ευρυδίκη.
0: Δημήτρη Φωναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Και εγώ.
0: Το δρόμο των φυλακών πήρε και ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για τον παράστο των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στην απολογία του μέσου υπομνήματος αρνήθηκε τις κατηγορίες και κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, ενώ στο άκουσμα της προφυλάκησής του προκλήθηκε ένταση εντός και εκτός δικαστηρίων από συγκεντρωμένους αλληλέγγυους. Να ακούσουμε τον Θόδωρη Παναγιωτίδη.
16: Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο 25χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος ορμητήριο στον 29χρονο και την 26χρονη που φέρονται ως δράστες σε επίθεσεις με καζάκια στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Η εμπλοκή του προέκυψε από την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμέρισματος, επίσης προφυλακισμένου, που ανέφερε ότι του έδωσε τα κλειδιά.
17: Γνωρίζω τον 29χρονο και τον 24χρονο, γι' αυτό στοχοποιήθηκα και ενοχοποιήθηκα χωρίς να έχω κάποια αξιόπινη πράξη. Ούτε πήρα ούτε έδωσα κλειδιά και κανένα στοιχείο δεν υπάρχει εναντίον μου, εκτός από την ψευδή κατάθεση του 24χρονου. Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου ήμουν με τη φίλη μου, την οποία κάλεσα ως μάρτυρα, αλλά δεν δέχτηκα να καταθέσει.
16: Στο σπίτι του 25χρονου, ο οποίος δήλωσε ότι ανήκει στον αρχικό χώρο, δεν εντοπίστηκαν ευρήματα που να τον ενεχοποιούν άμεσα. Ωστόσο, κατασχέθηκαν κάποια μπιτόνια για να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Το κινητό του φέρεται να το πέταξε μετά τη σύλληψη του 29χρονου και της 26χρονης και να το αντικατέστησε με καινούριο αριθμό και συσκευή. Την ώρα που ανακριτές και εισαγγελέας ανακοίνωσαν την απόφαση για προσωρινή κράτηση του 25χρονου, προκλήθηκε ένταση με ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί στα δικαστήρια για να τους συμπαρασταθεί. Δημήρια αστυνομικών έκανε χρήση χειρομοβίδας σκότου λάμψης για να τους απομακρύνει. Είχε προηγηθεί ένταση και μέσα στο δικαστικό μέγαρο όταν μπήκαν ορισμένοι από τους διαδηλωτές στο άκουσμα της απόφασης προφυλάξης και απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς. Η ένταση συνεχίστηκε στο τουρνικέ και σύντομα μεταφέρθηκε έξω, όπου έγινε επέμβαση από δημηρία των ΙΜΕΤ. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οικία ανέστορα, όσο και τις δύο εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια την ίδια ημέρα στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσιο Ακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη.
0: Και να περάσουμε σε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο του Πειραιά. Ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οδό Καλλιγάκη Χαρελαίου Τρικούπη. Για την κατάσταση και τις πυρκαγιές επιχειρούν, από ό,τι μαθαίνουμε, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Επιπλέον, να πούμε ότι κάτι διπλανών πολυκατοικιών κιάνουσαν με ασφάλεια τα κτίρια. Νέο επεισόδιο ένταση σημειώθηκε σήμερα στη δίκη για τα Τέμπη, που διεξάγεται στη Λαρίσα με πρωταγωνιστές τον Νίκο Πλακιά και τη Μαρία Καριστία. Ενώ επιβεβαιώνοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν τεταμένες, πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, που έχει περισσότερα. Ελπίδα.
18: Αν και οι ίδιοι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Αν και οι ίδιοι το αρνήθηκαν, ο κ. Πλακιά είπε ότι ωραία δεν έγινε κάτι. Και η κυρία Καριστία το υποβάθμισε, λέγοντας ότι κάπως της μίλησε απρεπώς ο κύριος Πλακιάς, και αυτό που ακούστηκε στο δικαστήριο είναι: δεν μπορώ να ασχολούμαι, δεν θα ασχολούμαι με σένα. Από την κυρία Καριστιανού προς τον κύριο Πλακιά. Και οι δύο επιχείρησαν να το υποβαθμίσουν αργότερα σε δηλώσεις τους. Mm-hmm. Ξαναλέω ότι ο κύριος Πλακιάς είπε ότι εντάξει, δεν έγινε κάτι. Η κυρία Καριστιανού το παραδέχτηκε, αλλά είπε ότι είναι άνθρωποι κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι ούτως ή άλλως εδώ και 3,5 χρόνια. Και αυτά είναι κάποια στιγμή αναμενόμενο να γίνουν. Τώρα, σε κλίμα έντασης έγινε σήμερα, είναι η αλήθεια. Ανέβηκαν οι τόνοι όταν ο συνήγορος, ο κ. Δημήτρης Ιωαννίδης, ο συνήγορος περάστησης του κατηγορούμενου πρώην διευθυντή συστημάτων, συντήρησης συστημάτων του ΟΣΕ, λέγοντας ότι δεν έχει καμία ευθύνη ο εντολέας του, αντέδρασε και ο κύριος Πλακιάς και η κυρία Βασάρα και η κυρία Γκανίδου εντός της αίθουσας, λέγοντας γιατί απευθυνόμενοι στον κύριο Στουρνάρα, στον κατηγορούμενο δηλαδή, του είπαν γιατί έλεγες ότι ήσουν τυχαίος επιβάτης όταν επανεκκίνησε ο ΟΣΕ, και ο κύριος Πλακιάς υπενθύμησε ένα παλιότερο βίντεο που είχε δει το φως της δημοσιότητας, ρεπορτάζ για να είμαι ακριβής, με τον κύριο Στουρνάρα απευθυνόμενο στο σταθμάρχη να λέει τη λέξη τέλος στο σταθμό του ΟΣΕ. Ηρέμησαν αργότερα τα πράγματα. Είχαμε και την εισαγγελική πρόταση, η οποία η εισαγγελέας πρότεινε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ελπίδα μου, ναι.
18: Βεβαίως, πρότεινε στην έδρα να απορριφθούν τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης για αναβολή ή αναστολή ή διαχωρισμό των 16 κατηγορουμένων της ΕργοΣΕ λόγω της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε 3 ημέρες συμπληρώνονται 8 χρόνια από τον πύρινο όλευθρο στο Ματία, που βρήκαν τραγικό θάνατο 104 άνθρωποι και επίσης βαριά εγκάβματα, ακόμα 57. Νέα έρευνα της δικαιοσύνης αυτή τη φορά και το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη, μέσα στον οποίο εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη, ζητούν οι συγγενείς των 104 νεκρών. Ακούσουμε την Άννα Βλάχου Παναγιώτη.
19: Με αναφορά που κατέθεσαν στην εισαγγελία του Αριουπάγου, οι συγγενείς των 104 νεκρών και οι επιζώντες εγκαυματίες ζητούν να ερευνηθεί το περιεχόμενο ομαδικού τάφου που βρέθηκε στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης, και να ερευνηθεί, να ερευνηθεί και να ταυτοποιηθούν τα ταυτοποίητα ανθρώπινα μέλη, που κατά τους ίδιους μπορεί να ανήκουν σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018. Επίσης ζητούν να μάθουν τι απέγινε σε ροζ γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Αττικής ανοιχτά του ματιού και τάφηκε πολύ αργότερα, όπως και το αν έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης των σωρών στους συγγενείς τους. Υπενθυμίζεται ότι 10 κατηγορούμενοι αμετάκλητα έχουν καταδικαστεί σε πολυετής ποινές φυλάκισης για σωρία λαθών και παραλήψεων της κρατικής αρχής κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Μάτι, και 4 έχουν μπει στη φυλακή, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο τότε υπαρχηγός, ο πρώην διοικητής ΕΣΚΕ και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Πρόσφατα οι 3 από τους 4 είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο, απέριψε το ανώτατο δικαστήριο την προσφυγή τους, ωστόσο θα κριθεί εκ νέου στο εφετείο στις 16 Σεπτεμβρίου το σκέλος της δικαστικής απόφασης αναφορικά με την μη χορήγηση ελαφρυντικού στους καταδικαστέντες.
0: Και όπως σας είχαμε πει, πριν τα αθλητικά να πάμε στον μετεωρολόγο μας για να δούμε ποιες θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες του Μενικάψωνα και βέβαια πότε αναμένεται να υποχωρήσει το κυμαζέστης. Καλησπέρα, κυρία Γιακοπούλου.
20: Καλησπέρα σε όλους. Αυτός ο καύσωνας λοιπόν, ο τρέχον, αν και ήπιος, είναι σίγουρα επιβαρυντικός, κυρίως για τις ασπαθείς ομάδες. Ευτυχώς δεν θα κρατήσει πολύ. Περιμένουμε θερμοκρασίες έως 40 με 42 βαθμούς μέχρι και την Τετάρτη, κυρίως σε κατατεκμήριο ζεστές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, το Αγρίνιο, γενικώς η Στερεά Ελλάδα και το κομμάτι και της Θεότιδας και της Βιωτίας. Και φυσικά η Πελοπόννησος. Να πω ότι δυσκολότερη ημέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική θα είναι η Τετάρτη. Στην Αττική περιμένουμε και σαραντάρι με συνθήκες λίβα, δηλαδή δυτικού ανέμου που θα είναι και θερμός και ξηρός, άρα και πολύ επικίνδυνος για τις πυρκαγιές. Η λήξη του καύσωνα θα έρθει σε όλη τη χώρα την Πέμπτη, οπότε και δεν θα ξεπερνάμε τους 32 με 34 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας. Να πω βεβαίως επίσης ότι με προβληματίζουν τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές βροχές στην καταιγίδα κεντρική και βόρεια χώρα. Θα το δούμε αυτό μαζί και τις επόμενες ημέρες, ότι θα έχει ενδιαφέρον και σίγουρα επειδή θα είναι και ο κόσμος έξω στις θάλασσες, στους δρόμους. Όμως,
0: άρα από συνθήκες λίβα λοιπόν πάμε σε μπουρίνια και σε
20: φαίνεται πάντα η αστάθεια σηματοδοτεί τη λήξη ενός καύσωνα. Το θέμα είναι πόσο ισχυρά θα είναι, θα τα δούμε μαζί.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Παράσταση για να ήταν τελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Λαθήν τελικό. Η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λίγη σε 1-0 την Αργεντινή. Στην τελευταία παρουσία του Μέση με το Εθνόσημο Τάσο Επιτρόπου, τα λέγαμε και νωρίτερα. Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε, η διαφορετική σύνθεση της ομάδας, το πιο νέο αίμα, η καλύτερη οργάνωση?
1: Είναι μια ομάδα mm-hmm. η οποία χτίζεται εδώ και δεκαετίες και ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Ντελαφουέντε, έχει δομήσει αυτούς τους παίκτες, τους είχε από τις μικρές εθνικές ομάδες, mm-hmm. συνεργάστηκε μαζί του, κατέκτησαν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα από τις μικρές κατηγορίες και τελικά δικαιώνονται με αυτό το, αφού κατέκτησαν και το Euro το τελευταίο το 24, το 26 κατέκτησαν πανηγυρικά και με, θα έλεγα, δικαιότατα το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητής. Buenas noches λένε, καλό βράδυ, αλλά ουσιαστικά είναι Buenos días, καλημέρα, γιατί ξεκινάει μια καινούρια εποχή και για το ποδόσφαιρο και αγωνιστικά, εκτός από τα άλλα, που είπαμε, καθώς αυτό που παρουσιάζει η Ισπανία πρέπει να τη γράψουν και να το ακολουθήσουν και άλλοι, διότι αλλιώς η Ισπανία θα σαρώνει για πολλά χρόνια ακόμη τους τίτλους. Η Αργεντινή το μόνο που κατάφερε ήταν να μην δέχεται γκολ τώρα σε αυτό το τελικό, χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρίες, χωρίς να έχει τελικές προσπάθειες. Οι Ισπανοί έκαναν 20 τελικές προσπάθειες, έφεραν ένα γκολ. Οι Αργεντινοί έκαναν μόλις και μεταβίασε 2 τελικές προσπάθειες και αυτές στα τελευταία δευτερόλεπτα του 23ου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Λυπάμαι, αλλά πρέπει να σου πω σύντομα buenas noches σε εσένα, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Σύνταξη Ευαγγέλης Αρής. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Τα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Επεξεργασία ηχητικών Νέφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με το χρήμα.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής είναι αφιερωμένο στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 20 Ιουλίου του 1934 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Από μικρή ηλικία αντιμετώπισε δυσκολίες καθώς έχασε τον πατέρα της κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Η μητέρα της ανέλαβε μόνη της την ανατροφή των τριών παιδιών της. Παρά τις αντιξοότητες, η Αλίκη Βουγιουκλάκη διατήρησε την αισιοδοξία και τη θέλησή της για πρόοδο. Η ζωή της αποτέλεσε παράδειγμα δύναμης και επιμονής.

1952 η Αλίκη Βουγιουκλάκη έδωσε κρυφά εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ακολουθώντας το όνειρό της να γίνει ηθοποιός. Αποφύτησε το 1955 με βαθμό Λίαν Καλός, έχοντας ήδη ξεκινήσει την καλλιτεχνική της πορεία. Το θεατρικό της ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 1953 στο έργο «Ο καταφαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου. Έναν χρόνο αργότερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο με την ταινία «Το Ποντικάκι». Η φυσική της γοητεία και το ταλέντο της την έκαναν αμέσως αγαπητή στο κοινό.

0: motor.
1: Η καθιέρωση της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον κινηματογράφο ήρθε μέσα από δεκάδες επιτυχημένες ταινίες που αγαπήθηκαν από το ελληνικό κοινό. Συνεργάστηκε στενά με τον Φιλοποιημένα Φίνο και πρωταγωνίστησε σε έργα όπως «Η Μανταλένα», «Η Αλίκη στο Ναυτικό» και «Η Ψεύτρα». Το 1960 τιμήθηκε με το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία «Μανταλένα». Οι περισσότερες ταινίες της σημείωσαν τεράστια εισπρακτική επιτυχία, έτσι απέκτησε τον τίτλο της Εθνικής Σταρ της Ελλάδας.

Το 1961 η Ελίκη Βουγιουκλάκη δημιούργησε τον δικό της θεατρικό θείασο και αφοσιώθηκε με πάθος στο θέατρο. Ανέβασε σημαντικές παραστάσεις όπως «Ωραία μου κυρία», «Κέσσαρ και Κλεοπάτρα» και «Χτυποκάρδια στο θρανίο». Από τη δεκαετία του 1970 και μετά επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στη θεατρική σκηνή. Παρουσίασε musicals μεγάλων προδιαγραφών φέρνοντας νέα δεδομένα στο ελληνικό θέατρο. Συνολικά συμμετείχε σε περισσότερες από 50 θεατρικές παραγωγές. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

κάποιος μ' αγαπάει. Φεύγω. Έχετε γεια, κάποιος μ' αγαπάει. Αυτή τη φορά είναι στα αλήθεια. Το νιώθω στην καρδιά μου. Κάποιος μ' αγαπάει. Θα με πάρει και θα φύγουμε ένα μακρινό ταξίδι. Μαζί θα περάσουμε τα δύσκολα σταυροδρόμια και θα μετρήσουμε τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια. Και όταν κάποτε ξαναγυρίσω στην παλιά μου γειτονιά, λιγάκι ασουλούποτη, λίγο παχουλή, κάπως γερασμένη, και τι με αυτό, εγώ θα έχω πλάι μου κάποιον που θα μ' αγαπάει και μαζί του θα γνωρίσω τις μικρές απλές.

Η Αλίκη Βουτζουκλάκη γνώρισε ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία με τη ροκ όπερα Εβίτα, η οποία θεωρείται κορυφαία στιγμή της θεατρικής της καριέρας. Για την ερμηνεία της έλαβε διεθνή αναγνώριση και τιμητικές διακρίσεις από ξένους παραγωγούς. Ακόμη και ο σπουδαίος ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε εξήρε το ταλέντο και τη λάμψη της. Η παρουσία της στη σκηνή συνδύαζε επαγγελματισμό, δυναμισμό και γοητεία, γι' αυτό και παρέμεινε αγαπητή στο κοινό για πολλές δεκαετίες.

Σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής πορείας της Αλίκης Βουγιουκλάκη αποτέλεσε και το τραγούδι. Ερμήνευσε τραγούδια που συνόδευσαν τις κινηματογραφικές και θεατρικές της επιτυχίες, συνεργαζόμενοι με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες. Ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας συνδέθηκε με τα τραγούδια της ταινίας «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο». Πολλά από τα τραγούδια της παραμένουν δημοφιλή μέχρι σήμερα. Η μουσική συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Στην προσωπική της ζωή, η Αλίκη Βουγιουκλάκη παντρεύτηκε τον ηθοποιό Δημήτρη Παπαμιχαήλ, με τον οποίο συνεργάστηκε σε πολλές επιτυχημένες παραγωγές. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη πέθανε στις 23 Ιουλίου του 1996 σε ηλικία 62 ετών, ύστερα από σοβαρή ασθένεια. Παρά τον θάνατό της, η παρουσία της παραμένει ζωντανή στη μνήμη του ελληνικού λαού. Οι ταινίες, οι θεατρικές παραστάσεις και τα τραγούδια της συνεχίζουν να συγκινούν νέες γενιές θεατών. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Sesto lengo
1: Ο Jim Maxwell γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1917. Ήταν Αμερικανός τρομπετίστας της jazz. Έπαιζε κορνέτα από νεαρή ηλικία, σπουδάζοντας με τον Herbert Clark στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Έπαιξε με τους Gil Evans, Jimmy Dorsey, Maxine Sullivan πριν ενταχθεί στην μπάντα του Benny Goodman από το 1939 έως το 1943. Εργάστηκε ως μουσικός στούντιο από το 1943 παίζοντας στο The Pericomo Show, στο The Patti Page Show, στο Pat Boone Show και στο The Tonight Show. Έπαιξε πρώτη τρομπέτα σε εκατοντάδες ηχογραφήσεις και διαφημίσεις από το 1950 έως το 1980. Επιπλέον εργάστηκε για τους Woody Herman, Count Basie, Duke Ellington, Oliver Nelson, Jerry Mulligan, Mind Ferguson, Quincy Jones. Ο Maxwell έπαιξε το σόλο της τρομπέτας για το soundtrack της ταινίας The Godfather. Δίδαξε επίσης από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι το 2001.

Ο Κάρλος Σαντάνα είναι Μεξικανο-Αμερικανός μουσικός και κιθαρίστας γεννημένος στις 20 Ιουλίου του 1947. Έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με το συγκρότημά του Σαντάνα, συνδυάζοντας τη ροκ μουσική με λατινοαμερικάνικους και αφρικανικούς ρυθμούς. Το ξεχωριστό ύφος του βασίζεται στους μελωδικούς ήχους της κιθάρας και στη χρήση κρουστών οργάνων όπως κόγκας και τιμπάλες. Η καριέρα του γνώρισε νέα μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κερδίζοντας ξανά την παγκόσμια αναγνώριση. Έχει τιμηθεί με 10 βραβεία Grammy και 3 Latin Grammy, ενώ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών.

Ο Στέλιος Μπικάκης είναι σημαντικός εκπρόσωπος της κριτικής μουσικής, γνωστός ως λυράρης, τραγουδοποιός και ερμηνευτής. Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1965 και ξεκίνησε να παίζει κριτική λύρα από τα 14 του χρόνια, όντας αυτοδίδακτος μουσικός. Το έργο του βασίζεται στην κριτική παράδοση και περιλαμβάνει πλούσια δισκογραφική και καλλιτεχνική δραστηριότητα. Η προσωπική του ζωή επηρέασε βαθιά τη δημιουργία του.

ερχόσουν από μακριά. Κάτι μέσα μου έλεγε πως ο ερχομός σου θα άλλαζε για πάντα τη ζωή μου. Πλησίαζες, πλησίαζες όλο και περισσότερο. Λίγο ακόμα και θα σ' άγγιζα. Μα ξαφνικά προσπέρασες μπροστά μου σαν τον άνεμο. Το μόνο που κατάφερα να συγκρατήσω ήταν η λάμψη του προσώπου σου που για λίγο με τύφλωσε. Κοίταξα δυτικά προς τα εκεί που τράβηξες. Είχες χαθεί. Είχες χαθεί πίσω από τον ήλιο που σε λίγο βασίλευε. Το ξέρω, θα ξανάρθεις. Θα ξανάρθεις, μα σαν ετούτη τη φορά δεν θα σε περιμένω με σταυρωμένα τα χέρια. Πάντως, όποια και να είσαι, ό,τι και να είσαι, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για αυτό το μάθημα.

πάντως, όποια και να είσαι, ό,τι και να είσαι, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γι' αυτό σου.

Ο δίσκος «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή» κυκλοφόρησε το 2003 από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και περιλαμβάνει το γνωστό τραγούδι «Προσκυνητής». Η έμπνευση για το έργο προήλθε από το ομώνυμο βιβλίο του 19ου αιώνα, το οποίο αφηγείται το πνευματικό ταξίδι ενός Ρώσου προσκυνητή. Μέσα από τις περιπλανήσεις και την αναζήτηση της αδιάλειπτης προσευχής, ο ήρωας γνωρίζει τη βαθύτερη διάσταση της ορθόδοξης πνευματικότητας. Το βιβλίο, που συνδέεται στενά με το Άγιον Όρος, άσκησε σημαντική επίδραση στον δημιουργό. Ο δίσκος αποτυπώνει μουσικά αυτή την πορεία αναζήτησης, πίστης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Ελένα Αλκαίου είναι Ελληνίδα ερμηνεύτρια με ξεχωριστή παρουσία στο έντεχνο και λαϊκό τραγούδι. Η δισκογραφική της πορεία ξεκίνησε το 1993 και καθιερώθηκε με προσωπικές δουλειές όπως «Τα πάθη μου, τα μυστικά» και το τραγούδι «Ίχνος» που αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία της. Συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής. Με ήθος, ευαισθησία και αυθεντική ερμηνεία παραμένει μία από τις πιο αγαπητές φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.

Ο Γιάννης Κούτρας είναι Έλληνας ερμηνευτής γεννημένος στην Εδιψό το 1955. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα που σπούδασε κιθάρα, πιάνο και μουσική. Ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία το 1978 συμμετέχοντας στη μουσική πράξη του Μπρέχτ του Θάνο Μικρούτσικου. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως η φωνή του εμβληματικού έργου «Σταυρός του Νότου» που βασίζεται στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Με τη χαρακτηριστική του ερμηνεία έχει συνδεθεί με μερικά από τα σημαντικότερα έργα του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη. Και είμαστε στη δεύτερη εκπομπή με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τη γιορτή αυτή του αθλητισμού, που από την αρχαιότητα ως σήμερα με τις διακοπές, αλλά και με το εύρος και το πλάτος δηλαδή, που έχει απλωθεί στον κόσμο, δίνει τα δικά της διδάγματα ζωής, ειρήνης, γιατί όχι και ευημερίας, όταν υπάρχει η αλληλεγγύη, όταν υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που λέγεται ανθρώπινη κοινότητα, που για το Ρήγα τον Βελεστινή ήταν ο κάθε λαός να βοηθάει τον άλλον όταν το έχει ανάγκη ο άλλος, δηλαδή μια διαρκής αλληλεγγύη έξω από κράτη, από πολιτεύματα, θρησκείες, πολιτιστικές διαφορές και άλλα τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν το μήνυμα το μεγάλο είναι εδώ. Στην εκπομπή μας σήμερα λοιπόν ο Αντώνης Νάτσιος, για τη δεύτερη εκπομπή αυτή μιλάω πάντα, συγγραφέας του πονήματος και του βιβλίου Ολυμπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα σήμερα και ο εκλεκτός δημοσιογράφος που μετέδωσε πολλούς αγώνες για τους οποίους θα μιλήσουμε στη δεύτερη εκπομπή, διευθυντής στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑ για κάποια χρόνια, ένας άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον καθένα τα μύτη και τα πλάτη αυτής της ευεργετικής, θα λέγαμε, διαδρομής των Ολυμπιακών Αγώνων, με τα προβλήματα που δυστυχώς πάντα υπάρχουν για να εμπλουτίζουν τη ζωή μας, αλλά και για να μαθαίνουμε από αυτά και να προχωράμε παρακάτω. Εξάλλου ο αθλητισμός νομίζω ότι είναι αυτό. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να μπούμε στη συζήτησή μας.

Θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο Τζόνι, πες μας λίγο, θυμίσου λίγο, φτιάξε μας λίγο το κλίμα. Πήγαινε μας, ταξίδεψέ μας σε κάποιες πόλεις, σε κάποια στάδια, σε κάποιους σταθμούς, με κάποιους αθλητές κυρίαρχους που πολλοί από αυτοί δόξασαν την πατρίδα με τον καλύτερο τρόπο. Σιγά σιγά, κάνε μας έτσι μια περιέργεια.

0: αθλητισμός είναι παγκόσμιος, δεν είναι εθνικός. Δεν είναι ελληνικός, δεν είναι γαλλικός, δεν είναι αμερικάνικος, δεν είναι κινέζικος. Είναι παγκόσμιος, είναι αξιοθαύμαστοι οι νικητές κάθε αγωνίσματος και σε κάθε άθλημα. Αλλά όταν είναι από τον τόπο σου, αισθάνεσαι μια άλλη ανάταση. Και εμείς έχουμε σπάνιες τέτοιες διακρίσεις. Τη μεγαλύτερη από όλες την έφερε η Βούλα η Πατουλίδου μετά από πολλά χρόνια στην Βαρκελόνη το 1992. Και τη λέω μεγαλύτερη διότι είχαμε πάρα πολλά χρόνια να πάρουμε μετάλλιο από τον Σπύρο Λούι και τον Τσικλητήρα
1: το
0: 12 στις παλιές διοργανώσεις, και έρχεται μια σπουδαία αθλήτρια και κερδίζει το χρυσό μετάλλιο σε ένα δημοφιλές αγώνισμα όπως είναι τα 100 εμπόδια. Θαυμάστηκε, την κάλεσε ο ίδιος ο Σάμαρακ να την βραβεύσει και εμείς απογειωθήκαμε και φτάσαμε στον ουρανό. Δηλαδή είναι συγκλονιστικές αυτές οι μνήμες που έχω από αυτές τις διοργανώσεις. Μετά τα είδαμε και αργότερα στο Σίδνεϊ με τον Κεντέρι, με τη Θάνο, είδαμε πολύ μεγάλες νίκες. Και υπήρξαν και άλλοι αθλητές δικοί μας, σπουδαίοι, που δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην πρωτιά, αλλά ήταν αξιοθαύμαστοι και για τις επιδόσεις τους και για τη διάρκεια στην κορφή του αγωνίσματός τους. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν πολλά, υπάρχουν και αγώνες που δεν ήταν Ολυμπιακοί και διακρίθηκαν, όπως ο Κυριακίδης που κέρδισε στη Βοστόνη. Mm-hmm. Χάρη στον Κυριακίδη, έναν άνθρωπο εξτενωμένο από την πείνα το 46. Ναι, με συμπληρώνει και ο Αντώνης ο Νάτσιος. Ήτανε αξιοθαύμαστο, τρελαθήκαν οι Αμερικάνοι που διοργανώνουν, έχουν αγκαλιάσει τον ελληνικό πολιτισμό, κάνουν το μαραθώνιο. Το μαραθώνιο δρόμο που κέρδισε πρώτος ο Σπύρος Λούις το 1896. Mm. Και έρχεται και τον κερδίζει και βλέπουν ένα, από την Κύπρο ήτανε ο Κυριακίδης. Βάσει της παρουσίας του στη Βοστόνη βγήκε και το δάνειο Τρούμαν τότε που πήρε η Ελλάδα.
1: Μάλιστα,
0: δεν υπάρχουν αυτά. Και το ρωτήσανε να δείτε πόσο σπουδαίος άνθρωπος, mm-hmm, όταν ήρθε στην Ελλάδα τι θέλει, που θα μπορούσε να πάρει την Ακρόπολη που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Ζήτησε, mm-hmm, να φτιάξουν το στάδιο της Φιλοθέης που ήταν κοντά το σπίτι του για να γυμνάζεται η νεολαία.
1: Μα τι ωραία, πιο ωραία.
0: Υπάρχουν αυτά.
1: Βέβαια.
0: Τέλεια. Τι να πω, αυτός έσωσε και τον ξυπόλυτο Αιθίωπα που κέρδισε το 1960 το μαραθώνιο στη Ρώμη, όταν ο βασιλιάς Χαϊλέ Σιλασιέ της Αιθιοπίας πήγε επίσκεψη στην Αμερική, ο αδερφός του Χαϊλέ Σιλασιέ επιχείρησε να τον ανατρέψει, ο αδερφός του Αμπέμπε Μπικίλα. Και ο Αμπέμπε Μπεκίλα μετά την Ολυμπιακή νίκη στη Ρώμη είχε προσληφθεί στο παλάτι στη φρουρά του Χαϊλέ Σιλασιέ. Και ο Χαϊλέ Σιλασιέ ανέτρεψε αυτή την πραξικοπηματική πράξη και φυλάκισε και τον Ολυμπιονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Και με παρεμβάσεις των ξένων Ολυμπιονικών και τον Κυριακίδη έμεινε στη ζωή ο Αμπέμπε Μπεκίλα, ο ξυπόλυτος Αιθίωπας.

0: Νίκο Τσιόνη, συνέχισε μας λίγο, έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Σε διέκοψα για να ακούσουμε ξανά, να ολοκληρώσουμε όμορφα αυτή την περιήγηση που κάνεις στην ιστορία αυτή, την πολύ ιδιαίτερη. Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, ο Χαϊλέ Σελασιέ έδωσε χάρη στον Αμπέμπε Μπεκίλα και όλα πια κύλησαν καλά στη ζωή του Ολυμπιονίκη, αυτού του ανθρώπου που οδήγησε τους Αιθίωπες να παίρνουν τόσες και τόσες διακρίσεις με τον Γίφτερ και τόσους άλλους αθλητές μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά έχει και ο Αντώνης πολλές ιστορίες πάνω στο θέμα των Αιθίων.
2: Και σε αυτήν όμως, για να πω Νίκο, ότι αν δεν είχε αποφυλακιστεί ο Αμπέμπε Μπεκίλα, δεν θα κέρδιζε και το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό του μετάλλιο.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί αμέσως μετά το 64 ξανακέρδισε μετάλλιο με παπούτσια αυτή τη φορά. Φορώντας παπούτσια.
0: Ναι.
2: Αλλά να πω και για τον Κυριακίδη, ο οποίος εκτός του 46 είχε συμμετάσχει και στο μαραθώνιο του Βερολίνου.
1: Ναι.
0: Για πες.
2: Είχε λάβει μέρος, βέβαια δεν είχε σπουδαία διάκριση. Η διάκριση ήρθε τότε, που όλοι του έλεγαν να μην πάει στους αγώνες γιατί ήταν πάρα πολύ αδύνατος και κινδύνευε η ζωή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να πούμε και κάτι εδώ, ότι μερικές πληροφορίες τις αντλούμε και από το γιο του Στέλιου Κυριακίδη, που είναι ένα κομμάτι της παρέας μας σήμερα, του Δημήτρη Κυριακίδη, που έχει πάρα πολύ υλικό και μας έχει δώσει πολλή πληροφορία και πολλή αγάπη και πολύ πάθος και πολύ ένταση για όλη αυτή την ιστορία του πατέρα του. Γυρνάει όλο τον κόσμο και κάνει. Νίκο, εσύ ξέρεις περισσότερα.
1: Είναι πολύ σπουδαίος ο Δημήτρης ο Κυριακίδης, ο γιος
2: του Στέλιου.
1: Νικητή του Στέλιου στην Βοστόνη. Τελείωσε ναυπηγός. Παντρεύτηκε η Κινέζα, ζει στη Σαγκάη. Είναι κατασκευαστής πλοίων για Έλληνες εφοπλιστές. Και είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος που βοηθάει την νεολαία και τους μαραθώνιους και τη μνήμη του πατέρα του που την προβάλλει. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος που τον συναντάμε, μας λέει αυτές τις μοναδικές ιστορίες. Αλλά ο Αντώνης έχει να πει μια επίσης πολύ μεγάλη ιστορία του Τζέσε Όενς. Νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει και θα συγκλονιστείς.
0: Για πάμε λοιπόν, Αντώνη, αγαπητέ, μας κρύβεις ιστορίες εδώ. Πρέπει να αρχίσεις να μιλάς.
2: Μυστικά και ντοκουμέντα.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, πρόκειται για την ιστορία δύο αθλητών οι οποίοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη ζωή τους και για τελευταία στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου, στους 11ους Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργάνωσε ο Χίτλερ. Εκεί λοιπόν, στο Άλμα Ισμίκος, στις 4 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, συναντήθηκαν δύο αθλητές και παράλληλα δύο κόσμοι. Ο ένας ήταν ο Τζέσε Όουενς, μαύρος, απόγονος σκλάβων, κυνηγημένος για το χρώμα του και με όλα τα ρατσιστικά που γινόντουσαν τότε στην Αμερική και κυρίως στο Νότο. Και από την άλλη μεριά, εδώ στην Ευρώπη, ο Λουτς Λόγκ, η γερμανική ελπίδα για το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος. Ο μεν ένας, ο μαύρος, είχε 8-13, παγκόσμιος ρέκορμαν. Ο δε Γερμανός ήταν κάτοχος του ευρωπαϊκού ρεκόρ με 7-92, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί οι δύο αθλητές συναντήθηκαν εκείνη την ημέρα το πρωί στο στάδιο του Βερολίνου. 100.000 κόσμος και πλέον. Στον προκριματικό λοιπόν το πρωί συμβαίνουν τα εξής γεγονότα. Ο Τζέσε Όουενς κάνει μια βόλτα πριν κάνει το πρώτο του άλμα να δει λίγο τη βαλβίδα πώς είναι. Το συνήθισε. Εκεί λοιπόν που έκανε αυτή την επίσκεψη στη βαλβίδα για να γνωριστεί καλύτερα και να συμφιλειωθεί πιθανόν μαζί της, κάνει το λάθος και πατάει επάνω στη βαλβίδα. Και οι Γερμανοί του χρεώνουν ένα άκυρο άλμα, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το κάνει ποτέ. Όταν ξανάρθει η σειρά του να κάνει το δεύτερό του άλμα, που το έκανε, ήταν πραγματικό άλμα, ήταν άκυρος σε ένα πραγματικό άλμα. Οπότε έχει κάνει δύο άκυρα άλματα. Του μένει μόνο ένα τρίτο για να μπορέσει να προκριθεί και να λάβει μέρος στον τελικό το απόγευμα. Εκείνη την ώρα λοιπόν που τον έχει καταλάβει η αγωνία και το άγχος και αρχίζει να υδρώνει για το αν θα τα καταφέρει ή όχι, τον πλησιάζει ένας άνθρωπος εκεί στο σκάμα που κανείς μέσα στο στάδιο δεν πίστευε θα το κάνει αυτό. Ήταν ο Γερμανός, ο Λουτς Λόγκ, ο κυρίαρχος αντίπαλος αυτού για να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Τον πλησιάζει και του λέει είσαι τρομερός, είσαι καταπληκτικός, είσαι πολύ μεγάλος, πρέπει να προκριθείς, τον ήθελε και για το απόγευμα, για πολύ αξιόμαχο αντίπαλο. Πρέπει να προκριθείς. Όμως του λέει, χρησιμοποίησε ως βαλβίδα μια γραμμούλα λίγο πιο πίσω από την κανονική βαλβίδα και πάτα σε αυτήν. Αν βγεις άκυρος σε αυτήν, δεν θα είσαι άκυρος και στην κανονική βαλβίδα. Και μάλιστα, για να τον εξυπηρετήσει περισσότερο, για να τον βοηθήσει πιο πολύ, του έστρωσε την άσπρη του πετσέτα εκεί, σε εκείνη την εικονική βαλβίδα που του φτιάξε. Ο Τζέσε Όουενς λοιπόν τρέχει, κάνει 7.64, προκρίνεται πανηγυρικά για τον απογευματινό τελικό, γιατί το όριο ήταν πολύ μικρό για αυτόν, μόλις 7.15, και το βράδυ ξανασυναντιούνται. Εκεί λοιπόν...
1: Για τον τελικό.
2: Στη νέα συνάντηση, για να μην φάμε πολύ χρόνο, ο Τζέσε Όουενς με 8.06 είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης και ο Λούτσι Λόγκ είναι ο ασημένιος. Ο Λόγκ τρέχει να το συγχαρεί και να κάνουν μέσα στο στάδιο πάλι το γύρο του θριάμβου και οι δύο μαζί. Ο ένας είχε νικήσει το σκάμα και ο άλλος είχε νικήσει το ρατσισμό, την προκατάληψη. Και οι δύο Ολυμπιονίκες.
1: Και χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο που ήταν κατάμεστο το Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου. Αλλά έχουν προηγηθεί κι άλλα, αγαπητέ Θέμη.
0: Είναι με συγκινητική ιστορία.
1: Ήρθε σαν κυνηγημένο σκυλί ο Τζέσε Όουενς στο καράβι με την Αμερικάνικη αποστολή από τη χώρα της Δημοκρατίας τότε. Και ο Τζέσε και ο Λότζ χαρακτηρίστηκε ως άνθρωπος του Χίτλερ και περιμένανε, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται και δημοσιεύονται, ο Χίτλερ να κάνει την απονομή στην Άρια Φυλή, στον κατάξαντο και γαλανομάτι Λότζ, έναντι του μαύρου Τζέσε Όουενς. Τελικά τον υποδέχτηκε, ήταν διαφορετική συμπεριφορά των δύο αθλητών που ναι μεν αντιμετώπισαν προβλήματα και ο ένας και ο άλλος. Παρόλα αυτά, στην ιστορία γράφονται το σωστό. Ο Χίτλερ πράγματι έφυγε, δεν έκανε την απονομή.
2: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά αυτοί οι δύο μείναν αδερφωμένοι. Ο Λόντς πέθανε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τα παιδιά του Τζέσε Όουενς επισκέφθηκαν τα παιδιά του Λόντς στη Γερμανία.

0: Άρα εδώ έχουμε ένα πανανθρώπινο μήνυμα. Από τα λίγα που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν, έχει κάνει και ένα βιβλίο ο Αντώνης Σωνάτσιος με το θέμα αυτό, το συγκινητικό θέμα. Θέλετε λίγο να το συνεχίσουμε, λίγο παρακάτω να το ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί είναι ένα κεφάλαιο παύλα μυθιστόρημα, δείγμα σεβασμού, πραγματικά σεβασμού και ανθρωπιάς, που πηγάζει από ένα βαθύτερο αυθεντικό κόσμο των δύο αντρών αυτών. Δεν είναι μία πράξη επεξεργασμένη, δεν είναι μία επί τούτου κίνηση, είναι μία ενστικτόδικη, και αυτό είναι το πολύτιμο της κίνησης, και ο αθλητισμός μπορεί να παράξει τέτοιες, Αντώνη, στιγμές.
1: Βεβαίως. Άρρωστε, αυτό περιμένουμε όλοι μας. Όσοι είμαστε κοντά στην Ολυμπιακή ιδέα, αυτό περιμένουμε, ο αθλητισμός να παράξει αυτήν τη μεγάλη την συναδέλφωση των λαών. Όμως η ιστορία η προηγούμενη έχει λίγη συνέχεια ακόμα, η οποία είναι πιο ενδιαφέρουσα.
0: Σε ακούμε,
1: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν στις 4 Αυγούστου έκαναν το άθλημά τους και χώρισαν. Ξαναβρέθηκαν στις 8 Αυγούστου, λίγες μέρες μετά, επάνω στο βάθρο των νικητών. Από τότε και πλέον δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ, δεν ξανασυναντήθηκαν. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει παρακάτω. Το 1941 γεννήθηκε ο γιος του Λουτς Λόγκ. Ο Λόγκ πιστεύει ότι ο γιος του πιθανόν κληρονομήσει όλη την αποστροφή που οι Γερμανοί είχαν δείξει προς αυτόν λόγω του χαμένου μεταλλίου, του χαμένου χρυσού μεταλλίου. Όμως το παιδί είναι 41 έτους, δεν προλαβαίνει να του πει τίποτα. Το 43 όμως ο Λουτς Λόγκ πηγαίνει στον πόλεμο, στη Σικελία. Ο γιος του, ο Χάινριχ, είναι μόλις 2 ετών. Εκεί που πάει ο Λόγκ στην Ιταλία, σε κάποια μάχη τραυματίζεται στο πόδι από θραύσματα. Αρχίζει να έχει σοβαρή αιμορραγία. Νιώθει ότι θα πεθάνει. Ενώ τον περισυνέλεξε ένα πρόχειρο αγγλικό νοσοκομείο, αυτός νιώθει ότι θα πεθάνει γιατί η αιμορραγία του είναι ακατάσχετη. Εκεί μένει ζωντανός 4 μέρες. Πέθανε τελικά στις 14 Ιουλίου. Αυτό το τετραήμερο είχε μια αγωνία. Τι θα μάθει ο γιος του πίσω στη Γερμανία για τον πατέρα του. Και εκεί βρήκε τη δύναμη να γράψει ένα γράμμα. Δεν το έγραψε σε κανένα Γερμανό και σε κανέναν άνθρωπο της οικογένειάς του. Το απίφθινε το γράμμα αυτό στον Τζέσε Όουεν στην Αμερική και του λέει: όταν τελειώσει ο πόλεμος, πήγαινε να βρεις το γιο μου.
0: Μη με ξεχάσεις, ναι.
1: Και να του πεις ποιος ήταν ο πατέρας του. Μάλιστα του γράφει στην αρχή: νιώθω ότι αυτό το γράμμα είναι το τελευταίο στη ζωή μου. Αν επαληθευτώ, αν πεθάνω δηλαδή, πήγαινε να βρεις το γιο μου. Αυτή η υπόθεση, αυτή η ιστορία μας καταδεικνύει με τον πιο περίτρανο τρόπο πόσο ο αθλητισμός ένωσε άρρηκτα αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν και συναντήθηκαν μόνο μια μέρα. Τώρα πρώτη φορά το καταθέτω και τόσο δημόσια, παγκόσμια θα έλεγα, ότι αυτή η ιστορία όταν εγώ την συνειδητοποίησα και εκεί αποφάσισα να τη γράψω, με άφησε ξάρυπνο 2 μέρες. Όχι διότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ, διότι δεν ήθελα να χάσω τη μαγεία. Έμεινα ξάγρυπνος για να βιώνω, να συνεχίσω να βιώνω αυτή την ομορφιά. Αυτή που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει, και έτσι όπως την προσέφερε σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, αυτό είναι το παράδειγμα το παγκόσμιο. Είναι ο μεγαλύτερος, κατά την άποψή μου, αγώνας όλων των εποχών, που τόσα μηνύματα μας δίνουν. Μου τα έχει πει και ο φίλος μου ο Νίκος ο Τσόνης αρκετά, μου έχει πει και άλλες λεπτομέρειες και τόσα όμορφα που ξέρει βαθιά τον Ολυμπισμό και ο Νίκος, και νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να τα βιώσουμε αυτά τα συναισθήματα.

0: Πολύ συγκινητική ιστορία, Αντώνη, Νάτσιο, διότι ο αθλητισμός είναι και μαθηματικά, δηλαδή αν κερδίσεις, κέρδισες. Δεν είναι μια σκέψη που μπορεί να ανατραπεί την άλλη στιγμή. Είναι ένα γεγονός που απαριθμείται με νούμερα. Άρα λοιπόν είναι πιο απόλυτη μπορεί να γίνει η σχέση όταν δεν είναι από δύο ανθρώπους που έχουν τόσο τρυφερά αισθήματα. Το απόλυτο αυτό λαμβάνει μια διάσταση αλήθειας και αυθεντικότητας που την ασπάζεται και ο άλλος για να πάρει παρακάτω αυτή την αλήθεια στο γιο, στα παιδιά, στα εγγόνια. Αυτή η μαγεία του αθλητισμού είναι το κάτι ξεχωριστό και βέβαια όμως για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζονται μεγέθη πολύ σημαντικά. Αντώνη, μας είπες πολύ ωραία ιστορία. Θέλω να ακούσουμε όμως και τον Νίκο Τσιόνι τώρα να μας πει και αυτός κάτι πάνω σε αυτό ή να μας ταξιδέψει στους μεγάλους αθλητές. Είπαμε την Πατουλίδου, να πούμε το Δήμα, να πούμε όλους αυτούς, να πούμε για τις πόλεις τις μεγάλες, να πούμε κάποιες στιγμές πολύ δυνατές, συγκλονιστικές, που με τη φωνή σου, με την παρουσία σου εκεί και τη φωνή σου μέσα από τα ραδιόφωνά μας και τις τηλεοράσεις, μας ζωντάνεψες. Σε ακούμε, αγαπητέ Νίκο.
1: Αγαπητέ Θέμη, είναι πάρα πολλές ιστορίες και πολύ μεγάλα γεγονότα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια στιγμή κάθε τετραετία που μένει στις μνήμες των ανθρώπων και καταγράφεται σε βιβλία και οπουδήποτε αλλού. Οι μεγαλύτερες παραγωγές των εταιριών, είτε σε φωτισμό, είτε σε μηχανήματα τηλεόρασης, γίνονται και παρουσιάζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες που δίνουν την ευκαιρία να έχουν στο σαλόνι τους όλοι οι πολίτες τους πρωταγωνιστές. Έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές είναι πάρα πολλοί, αλλά τώρα μου έρχεται στο μυαλό, είναι ο Μο Φάρα. Ο Μο Φάρα που πήρε το 12, 5 και 10 χιλιόμετρα το χρυσό μετάλλιο στο τρέξιμο. Ξεκινάει και φεύγει από τη Σομαλία που σπαράζεται. Φεύγει και πάει στην Αιθιοπία κάθετος 12 χρονών και καταλήγει στη Μεγάλη Βρετανία. Στη Μεγάλη Βρετανία ζει μια ανθρώπινη ζωή σε σχέση με το παρελθόν του και φτάνει στο σημείο να πάρει σε 2 Ολυμπιακούς Αγώνες χρυσά μετάλλια και στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα και στα παγκόσμια πρωταθλήματα που είναι εισάξια σε ισχύ αγώνων με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι συγκλονιστικό και να τον πολεμάνε σε εισαγωγικά τρεις Κενιάτες, τρεις Αιθίωπες, τεράστιες. Η Ουγκάντα που είχε αναβαθμιστεί πάρα πολύ σε αυτές τις αποστάσεις, οι Αμερικάνοι. Και αυτός αντέχει στις τριάδες των συνεργασιών, γιατί αυτές οι αποστάσεις θέλουν και συνεργασία. Αν ήμασταν εμείς οι τρεις από την Ελλάδα και είχαμε γρήγορους ρυθμούς και καλή προπόνηση, εγώ φεύγω δυνατά να παρασύρω τους αντιπάλους μου, εσύ περιμένεις να κουραστούν αυτοί που θα με ακολουθούν. Υπάρχουν τακτικές και αντιμετωπίζει τακτικές Κένιας, Αιθιοπίας, Ουγκάντας και Αμερικανών και βγαίνει Ολυμπιονίκης και μάλιστα 4 φορές.
0: Τι λες?
1: Δεν είναι συγκλονιστικό?
0: Μα και αυτές οι χώρες που αναφέρεις, μιλάμε στα συγκεκριμένα αθλήματα, μεγάλες αντοχές.
1: Ακριβώς γι' αυτό το αναφέρω.
0: Μεγάλα μεγέθη.
1: Ακριβώς γι' αυτό το αναφέρω.
0: Μα και ο άνθρωπος αυτός μόνος ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι ζωής και βρίσκεται να αντιμάχεται με κράτη ολόκληρα που είναι πρωταθλητές.
1: Χωρίς στέγη.
0: Χωρίς στέγη. Μα αυτό είναι το συγκινητικό. Ακριβώς. Τελικά είναι μάθημα ζωής. Είναι...
1: Ο αθλητισμός, αγαπητέ Θέμη, είναι ένα πράγμα. Εκπαίδευση του ανθρώπου, ειδικά της νεολαίας. Εάν στραφούμε στην επαγγελματοποίηση, χάνει την μπάλα που λένε. Παίζουμε ποδόσφαιρο με την μπάλα να είναι στην κερκίδα. Εάν δεν το καταλάβει ο γονιός να πάει το παιδί του για αθλητισμό, να κάνει μια μισή ώρα δύσκολη προσπάθεια, να υδρώσει, να γυμναστεί, να ανοίξουν οι πλάτες, το μυϊκό του σύστημα. Αν δεν το καταλάβουν αυτό, έχουν χαθεί τα παιδιά. Εντός εισαγωγικών το έχουν χαθεί. Ναι.
0: Και ο αθλητισμός μας μαθαίνει έννοιες και αξίες, να βαθύνουμε δηλαδή στη συνέπεια. Τι σημαίνει συνέπεια, τι σημαίνει τακτική, τι σημαίνει είμαι στην ώρα μου κάπου, είτε στη ζωή είτε στο άθλημα. Όλη αυτή η προετοιμασία, η εκπαίδευση, το πώς κοιτάς τον άλλον, το πώς συμβιώνεις μαζί του ως αντίπαλος στον κοινό μικρό χώρο, όλα αυτά είναι εκπαίδευση βηματισμού έξω στο δρόμο. Ο αθλητισμός λοιπόν είναι ένας ατέλειωτος δρόμος.
1: Ατέλειωτος.
0: Ατέλειωτος δρόμος.
1: Όμορφος.
0: Όμορφος.
1: Και δύσκολος.
0: Δύσκολος, αλλά και συναρπαστικός όταν επιτυχάνεται ένα μεγάλο αποτέλεσμα, είτε κοινωνικό, είτε ομαδικό δηλαδή, είτε ατομικό. Το ατομικό εις δώρον του κοινωνικού και το κοινωνικό εις δώρον των επερχόμενων γενναίων. Έτσι.
1: Και θέλω να κάνω και μια αναφορά, αγαπητέ Θέμη, σε ένα πολύ μεγάλο Έλληνα αθλητή που έχουμε, ίσως το μεγαλύτερο αθλητή όλων των εποχών σε όλα τα σπορ. Αυτός λέγεται Μιλτιάδης Τεντόγλου και είναι από τα Γρεβενά. Αυτόν τον αθλητή τον πρίκησε ο Θεός. Γιατί, τι είναι αυτό που λέμε πρίκησε? Έχει μία ποδοπνημική, ένα καταπέλτη όταν πατάει στη βαλβίδα που δεν υπάρχει. Δεν το έχει κανένας άλλος αθλητής. Έχει μία ταχύτητα μοναδική. Είναι ένα φαινόμενο της φύσης. 2 Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια. Μόνο ο Καρλούης πήρε παραπάνω. Ο θρύλος, γιατί έλεγε ο Μπολτ, ο Τζαμαϊκανός, για να γίνεις θρύλος πρέπει να έχεις πρωτιές σε μεγάλη διάρκεια. Μια δεκαετία. Αυτός λοιπόν ο Μίλτος, που φαίνεται ότι ξαναέρχεται στο προσκήνιο, γιατί πέρυσι είχε μια ύφεση, είναι ο θρύλος πλέον του αγωνίσματος του παγκόσμιου αθλητισμού στο αγώνισμα του άλματος σε μήκος.
0: Τι ωραία που μας τα λες, αγαπητέ Νίκο Τσιόν. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, γιατί είναι τόσες πολλές πληροφορίες που αν μείνουμε στο λόγο θα γεμίσουμε πολύ όμορφες σκέψεις, αλλά και πολλές πληροφορίες τις οποίες ίσως δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε, γι' αυτό να απαλύνουμε λίγο τη σκέψη με λίγη μουσική.

0: Αντώνη Νάτσιο, θέλουν, είπε κάτι ο Νίκος πριν, ότι για τη διάρκεια. Για μένα, όταν αν με ρωτήσουν η λέξη ευγένεια, τι είναι αυτή η έννοια, πώς αποδεικνύεται ότι είναι κάποιος ευγενής και δεν είναι στιγμιαίο ή δεν είναι παρα, οτιδήποτε επιφανειακό. Θα έλεγα, αν θέλω να μου το σχολιάσεις όμως εσύ μετά, ότι είναι η ευγένεια έχει να κάνει με τη διάρκεια. Δηλαδή στον άνθρωπο η έννοια ευγενής πρέπει να πηγαίνει σε αυτόν που έχει διάρκεια. Διότι δεν μπορείς με τη διάρκεια να ξεγελάσεις, δεν μπορείς με τη διάρκεια να μην είσαι ουσιαστικός. Άρα οι αντοχές σου να δέχεσαι, να μπορείς να συνυπάρχεις, να συμβιώνεις, να μοιράζεσαι και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη διάρκεια. Τι είναι για σένα η ευγένεια μες στη ζωή? Πώς το αντιμετωπίζεις?
1: Η διάρκεια προφανώς και αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Η ευγένεια επίσης αποδεικνύεται και με κάτι άλλο. Με το να κάνεις αυτό που πρέπει χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανένας. Αυτό είναι ίσως ακόμα μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Και οι πραγματικά ευγενείς άνθρωποι κάνουν αυτό που πρέπει, δηλαδή είναι στο αυτοκίνητο κάποιος και δεν πετάει το χαρτάκι έξω. Mm. Που ξέρει ότι δεν τον βλέπει κανένας.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι βαθιά ευγενής.
0: Συνειδητός.
1: Είναι συνειδητός.
0: Ευγενής, ναι.
1: Η διάρκεια όμως τώρα με τους αθλητές είναι η συνέπεια ως προς τον αθλητισμό. Είναι η ευγένεια και η συνέπεια στον στόχο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτά τα παιδιά, αυτοί οι αθλητές έχουν αποκτήσει τέτοια εφόδια. Mm-hmm. Και εδώ πιθανόν να πρέπει να μνημονεύσουμε και τους προπονητές τους.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή,
2: αυτή είναι η δάσκαλη μεγάλη.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ο Μίλτος έρχεται από τα Γρεβενά με έναν σπουδαίο δάσκαλο που τον βρήκε στο σχολείο, τον Βαγγέλη.
2: Τον Παπανίκο.
1: Τον Παπανίκο.
2: Μοναδικός άνθρωπος.
1: Μοναδικός. Όπως έρχεται και του Μίλτου, του Μανόλο, η υπόλοιπη ιστορία που έρχεται με μια άλλη διαδρομή. Με ένα ρατσισμό που έφαγε και αυτός κατά τα πρώτα του χρόνια. Όπως έρχεται η υπόθεση της Βούλασης Πατουλίδου με έναν σπουδαίο προπονητή, τον Πλούταρχο Θαλασσιανίδη.
2: Είχε συνδυασμό και τον άντρα της, αυτή τη δύναμη.
1: Βεβαίως, του Δημήτρη, το δυστυχώς το χάσαμε πέρσι. Και αρκετοί άλλοι αθλητές που πίσω από όλους αυτούς βρίσκεται ένας άνθρωπος που τους καθοδηγεί, μια οικογένεια που έχει δώσει αξίες και ιδανικά, ένα περιβάλλον σωστό που διαμορφώνουν αυτήν την ευγένεια που μαζί με την ευγένεια που μπορεί να μας δώσει ο αθλητισμός δημιουργεί αυτό το υπερβατικό, mm-hmm. αυτό το θείο, αυτό που ψάχνουμε όλοι. Το ζητούμενο στην εκπαίδευση σήμερα.
0: Mm-hmm. Μας τα λες πάρα πολύ ωραία, Αντώνη Νάτσιο, γιατί τελικά είναι παράγοντας πολλών πραγμάτων και ανθρώπων και συνθήκων και περιβάλλοντος η έννοια της επιτυχίας, η έννοια του αθλήματος, του αγωνίζεστε. Και βέβαια κανείς πρέπει να μπορεί να διαβάζει και πίσω από τα πρόσωπα και την εικόνα. Και θα πάμε λίγο στον Νίκο τώρα τον Τσόνη να μας θυμίσει κάποιες στιγμές της δικής του πορείας και στάσης απέναντι στο μικρόφωνο, απέναντι στα μεγέθη τα μεγάλα. Πες μας λίγο, θύμισε μας πόλεις, αθλητές, ζωντάνεψέ μας λίγο αυτό την περιπέτεια που εσύ έζησες και που βέβαια πολλοί θα θέλανε στη δική σου θέση να βρίσκονται.
2: Αγαπητέ Θέμη, είναι πάρα πολλά αυτά τα χρόνια που έχεις να θυμηθείς στιγμές. Έχω να θυμηθώ τον Παύλο τον Γερακάρη που με βοήθησε στα πρώτα χρόνια. Έχω να θυμηθώ τον Γιάννη τον Θοδωρακόπουλο που με βοήθησε. Το Γιάννη τον Διακογιάννη που ήταν μοναδικός και το 1987 στη Ρώμη. Το ρώτησα πώς ξεχωρίζεις τρεις κενιάτες ολόιδιους τα 1500 που δεν τρέχουν στη δική τους διαδρομή. Και μου λέει κοίταξε να σου πω. Ο ένας έχει φουντωτά μαλλιά, ο άλλος έχει πορτοκαλί παπούτσα. Και έμεινα άφωνος, γιατί εγώ αγαπητέ Θέμη ξεκίνησα από 2 χρονών τον αθλητισμό δείχνοντας ένα δίσκο αντρικό που δεν πήγαινε παραπάνω από 2 μέτρα και μετά έκανα 10 δέκαθλο στον Πανιόνιο, έκανα άλμα επικοντό, έκανα πάρα πολλά. Ο αδερφός μου έγινε Βαλκανιονίκ στο άλμα επικοντό στη Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
2: Και έκλαιγε ο Ηλίας ο Μισαηλίδης διότι ακουγότανε το 83 στη Σμύρνη
0: ο εθνικός
2: ύμνος,
0: ναι, ναι.
2: Και σηκωνόταν ελληνική σημαία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά όλα λοιπόν με βοήθησαν να έχω γνώσεις πάνω στον αθλητισμό και έζησα πολύ μεγάλες στιγμές με αθλητές, τον Κώστα τον Φιλιππίδη, τον Επικοντιστή, τον Μανώλη τον Καραλή, τώρα που ζούμε, την Κατερίνα Τστεφανίδη.
0: Τον Πύρο Δήμα.
2: Τον Πύρο Δήμα, τον Κάχη Κακιασβίλη, ο Πύρος Δήμας, ένας άνθρωπος που δούλευε ασταμάτητα με τους προπονητές του, με την υποστήριξη του Γιάννη του Σγουρού που ήταν πρόεδρος στην Άρση Βαρών. Όλοι αυτοί έχουν προσφέρει πάρα πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό και στις διακρίσεις που έλαμψε η Ελλάδα παγκοσμίως.
0: Ναι, και όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού, για να το ανοίξουμε λίγο, αλλά έκαναν την Ελλάδα γνωστή σε ένα ευρύτατο κοινό, με αποτελέσματα φυσικά τον τουρισμό, την αναβάθμιση της εικόνας της χώρας.
2: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Και μέσα από την αναβάθμιση και την αποκάλυψη της ιστορίας, το παραπέρα, της τέχνης, παραγόντων ανθρώπινων κλπ. Κλπ. Δηλαδή είναι συνάρτηση το ένα με το άλλο.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι όταν πήγαμε το 1993 στη Μελβούρνη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών, την ημέρα που αγωνιζόταν ο Πύρος στην κατηγορία των 83 κιλών, ήτανε κατάμεστη η αγορά της Μελβούρνης. Ήτανε όλα τα μέσα εκεί για να παρακολουθήσουν τον Πύρο το Δήμα, αυτό το μοναδικό σε δύναμη αθλητή με τα τόσα μετάλλια. Και οι Έλληνες ήταν κρεμασμένοι σαν τσαπιά από σταφύλια, με σταφύλια στην αγορά εκείνη τη μεγάλη που ήταν συγκλονιστική. Τι να πει τώρα κανένας τους ανθρώπους που γνώρισα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βανκούβερ το 2001, τότε με τόσους αθλητές, με Κεντέρι, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, που έλαμψαν τότε όλα τα μικρόφωνα, ή όταν κέρδιζε το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη, που πήγαν τα μικρόφωνα από τους New York Times, από όλες τις εφημερίδες, να πάρουν δηλώσεις. Βέβαια την αισθανόντουσαν και οι Αμερικανοί και σαν δική τους την Κατερίνα Στεφανίδη, γιατί σπούδασε εκεί σε ένα σπουδαίο πανεπιστήμιο, και θα είχαν όλα τα μικρόφωνα να ακούσουν την ελληνική φωνή, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι Ολυμπιονίκης από τη χώρα που γίνεται Ολυμπιακούς Αγώνες ή να είσαι από μια άλλη χώρα χωρίς την ιστορία αυτή.

0: Αντώνη Νάτσιο, καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συνάντηση, ενημέρωση. Είναι σαν παραμυθάκι όλα αυτά. Είναι μια αλήθεια που μοιάζει με παραμύθι. Και επειδή τα παραμύθια στη ζωή μας είναι οξυγόνο, τι να πω, συνέχισε εκεί την ερευνά σου, αν δεν έχεις ακόμα να μας πεις κι άλλα.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις.
1: Διαβάζω πρόσφατα, τώρα, είμαι στη μέση, διαβάζω ένα βιβλίο για τον Τόμας Τζέφερσον.
0: Ω, τι μου λες.
1: Λοιπόν, και θέλω να, θέλω να δανειστώ από αυτόν τον σπουδαίο φιλέλληνα μια φράση.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι όλοι χρωστάμε στους Έλληνες για εκείνο το φως που μας έδιωξε από το σκοτάδι.
0: Ο Τόμας Τζέφερσον λοιπόν έκανε τόσα πολλά πράγματα στην Αμερική, εμπνεόμενος και μέσω του Κοραή που ήταν φίλοι και αντίλασαν επιστολές. Έκανε τόσα πολλά πράγματα, κορυφαίες προσωπικότητες, τρίτος πρόεδρος των ΗΠΑ, μεγάλη μορφή, γαλλική επανάσταση από πίσω ως έμπνευση, αλλά και ο Κοραής, θα σας πω μια πληροφορία η οποία δεν είναι γνωστή θα έλεγα, εμπνεύστηκε πολύ από το Μαρκάκη Ζαλόνι, τον Τίνιο, τι να πω τώρα, φιλόσοφο, ιατροφιλόσοφο καταρχήν, αλλά και σπουδαίο, με τρομερές γνωριμίες, σπουδαίο άντρα, ο οποίος, θα το πω σε εισαγωγικά, βοήθησε τον Κοραή να αντιληφθεί τα περί γαλλικής επανάστασης και όλο αυτό το πνεύμα το φιλελεύθερο που έπνεε τότε στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό όμως είναι ένα άλλο κεφάλαιο και ο Αντώνης Ωνάτσιος είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσει κάποιες ωραίες στιγμές και από την περίφημη αυτή ιστορία του Τζέφερσον, του Τόμας Τζέφερσον. Αντώνη.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό. Εγώ δεν έχω τελειώσει ακόμα το βιβλίο. Ήδη, όπως και αυτός ήταν οπαδός της αρκαδικής ποίησης, αρχίζω να γίνομαι κι εγώ κοντά σε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Αντώνη Νάτσιο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ για όλα.
0: Εγώ. Και Νίκο Τσόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντηση που είχαμε και τα ωραία που ακούσαμε.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη. Καλές εκπομπές. Πολλά φιλιά σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε και καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πολιτής φωνής της Ελλάδας. Εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο Μη, μετά από μία ώρα εκπομπή, τη δεύτερη ώρα θα έλεγα, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις ιστορίες όλες αυτές που ακούσαμε εδώ από τον Αντώνη Νάτσιο και από τον Νίκο Τσόνη. Τον Αντώνη που γράψε το βιβλίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον Νίκο Τσόνη που μετέδωσε πολλούς Ολυμπιακούς Αγώνες επί σειρά ετών με τους κορυφαίους αθλητές μας και έτσι μας έδωσε ιστορίες οι οποίες πραγματικά είναι πολύ συγκινητικές και είναι μαθήματα ζωής, εκπαίδευσης αλλά και προσφοράς στα παιδιά, στους επόμενους. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, προθέμη ρωταμείτε για την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και από τον κύριο Κώστα Κυριακάκη για την επιμέλεια του ήχου. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα με τον Κώστα Γιαννακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ζωντανά είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στο στουντιάκι μας και ξεκινήσαμε με ένα καβοντορητικό με τον Νίκο Οικονομίδη. Θα έλεγα όσοι είστε εκεί ακόμα στις εξοχές, κάποιοι φεύγουν.

Στάιν για τα Νύφορο με το Λευτέρη Λουκατάρη και Αντώνη Κόμη στο βιολί, από αυτή την καταγραφή με εξωτερικό συνεργείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σήμερα το Ελιά. Χρόνια πολλά στους όσους γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε και εμείς εδώ τον Ηλία το Διαμάντη, να το χαιρόμαστε και όλοι εσείς να χαίρεστε τους δικούς σας, να έχετε πολύ όμορφο πανηγύρι σήμερα το βράδυ, αυτή την πολύ σημαντική μέρα του χρόνου, μια από τις πολύ σημαντικές μέρες, γιορτές της χριστιανοσύνης και όχι μόνο η σημερινή. Πάμε να ακούσουμε τον Ήλιο, με τους Λαλιτάδες θα το ακούσουμε. Θα σηκώσω και κάποια τηλέφωνα γιατί με καλωσορίζετε κάποιοι, δεν με περιμένατε τόσο γρήγορα, με έχετε συνηθίσει να φεύγω πιο πολύ. Κάναμε μια σύντομη ανάπαυλα και είπαμε να επιστρέψουμε, να περάσουμε εδώ μαζί το καλοκαίρι.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Για κοριτσάκι, για κάνε ένα ξεμάτιασμα. Πήγαινε στη λίστα πάνω να δεις τι γίνεται. Είσαι αλλού, είσαι αλλούνταλού. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα κάτι θα βάλουμε. Ξέρεις τι, ρίξα το Advance 2, ας πάμε αλλού, δεν τρέχει τίποτα. 2. Θέλει να ξανακούσει τον ήλιο με τον Καρακώστα αυτή τη φορά εδώ φίλος μας, μιας που γιορτάζει ο γιος του και γιορτάζει και ο

Σε ένα μπαμ τελικά, μια χαρά, ωραία. Καμιά φορά χανόμαστε στα πολλά, να ξέρετε. Αν είχαμε μια πηγή θα πηγαίναμε σε αυτή. Όταν έχουμε πολλές πηγές, έτσι έχουμε εδώ και τα CD όλα ανοιχτά και το αρχείο μας απ' την άλλη και το Advanced 1 και τη γέφυρα και την καβάντζα, μετά δεν ξέρουμε πού να πάμε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις καλές οικογένειες και σε όλα τα καλά σπίτια. Όσο λιγότερα πράγματα έχεις, νομίζω ότι είσαι πιο ήρεμος. Έχεις ένα πιρούνι, ένα πιάτο, ένα ποτήρι, το πλένεις, ξαναχρησιμοποιείς το ίδιο και τελειώνει η υπόθεση. Αλλιώς γεμίζει ο νεροχύτης μέχρι πάνω και μετά ψάχνεις να βρεις πιρούνι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνεί. Λοιπόν, 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Μιλάγαμε και με νάματα πριν από λίγο. Χαιρετισμούς εκεί πέρα. Καλά περάσατε φέτος στις γιορτές της γης. Τους φέρατε όλους, και τη Φριτζίλα και τους Χαΐνιδες και τους Thrax Punks, και εμείς λείπαμε. Άντε, ελπίζουμε του χρόνου να τα καταφέρουμε και πάλι. Ο προφήτης Ηλίας στη λαϊκή πίστη των Σλάβων, όπως και των Ελλήνων, είναι έφορος της βροχής, της βροντής και των κεραυνών. Οι Σλάβοι τον θεωρούν επίσης προστάτη της οδειάς. Υπάρχει η ρίση που λέει «Στα χωράφια περπατά και τη σίκαλη γεννά», την οποία φυλάει από τα πονηρά πνεύματα, αλλά και την οποία μπορεί όταν θυμώσει να πλήξει με ξηρασία ή χαλάζει. Υπάρχει η άποψη ότι η μορφή του προφήτη Ηλία συνδέθηκε στους Σλάβους με τον Περούν, σλαβική θεότητα του κεραυνού και του πολέμου. Σύμφωνα με αρχαιολογικές εκτιμήσεις, στα παλαιοσλαβικά ημερολόγια, 20 Ιουλίου, σημαδεύεται με το σημάδι του κεραυνού, ήδη από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η πρώτη γνωστή από τις πηγές χριστιανική εκκλησία στο Κίεβο ήταν εφορωμένη στον προφήτη Ηλία, λέει ο Ζαϊκόφσκι Βιτάλη, φιλόλογος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Κίεβο. Επίσης αναφέρει ότι κατά τη σύναψη της συνθήκης ειρήνης με το Βυζάντιο το 1994, οι παγανιστές Ρούσοι τον όρκο τήρησαν τη συμφωνία, τον έδωσαν αυτόν τον όρκο λοιπόν ένοπλοι στο είδωλο του Περούν πάνω σε ένα λόφο, ενώ οι χριστιανοί ορκίστηκαν μέσα στην εκκλησία του προφήτη Ηλία. Πάντα βέβαια ο προφήτης Ηλίας στέκει ψηλά σε ένα λόφο, το έχουμε δει αυτό στη χώρα μας. Βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία, όπως ας πούμε πρόσφατα στο Ναύπλιο είδα ότι υπάρχει προφήτης Ηλίας κάτω στη θάλασσα δίπλα, που δεν το έχουμε δει πουθενά αυτό, αλλά είναι εκτός του κανόνος, γιατί κάποιος απλά αποφάσισε και ήθελε να κάνει μια εκκλησία εκεί και μια δωρεά στον προφήτη Ηλία. Αλλά ο προφήτης Ηλίας στέκει πάντα ψηλά, στο πιο ψηλό σημείο της οροσειράς.

Τη Σοβριά στο Κάστρο, ένα τραγούδι που το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες παραλλαγές. Εδώ το κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς στο Πλάτανο Τρικάλων. Λέγεται αλλιώς Ήλιεμ και Κυρ Ήλιεμ, γι' αυτό και το βάλαμε σήμερα με τη Χαρίκλια Βάλα. Και θέλω να σας διαβάσω λίγο ακόμα από αυτό το άρθρο του Βιτάλη Ζαϊκόφσκι. Έχει εξαιρετικές πληροφορίες, δεν μπορώ να σας διαβάσω όλες, αλλά θα συνεχίσω λίγο σε αυτό το άρθρο που μιλάει για τον προφήτη Ηλία στους Σλάβους. Και υπήρχαν πολλές αυστηρές απαγορεύσεις εργασιών στα χωράφια και στο σπίτι. Νομίζω το ίδιο συνέβαινε και σε εμάς. Δηλαδή σταμάταγε ο θερισμός, σταμάταγε το πλύσιμο των ρούχων, οι δουλειές του σπιτιού κτλ. Μάλιστα έβγαζαν έξω από τα σπίτια όλα τα γυαλιστερά αντικείμενα για να μην θυμώσει ο προφήτης, όπως έλεγαν. Η ημέρα αυτή ήταν οριακή για πολλές περιπτώσεις. Απογορευόταν να κάνουν πια μπάνιο στα ποτάμια, διαφορετικά μπορούσε κανείς να πνιγεί ή να αρρωστήσει. Πίστευαν ότι αρχίζει η εποχή των λύκων και άλλων άγριων ζώων. Μιας και οι Βούλγαροι θεωρούν ότι αυτή η μέρα είναι η μέρα των λύκων, η γιορτή του προφήτη, και εξαφανίζονταν τα φίδια και τα έντομα. Γινόταν επίσης άρση ταμπού για την κατανάλωση τροφής παρασκευασμένης από την καινούρια σοδιά. Έψιναν το πρώτο ψωμί, οι μελισσοκόμοι φιλοδορούσαν τον κόσμο με το πρώτο μέλι, επιτρέπονταν να τρώνε και νοπάτα λαχανικά, μπιζέλια, καρότα και τα καλαμπόκια. Επίσης την ίδια μέρα γίνονταν θυσίες ζώων στον Άγιο. Οι Ρώσοι έσφαζαν μοσχάρι ή κρυάρι, ενώ οι Νότιοσλάβοι θυσίαζαν το πιο γέρικο πετινό, τον Στάρατς Μπάστα, τον γέρο πατέρα δηλαδή. Μάλιστα στους Σέρβους και στους Βούλγαρους, όπως και στη Βόρεια Ρωσία, οι παραδόσεις μιλούν για ένα ελάφι που κάθε χρόνο ερχόταν μόνο του στους ανθρώπους για να το θυσιάσουν.

Ανάμνηση Σμύρνης, δική μας ηχογράφηση εδώ αυτή με τη Χαρούλα Τσαλπαρά από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Αυτή η εξαιρετική παράσταση που ηχογραφήσαμε, και να ξέρετε ότι μπορεί η Χαρούλα να πηγαίνω έρθει και να φεύγει και να είναι τώρα, την είδα σε κάτι ωραία ηλιοβασιλέματα που τα αναγνώρισα στα Facebook, αλλά ετοιμάζουμε παρόλα αυτά ένα πολύ ωραίο project με τη Χαρούλα και τον Κλέαρχο και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μέχρι τέλος του Αυγούστου να το ηχογραφήσουμε, και μια εξαιρετική δουλειά που δεν θα σας πω περισσότερο για αυτή, αλλά θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα από τις δικές μας ηχογραφήσεις. Σας άφησα εξαιρετικές ηχογραφήσεις αυτές τις μέρες που έλειπα για καλοκαιρινές ωραίες συναυλίες που κάναμε εδώ με τη βοήθεια των σπουδαίων ηχοληπτών μας στα στούντιο των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ.

Κωστής Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίση στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ. Αύριο πάλι, να είστε καλά, για και χαρά.

Καλησπέρα, καλημέρα εκεί που μας ακούτε, εκεί που φτάνει το σήμα της φωνής της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα και όπως πάντα αυτή την ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κοντά σας είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Η φωνή της Άλκης της πρωτοψάλτη μας συντρόφευσε μέχρι τώρα, λίγο πριν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και αμέσως τώρα η φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Αμέσως μετά θα ακούσουμε.

δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται πάντα αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι το iPsychogios@ert.gr.

δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ώρα για τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε εδώ, μείνετε σωστά συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο.

Για σας που ρωτήσατε, το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε πριν αυτό του Σταμάτη Κραουνάκη έχει τίτλο «Τα κλειδιά». Ερμήνευσε ο Θοδωρής Κοτονιάς. Η συνέχεια ανήκει στον Ορφέα Περίδη. Μείνετε εδώ, έχουμε λίγο ακόμα.

Να λοιπόν που φτάσαμε και σήμερα εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα» ή «Είναι η φωνή της Ελλάδας». Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Δύο τραγούδια ακόμα προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Λίγο πιο pop η διάθεση και πάμε να ψάξουμε στα παλιότερα. 2002 GR και μετά Ρηφηφή. Καλό βράδυ από την πατρίδα.

Πριν από 20 χρόνια πρωτακούσαμε αυτή την υπέροχη μελωδία με τις εξαίσιες παιδικές φωνές που δίνουν το ιδιαίτερο τους χρώμα. Σύνθεση του Ισπανού συνθέτη και πιανίστα David Peña Dorantes. Ο Dorantes προέρχεται από μουσική οικογένεια Ρωμά μουσικών από την Ανδαλουσία. Οι συνθέσεις του εμπεριέχουν όλα τα ιδιώματα των φλαμέγκο και τις αυτοσχεδιαστικές τεχνικές της jazz. Η μουσική του έχει επηρεαστεί και από τον Claude Debussy, τον υπερσιονιστή συνθέτη του τέλους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε είναι οι Πλανώδιες Μουσικές, εκπομπή που περιηγείται στις μουσικές όπου γης και στους δημιουργούς της. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

0: Γεωργίου Ζαλοκώστα το Φίλημα. Χρησιμοποιήθηκε στο δραματικό ειδήλιο του Δημητρίου Κορομιλά, ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας, για πρώτη φορά το 1891. Έχει υποθεί πως το τραγούδι είναι η κοντινότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, κάτι που επιβεβαιώνεται όταν βυθιζόμαστε μέσα σε ένα τραγούδι που μας συγκινεί, τότε που αγγίζουμε, έστω και νοερά, εκείνο το πρόσωπο που μας ακολουθεί στο όνειρο.
1: Αγάπη μου, σε γύρευα, σα βγει και σε φεγγάρι και στα...

0: я дышу ураном.
1: Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς, από τα νεανικά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, γραμμένο το 1943 σε στίχους του Γιάνγκου Αραβαντινού, όταν δηλαδή ο συνθέτης ήταν 18 ετών. Γράφτηκε σαν μεσογειακή απάντηση στο Λίλι Μαρλέν που τραγουδούσε η Λάλε Άντερσεν. Το 1949 ακούστηκε και στην δραματική ταινία του Γιάννη Φιλίππου «Δύο κόσμοι». Αρχές της δεκαετίας του 60 η Λάλε Άντερσεν ηχογράφησε στη γερμανική γλώσσα το «Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς».
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ξενιτεμένο μου πουλί, παλιό τραγούδι του Χρήστου Λεοντή ακούσαμε. Ηχογράφηση από τον Απρίλιο του 1997 στη Μαγιόρκα, σε συναυλία της Μαρίας Ντελμάρ Μπονέ, τραγουδίστριας που στο ρεπερτόριό της έχει εντάξει αρκετά τραγούδια τόσο του Μίκη Θεοδωράκη όσο και του Μάνου Χατζηδάκη. Το τραγούδισε δε, παρέα με την Ένα

Γράμμα του χειμώνα. Ήταν ο Δημήτρης Ιφαντής, τραγούδι που πατάει στην υπηρώτικη μουσική παράδοση. Και ένα παραμύθι από τον Ορφέα Περίδη. Τον ήλιο, το φεγγάρι, τη θάλασσα, ρωτάω μη την είδαν, ατάμωσαν. Και ο ήλιος μου απαντάει από το βουνό, θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω. Μου λέει το φεγγάρι και μου γελά, στις μάνας της κοιμάται την αγκαλιά. Εγώ θα την ξυπνήσω όταν τη δω, εμένα ναι μ' ακούει σαν της μιλώ. Και η θάλασσα μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω του ωκεανού, να πάνε να τις δροσίσουν καρδιά κενού. Και η θάλασσα μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ, τα δυο τα κάνω ένα, γη και ουρανό.

0: τάγκο. Ο Μιγκέλ Άγχελ Ζότο, χορευτής και χορογράφος, είχε πει: «Το τάγκο είναι όπως η ζωή. Ο άντρας προτείνει και η γυναίκα διαλέγει. Τον ακολουθεί ή τον αρνείται». Ένας άλλος Αργεντίνος χορευτής και χορογράφος, αλλά και σκηνοθέτης, είχε δηλώσει: «Το τάγκο είναι ερωτικό, παθιασμένο και μελαγχολικό. Στοιχιώνει το μυαλό και την καρδιά, παρασύρει το σώμα και την ψυχή». Ακούσαμε το Πορούνα Καμπέζα από τους Tango Project, όπως ακούστηκε στο remake της ταινίας «Άρωμα γυναίκας». Από τις κορυφαίες στιγμές στην ταινία, όταν ο Αλ Πατσίνο το χορεύει με την παρτενέρ του. Ένα παθιασμένο τάγκο. Η μελωδία του σπουδαιότερου τραγουδιστή των τάγκο του 20ου αιώνα, του Κάρλος Γαρδέλ, σε στίχους του Αλφρέδο Λεπέρα. Το Πορούνα Καμπέζα έχει ακουστεί με διαφορετικές εκτελέσεις στις ταινίες «Η Λίστα του Σίντλερ», «Φρίντα», «Αληθινά ψέματα», «Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά», «Ο Αϊ Βασίλης είναι Λέρα», «Δελικαντένσεν». Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul with.

0: The kiss of fire.
1: Ah, burn me.
2: Kiss of Fire, με τον μοναδικό Louis Armstrong. Το τραγούδι είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τάγκο στην Αργεντινή. Το είχε γράψει ο Άγχελ Βιόλντο το 1903. Οι εκτελέσεις του, οργανικές ή φωνητικές, είναι αμέτρητες. Ο Louis Armstrong, κατά τη γνώμη μου, με τη βραχνή φωνή του, αλλά και με την τρομπέτα του, έδωσε ίσως την καλύτερη ερμηνεία, και ας είναι στην αγγλική γλώσσα και όχι στην πρωτότυπη ισπανική,

«Για τα μάτια σου», τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου με την ηθοποιό Πέμι Ζούνη, ακούστηκε στην τηλεοπτική σειρά «Πρόβα νηφικού», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Ντόρας Γιαννακοπούλου. Και ένα τάγκο από τον Μάνο Χατζηδάκη για την ταινία «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Το χόρευαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζένι Καρέζη.

Minnie the Moocher. Το τραγούδι του Cab Calloway από το 1931 μέχρι τις μέρες μας έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων. Ο Cab Calloway συνδέθηκε με το περίφημο Cotton Club στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Το 1980 συμμετείχε στο φιλμ Blues Brothers και 4 χρόνια αργότερα στο Cotton Club του Francis Ford Coppola. Ο Cab Calloway εμφανίστηκε και στο αθηναϊκό κοινό σε συναυλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας σε μια υπέροχη βραδιά. Αν και σε προχωρημένη ηλικία, πετούσε πάνω στη σκηνή.

Μουσικό θέμα του Γάλλου στην καταγωγή κιθαριστή και συνθέτη Στεφάν Βρομπέλ. Ήταν μουσική που συνέδεε ο Γούντι Άλεν πολλές σκηνές στην υπέροχη ταινία του «Μεσάνυχτα στο Παρίσι».

«Don't worry, be happy». Η φωνή του Χάρη Κατσιμίχα. Το τραγούδι του ιδιοφυούς μουσικού, βοκαλίστα και μαέστρου Bobby McFerrin. Είναι μουσικός που πολύ δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να τον εντάξει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Τζαζ, κλασική μουσική, απίθανη αυτοσχεδιασμοί με τη φωνή και διεύθυνση ορχήστρας. Δεν τα λες και λίγα. Κλείνουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με μουσική του Ένιο Μορικόνε για το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε «Στάνο του Τιμπένε».

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

σου το είπα για τα σύννεφα, η στίχη του ποιητή Οδυσσέα Ηλίτη πάνω στον οικείο μας ρυθμό των 7-8. Η μελωδία του Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Με αύρα θαλασσινή τα δύο επόμενα τραγούδια.

0: Καλαμοριανό μου πέραμα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τα τραγούδια μας ενώνουν, μας ταξιδεύουν, μας θυμίζουν.

Η στίχη του επόμενου τραγουδιού είναι παραδοσιακή. Ο Νίκος Γράψας έβαλε τη μελωδία και ο Αλκινός Ιωαννίδης τραγούδησε «Κόκκινα χείλη φίλησα».

Οι χειμερινοί κολυμβητές, η υπέροχη αυτή παρέα από το 1979 που σχηματίστηκαν, είναι μαζί μας. Εδώ, με τα τραγούδια τους. Τραγούδια της παρέας. Σαν να παίζουν σε ένα κουτούκι, σε ένα υπαίθριο πάρτι, σε ένα πανηγύρι. Η φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή, απλή, καθημερινή, χωρίς φτιασίδια. Δεν χρειάζονται.

Χίλια περιστέρια, λαϊκή καντάδα από τον μέτρ του είδους Γιώργο Ζαμπέτα. Η στίχη της Ιωάννας Κλιάσιου. Βάρδος του λαϊκού μας τραγουδιού ο Γιώργος Ζαμπέτας. Δεξιοτέχνης στο μπουζούκι από τους καλύτερους με μεστό ήχο και την σκαυτή πενιά του. Κάθε εμφάνιση και ένα διαφορετικό σόου. Οι περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες της δεκαετίας του 60 είχαν απαραίτητα τον Γιώργο Ζαμπέτα με τα τραγούδια του. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

με το Βοριά, Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα, Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο, δύο τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα. Για τη Θεσσαλονίκη και το επόμενο.

Όμορφη Θεσσαλονίκη, Βασίλης Τσιτσάνης με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Αλήθεια, πόσες εκπομπές θα θέλαμε για να μεταδώσουμε τραγούδια που γράφτηκαν για τη Θεσσαλονίκη?

σαν να ζητώ στη Σαλονίκη. Του Μάριου Τόκα και του Φίλιππου Γράψα με την ρωμαλαία φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Και ένα ακόμη τραγούδι χαρακτηριστικό για την Θεσσαλονίκη. Του Μανώλη Χιώτη. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.

κεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η επόμενη ηχογράφηση έγινε στο μακρινό 1955 στην θρυλική ταβέρνα του Τζίμι του Χοντρού στην Οδό Αχαρνών. Όλα τα μεγάλα ονόματα του λαϊκού μας τραγουδιού είχαν ανεβεί στο πάλκο του. Μαρίκα Νίνου, Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Μπουφετζής.

0: Έχει κόψει το κρασί και γλύφει καραμέλες.
1: Να χτυπήσουν και Αμερικάνοι.

Δημάκης ο χοντρός έχει καημό μεγάλο. Απ' την κοιλιά του η γκόμενα δεν βλέπει τίποτα άλλο.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μπήκε Δευτέρα και έχει μπει στα τελειώματά του και ο Ιούλης με μεγάλο καύσωνα, παιδιά, πολύ ζέστη. Ιδιαίτερα όταν πλησιάζουν μεσημεριανές ώρες εκεί, δηλαδή 12 με 3, άντε 4, για να μην πω και 5, δεν είναι δύσκολο να κυκλοφορήσεις. Και τώρα βέβαια δεν το λέω εγώ που είμαι και λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία, αλλά το βλέπεις και στη δυσφορία και των παιδιών. Δηλαδή θυμάμαι εγώ πιτσιρικάδες, παιδί μου, πήγαιναμε, παίζαμε έξω, είχε και τότε ζέστη και αντέχαμε, δεν ήταν ποτέ στο μυαλό μας. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν αλλάξει οι γενιές και είναι τώρα πιο ευαίσθητη νέα γενιά, λέμε και κάνουμε συνειρμούς τώρα, ή όντως έχει αλλάξει και κλιματολογικά η ιστορία και η ζέστη στις θερμοκρασίες που συζητάμε μαζί με τους άλλους παράγοντες είναι πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο επώδυνη. Όπως και να έχει, προσέξτε, προστατευτείτε και αγκαλιάσετε με αγάπη τους εαυτούς σας απέναντι σε αυτή την δυσκολία. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, στην παρέα μας όπως συμβαίνει καθημερινά και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, 9 με 10 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Είναι και ο τίτλος της εκπομπής, η οποία κρατάει εσείως 10 χρόνια, ξεκινώντας την τηλεοπτική πορεία της πρώτα και τα τελευταία 7, ήθελα να πω 7 και είπα τελευταία, έτσι. Τα τελευταία 7 χρόνια